0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: I walked through the mirror into the abyss of the self, and I gazed at the stars in the vast darkness. Now I see me clearly. Capricornus.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο.

0: 2000 FM.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα να κοινό σου πω,

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
12: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
12: Έτσι.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Ναι,
0: ειδικά. Είμαστε μόνοι στο διάστημα.
7: Ναι, και καλά, να μην χαλαρώσουμε λίγο, να έχουμε διάβασμα.
0: Διαστικές εκδόσεις.
7: Άσε μας λίγο, ρε παιδί μου, να ηρεμήσουμε κάπου.
0: 112 σελίδα έχει τα ίδια.
7: Δεν θα κοιτάω τις σελίδες τώρα, έλα, γεια.
15: Γεια σου, Αποστόλη.
7: Γεια.
15: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Σ' είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Ωραία.
15: Φτιάξε ένα τραγουδάκι, το κράτ το τελευταίο με το κρακεράκι, μου είχα πει. Αυτή την εβδομάδα έχω το φίλο μου, τον Δασούλα. Είδα τη δήλωση που έκανε για το 81.
16: Το 1981 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για μας την ευθύνη της ελευθερίας μας.
15: Και μπήκα λίγο στο μυαλό του και μου θυμιστηρέθηκε κάτι στίχους και το έκανα τραγουδάκι. Να σου το πω μία.
7: Α, τι ωραία.
15: Εντάξει.
7: Ναι, αμέ.
15: Μουρά να έρχονται ένα-ένα χρόνια.

0: Έκτακτο.
1: Λέει μεγάλη εβδομάδα, να βρουν το
0: βιβλίο. Πάρε με τη μεγάλη εβδομάδα, είναι νωρίς ακόμα, γεια.
1: Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Σας έκοψα, ναι, καλά καταλάβατε. Πάλι τώρα το ίδιο θα γίνει. Τώρα, τσακ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα ρε και σου λέω δεν ήρθε σήμερα.
0: Ήρθα.
3: Τώρα έρμα λέγαμε με το κόλπο του Τσίπρα.
4: Θα τους έλεγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείτε φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμός αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
3: Ψήνεσαι τώρα αυτό το τρίμηνο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο να πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
0: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε.
3: Με ξέρει, μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
0: Πάμε. Πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
3: Α, δεν είναι γενικό, λες.
0: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
3: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
0: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
5: Γιαρά. Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος?
0: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
5: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα?
0: Ναι, ήμουνα, γιατί?
5: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορόιδευε τότε το Πασπόκ και κάτι τέτοια.
0: Ναι, αυτές τις αλητίες.
5: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
0: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
5: Τροποντινά τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
5: Εγώ δεν είπα έτσι. Άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
5: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα? Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε σε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα.
0: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
5: Τι συνέβαλε λίγο? Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
0: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
5: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
0: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
5: Θα τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
0: Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
5: Δεν βοηθάει ηρωνία, δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
0: Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
5: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι?
0: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι?
5: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
0: Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι, κύριε Κιτζή, που θα μας πεις είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
5: Εσύ δηλαδή τι?
0: Πολύ σε ανέχτηκα.
5: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, αυτό πιστεύετε?
0: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός? Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
5: Ωραία λογική.
0: Α, δεν σ' άρεσε.
5: Ο Αλέξης, επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
0: Α, ο Αλέξης, σε πρώτο ενικό.
5: Φυσικά τώρα.
0: Είστε φίλοι με τον Αλέξη?
5: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης.
0: Άμα θέλει, γίνεται και αυτός Αλεκούλης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
5: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει, δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
0: Τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
6: Πρόεδρε, έλα!
7: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Έλα με φόρα.
0: Έλαναν αλλιώ.
5: Καλά, θα τα ξαναπούμε,
0: Ναι, περιμένω λίγο, να τα ξαναπούμε.
5: Έλα, γεια.
0: Τσουτσούρεσε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
8: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
0: Είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
8: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
0: Να το. Να τα κάνεις τι?
8: Βενζίνα.
0: Και εσύ τι τα έκανες?
8: Εγώ, σουβλάκια.
0: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
8: Ήταν να κάνω. Παχαίνουμε κιόλας, ήταν να κάνουμε.
0: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
8: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικό.
0: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
8: Να είναι ταξικός, κουμπάρε. Γεια.
9: Έλα, Αποστολέ.
0: Έλα. Καλά.
9: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
0: Ωραία.
9: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φιλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Μπέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
0: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
6: Τι είπατε?
9: Πιο πολύ από το Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
0: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
10: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
9: Ενέρεση τώρα.
0: Ναι, τη ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά, ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
9: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
11: Απόστολε.
0: Ναι, ναι.
11: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας το Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
10: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
12: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
10: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
0: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
11: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός του, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
0: Και τι θα τις κάνατε. Αγοράζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
11: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
0: Να σου επιστρέψει.
11: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
0: Ναι, πηγαίνει στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
11: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
0: Κι όμως μιλάει. Ποιο δικαιούται να μιλάει. Δεν μου λέτε, ποιο.
11: Ποιο κυβερνήσει τη χώρα.
0: Ποιο δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
11: Ποιο δικαιούται να μιλάει, κανένα από αυτού που κυβερνούν, Απόστολε.
0: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλο.
11: Όχι, όχι.
0: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρει.
11: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, σα ευχαριστεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη ιδιαίτερα.
13: Σα ευχαριστώ.
11: Δεν θέλω κανέναν από αυτού που κερνούν να βγει ένα άλλο άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιο. Κάποιο που να αγαπάει την Ελλάδα και του κατοίκου τη.
0: Εντάξει. Σα είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
14: Αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
15: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
0: Α, έχει κι άλλο.
15: Ναι, να σου πω κάτι. Πώ θα στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
0: Έλα.
15: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι η AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσα.
0: Ναι, ναι, προπενταετία όμω.
15: Το Jokes Phone, κάπω έτσι λέγοντα.
0: Ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό,
15: ναι, καλά. Αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα θα φουγκαρίζει την ηχογραφημένο.
0: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και όταν φάρσα. Δηλαδή, μα κοίτα, λέω τι κερατάρε, τι καλά που το στήσανε.
15: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
0: Αυτό, ναι.
15: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
0: Βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
16: Έλα, Αποστολάρε.
0: Έλα.
16: Λοιπόν, έκανα ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
0: Σίγουρα. Χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου, για να καταλάβει.
16: Ναι, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα. Δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα ανθρώπινα. Ένα πιτσιρικά που έχει δει τον παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και μερεστέ.
0: Για άλλη μια φορά εννοεί.
16: Μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο, δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα ότι η δικαιοσύνη, και από ό,τι διάβασα, παμψηφί τον άφησαν έξω.
0: Ναι, ναι, ομόφωνα.
16: Δηλαδή, αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, η οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί πραγματικά, διότι δηλαδή, αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένα συγγενή μου, ένα φίλο μου. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων, κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε. Όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε τα πράγματα, δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέει ότι δεν θέλουν χιούμορ. Έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα στυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά, και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλού. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά τέλειος. Δηλαδή, θα φουντάρουμε τα μπαλκόνια, ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε, ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να τα δώσουμε.
17: Έλα, Αποστολά, ρε. Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με το μαλάκα το Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
18: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι δεν κάνουν τουμπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν τουμπεκί, γιατί σου λέει δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
17: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή, οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
0: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
17: Ναι, όχι,
0: δηλαδή, δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
17: Το κακό είναι ότι το ξέρει. Απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάξει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, είχε χθες. Έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες, το λέω, δεν έχω θέμα. Έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω, ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει, γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο όριο 25 λεπτά. Και για να γίνει η παραγγελία θέλει μία ώρα. Οπότε του λέω, εντάξει, την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω, δεν μπορώ να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μα το ζητά, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνει κλειστό. Κατάλαβε τι τα βατζίλικια μα κάνουνε.
0: Ωραίο, μπράβο.
17: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να τα ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες οι μαγαζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους deliveράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες. Ακριβώς όπως θα λέω, σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από 1,5 ώρα. Παγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάναν παράπονα. Με λέμε, μας είπε σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
0: Καλά που πέρασες και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
17: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας σου λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει, σε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλάκα, περίμενα το μαλάκα τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολλοί μαλάκες delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να του έχω αυτού συνάδελφου. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
0: Γεια σας.
13: Ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
0: Να το.
13: Εντάξει.
0: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
13: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
0: Εσάς περιμένετε να το μάθετε.
19: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
0: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
19: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε.
0: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα. Μετά το Πάσχα, ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου. Παλιά έβγαινε και σε μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
19: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινό παρέα.
0: Να.
19: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένα στρατηγό το 25 και ο βοηθό του. Τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
19: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
0: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
19: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι.
0: Τι έγινε.
19: Τον αναζήτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
0: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
19: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
0: Να το.
19: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
0: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
19: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
0: Που τα λέγεις, να!
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Παραπολιτικά.
0: Ναι.
21: Ήθελα ένα σχόλιο σύντομο.
0: Πείτε το.
21: Σε σχέση με το αφιέρωμα αυτό που κάνει. Είναι ζωντανή εκπομπή, κονσέρβα, ή να ρωτήσω καταρχά.
0: Είναι ζωντανή.
21: Είναι ζωντανή. Ωραία. Για το Μελιγαλά δεν λέει τίποτα.
0: Κουβέντα, τίποτα δεν συμφέρει γι' αυτό.
21: Ακριβώ. Και όχι μόνο, και για του υπόλοιπου. Πάντα η μία πλευρά. Επίτηδε το κάνει, βασικά για να μα πα τα νεύρα.
0: Τι, όχι, για να σα έχει χαλαρούσει. Βέβαια για να σα πα τα νεύρα. Και εσεί τσιμπάτε. Πέτυχε.
21: Έτσι. Άρα, Αποστόλη.
1: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αρχικά με έχει στεναχωρήσει γιατί είχαμε μιλήσει πριν το Πάσχα και ακόμη το ηχητικό μα δεν το έχω ακούσει να παίζει.
0: Οπα, τι είχαμε πει.
1: Είχαμε πει για κάτι αρχαία, για κάποιο γήπεδο που φτιάχνεται και στα 30 μέτρα είχαν βρει πόσα αρχαία και δεν τελείωνε άλλο το μετρό. Ενώ για το γήπεδο δεν έχει βρεθεί απολύτως τίποτα.
0: Νομίζω το έχουμε παίξει.
1: Τα ακούω όλες τις εκπομπές, δεν το έχω ακούσει. Πρέπει να σου ξεφύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν, αρχικά θέλω να πω ότι χαίρομαι πολύ που η αστυνομία κατάφερε να βρει ένα δολοφόνο μέσα σε ούτε 22 ώρες. Αλλά θλίβομαι γιατί νιώθω ότι είναι δικαιοσύνη αλακάρτ. Γιατί σε περίπτωση του γνωστού δημοσιογράφου, ενώ βγήκε τότε ο Μπαλάσιας και μας είπε πόσο ακριβοπληρωμένο συμβόλαιο ήταν, τι μαφία ήταν και άλλα πολλά που υπάρχουν από εκείνη την εποχή, δεν βρήκανε ποτέ ποιος το έκανε. Ναι, δεν ξέρω.
0: Έχουν τις επιτυχίες, έχουν και τις αποτυχίες. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ανάλογα πώς συμφέρει, ξέρω εγώ.
1: Ωραία, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό. Αυτοί που τώρα χαίρονται που βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι πολύ συνεργάσιμος και τι καλό παιδί που είναι και όλα αυτά.
4: Έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να του πλέκει το εγκόμενο ζωντανή μετάδοση και να λέει: Είναι φανταστικός ηγέτης, θα πάω σύντομα στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικός στις σχέσεις μας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος είναι καλύτερος από ποτέ.
1: Θέλω να του θυμίσω ότι και με τον Τζίπρα το ίδιο είχε γίνει. Όταν έγραψε η Μέρκελ εκείνο το βιβλίο, έγραφε μέσα πόσο καλό παιδί να αλήξει και πόσο υπάκουος και ό,τι του έλεγε η Μέρκελ έλεγε σε όλα ναι.
0: Ναι, τα ξέρουμε αυτά.
1: Αυτό, οπότε μην τον βρίζουν, γιατί ξέρεις, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί.
0: Α, και οι Ιταλοί φίλοι μας με αυτό. Δηλαδή είχαμε τους Γάλλους, τους Αμερικάνους, έχουμε και τους Ιταλούς τώρα, μάλιστα.
22: Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
1: Γιατί από ό,τι φαίνεται, με κύριε Μεγάλη, σε ίδιο καφενείο.
19: Καλή εβδομάδα ο Μαρκόνη. Με αυτούς τους σκοτωμούς που γίνονται στην Αμερική έχουν σκοτώσει καμιά δεκαπενταριά επιστήμονες για τη βαρύτητα. Πιο καλά για τη βαρύτητα από τον Σαντορίνη Παύλο και τον Γάλλο Πλαντιέρ. Αλλά ούτε θα αποκαλύψουν καλύτερα και τον ίδιο Τραμπ πυροβολήσανε. Μην περιμένουν καλύτερα στις αποκαλύψεις. Από ό,τι λέγω εγώ στο Πολ Σαντορίν YouTube, από ό,τι είπε ο Πολ Χέλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά.
0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Μήπως καταχράσε το όνομα του Πολ Σαντορίν τώρα που το σκέφτομαι.
19: Έχω πάρει την άδεια από τους οικείους τους.
0: Α, και τι λένε, πάτω και κάτω ξεφτιλίκι παντού.
19: Ναι, είπανε οι οικείοι του, επειδή είναι ψηλά γράμματα για τους Έλληνες, πάρτο. Γιατί ναι, δεν τον κατανοούν.
0: Σωστό, σου λέει του Γάνια, δεν καταλάβουν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τις μαλακίες.
19: Λοιπόν, ναι, το καλό είναι στο Μενίδη, μου λέει ο άλλος, ακούω το ανασυρματιστή εγώ στο ράδιο, τα ξέρω καλύτερα από σένα. Αλλά στο Μενίδη πιάνει και το ραδιόφωνο
0: πώς. Στο Μενίδη πολλά πιάνουν, δοκίμασε διάφορα. Αν πει κι άλλα, μπορεί να πιάσουν κι άλλα.
19: 90,1 σε πιάνουν. Στο ράδιο σε ξέρουνε και από εκεί ξέρουνε και εμένα, λέω εγώ είμαι αυτός. Αλλά Μαρκόνι λέγεται απλά, ναι. Είναι καλά τα πράγματα ότι τώρα οι νέοι ουφολόγοι, γιατί δεν με παρουσιάζουνε πρώτα.
0: Δεν ξέρω, είναι κομπλεξικοί οι νέοι ουφολόγοι. Να, ήθελα να το καταγγείλω κι εγώ.
19: Και οι γέροι, οι παλιοί γέροι με τα παλιά.
0: Αυτή η μάστιγα των νέων ουφολόγων είναι το πρόβλημα.
19: Αυτή η παλιοί, να δείτε το σπήλαιο του Πλάτωνα, όχι, δεν είχαν εξωγήινους, δεν πρόκειται δηλαδή η γενιά τώρα του Πλεύρη. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν ανάγνωση, ξέρει.
0: Του Πλεύρη.
19: Αλλά δεν πρόκειται να χωνέψει ότι ο Σαντορίνης ήταν με τους εξωγήινους και αυτός δεν το ξέρε.
23: Πρέπει να κάνουμε μια λαϊκή επανάσταση.
19: Δεν πρόκειται,
0: τι
19: δηλαδή.
0: Λέμε.
19: Είτε το στολές είτε τίποτα, εκεί είναι μέσα στο σπήλαιο του Πλάτωνα.
0: Πού φτάσαμε. Καλά, εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Δεν περίμενα άλλο. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Γεια.
19: Έχετε ξεχάσει τον Κουρέτα, ρε παιδιά, μήνες τώρα.
0: Αυτό που λέει ρε Κουρέτα.
19: Ναι.
0: Εντάξει, θα το βάλουμε.
19: Μαζί με την Ελένη θα βάζει και τον Κουρέτα, το δήμαρχο.
0: Ας άρενε.
24: Παραβολητικά.
0: Ναι, ναι.
24: Κύριος Αποστόλης.
0: Ναι, ναι.
24: Λάμπρος Κυρίτσης από την Αύπακτο. Χριστός Ανέστη. Και μην ελπίζετε σε κάποιο θαύμα.
0: Ποιος ελπίζει, κανείς δεν ελπίζει σε θαύμα.
24: Μόνο ο Μητσοτάκης δεν πέφτει.
0: Έτσι, και τα κάστρα.
25: Είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Ο Μητσοτάκης και τα κάστρα.
24: Είναι αισιόδοξο, εσείς με έναν άλλο τρόπο πέσει, με καραμπόλεμο.
0: Ναι, εντάξει, εκεί δεν το ελέγχουμε. Ναι. Αλλιώς δεν θέλουμε και εμείς να πέσει.
24: Πήρα για να ακούσω τη φωνή σας.
0: Τη δικιά μου ή τη δικιά σας.
26: Γεια σου Αποστολή.
0: Γεια χαρά.
26: Πες το παλικάρι μέσα στο Θεμιώτη και για να τιμήσουμε τον Καβράκο δώσαμε το όνομά του στη ΣΜΗ στα Τρίκαλα και ακόμα δεν το έχουν πάρει πίσω.
19: Θυμήθηκα με αυτό που είπαμε με τον Πετσιρικά στις φυλακές, ότι εγώ το 1941 ήμουν 2,5 χρονών, με έκλεισε εμένα μέσα σε ένα φούρνο στο χωριό, για να μην πιάσουν χίτες. Φοβήθηκε η γυναίκα και με σκοτώσουν.
0: Α, και ο άλλος σε φούρνους τους έβαλε τώρα και το κάναμε ολόκληρο θέμα στην Πολωνία. Εντάξει, και. Απλά ήταν Εβραίοι περισσότεροι, εντάξει, και σαν η μάνα ζωρίστη. Να, έτσι κι αυτός η μάνα του έτσι έμαθε.
19: Έτσι έμαθε, στο φούρνο. Και φύγανε χίτες και εγώ δεν έβγαλα άχνε. Και στο φούρνο μπροστά έβαλαν και ξύλα, ώστε να τον κάψουν το φούρνο. Όχι οι χίτες, η μάνα μαζί με κάποιες άλλες έκαναν παραλλαγή, δηλαδή.
0: Ναι, α, πονηρούλα η μαμά.
19: Παραλλαγή, να είσαι καλά.
0: Και εσύ, γεια.
19: Α, να σου πω.
0: Έτσι έχει κι άλλο.
19: Όχι,
3: ναι.
0: Στον αέρα σε βάλαν τελικά ή αντιστάσει.
3: Τηλέφωνο, σαν σήμερα πιάσα τον πατέρα μου στο χωριό και εμένα στο Παγκράτη.
0: Το Μητσοτάκι να δει. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα δικά του.
5: Αβάπτιστο, ιό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιο κίνδυνο.
26: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γάμο το κερατό μου, θα με τρελάνε ρε μαλάκα, πει στο κόκκινο, δεν γίνεται. Δηλαδή θα τα πάρω στο κρανίο άσο που έχω τιμώσει πριν ανακοινώσει κόμμα η κυρία Καριστιανού, με το που άνοιγε το στόμα της η κυρία Καριστιανού και γέμιζε το στόμα του Μαντολάτο. Τώρα έγινε η Καριστιανού, αντεγαμηθείτε. Τέλος πάντων, αυτό που τρελαίνομαι είναι ότι έχουν παγωθεί να ενωθούν τα δημοκρατικά κόμματα. Ρε μαλάκες, αυτοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους και έχουν γίνει 300.000 κομμάτια σαν τους Χριστιανούς που είναι 300.000 παραχριστιανικές θεωρίες και μου λέτε τώρα μαλακίες ότι τι.
0: Και σε πιάσει η Λουκά στο στόμα της με αυτά που λες.
26: Ακούς και το τρελό είναι να πούμε ότι σου λένε όταν μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς σαν να ακούω το μαλάκα το Βασίλη. Βασίλη με την άδειά σου μαλάκα έτσι. Ή σαν να ακούω το μαλάκα το γυμναστηριακό που είναι από την άλλη πλευρά. Εμένα ο Τσίπρας μου έδωσε. Ρε μαλάκα Βασίλη τα γερόντια που κόψε το ΕΚΑΣ.
0: Άσε τα γερόντια τον εαυτό του κοιτάει. Τι έχεις καταλάβει τώρα.
26: Αυτό ρε φίλε είναι εγώ κολομάω έλεγε ο άλλος ο μαλάκα. Πάτα αρχίδια μου τώρα, σε καμίσεις και σε ένα Μητσοτάκης.
6: 2000 FM.
0: Στον κόσμο.
26: Ο
0: χαδελφισμός και ο καθένας την πάρτη του. Με άλλα ρούχα τώρα, εντάξει.
7: Η Μούτης αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
8: Ο διεθνής οίκος Μούτης αναβάθμισε κατά 2 μονάδες την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας.
9: Γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας.
0: Τι έχεις?
26: Έχω τιμώσει με το κόμμα που υποστηρίζω τις περισσότερες φορές. Έχει καταντήσει το μαλακό. Το ήθελα λίγο πιο βουρουδίκο να κάνω το. Και έχει καταντήσει σαν τα γερόδια στο Muppet Show. Όλο γκρίνια να πούμε και τίποτα. Γάμο το κερατό μου. Μαλάκα, μα την Παναγία. Για να ξαναψηφίσω κουκουέ, αν δεν βγάλουμε γραμματέα τον Πογιόπουλο. Μα την Πανάκη, αν δεν γραμματέα τον Πογιόπουλο. Ναι, ρε μαλάκα, ένα αρχιδάτο αγόρι να πούμε γάμισε. Έλα, τάπα, όλα και
0: ορκίζεσαι γι' αυτό. Παίρνει όρκο, το ξέρει.
26: Ναι, ρε.
0: Μπράβο.
26: Εννοείται. Όταν είχαν φάει το ψυχορεμένο τον Παύλο, μετά από λίγο είχε φεστιβάλ. Εγώ τότε ήμουν ακόμα ταρανοβορό. Μα πω είπα, αν δεν με είχε δει τότε. Και ήμουνα με τη γουρούνα μέσα, επειδή λόγω τη αναπηρία μου άφησα να μπήκα μέσα και είχα πάει στην κεντρική σκηνή και σκάει ο Πογιόπουλο να με μια κομμενίτσα να πάρει φωτιά. Και του λέω, ρε Νικόλα, τι θα γίνει με αυτά τα καθήκια να πούμε. Θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Μου λέει, θα μας φάνει ή θα τους φάμε. Και του λέω, Νικολά, θα τους φάμε ρε μαλάκα. Το έχουμε ξανακάνει να πούμε.
0: Έτοιμος για πολιτικός κι αυτός. Την παπάντζα την είχε. Μπράβο. Διπλωμάτης, ωραίος, απάντησε, δεν είπε τίποτα.
26: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Και σένα άρεσε. Όχι, αφού πιάνει, πιάνει.
26: Είχε πιάσει σειρά και για τα σουβλάκια ρε μαλάκα. Έλα γι' αυτό.
0: Ναι, η πίεση ήταν μεγάλη, καταλαβαίνω.
3: Να τους μετρήσουμε.
0: Όχι, έχω υπεροχή, δεν έχω ανάγκη, δεν έχω ανασφάλειες.
3: Έτσι, μπράβο, τους διακανονισμούς. Λοιπόν, εγώ όπως είχα πει το 19 το Μάιο χρωστούσα 22 χιλιάρικα. Πόσο μου έβαλε ο Τσίπρας διακανονισμό και δόση ασφαλιστών εισφορών?
0: Πόσο?
3: 2,35. Πόσο βάζει σήμερα ο Μητσοτάκης με 72 δόσεις χωρίς διαγραφή?
0: Πόσο?
3: 570.
0: Τσάμπα.
3: 2,35 ο Τσίπρας, 5,70 ο Μητσοτάκης.
0: Στο πεδίο αυτός θα συγκριθούνε, τα βλέπεις?
3: Επειδή λέει αυτό εκεί πέρα έξω, ο αυτό που ζει τον καπιταλισμό και το χαίρεται, λέει ότι ο και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι ίδιοι. Δεν είναι ακριβώς ίδιοι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέμε ακριβώς, δεν λέμε. Και αν του δει στην όψη, διαφορετικά μοιάζουνε.
10: Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση.
27: Αλλά η χώρα αποτελεί σήμερα ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα επιτυχίας.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Είχατε κόσμο, είδα στην Κυσαριανή, έτσι.
0: Κάτι συνέβη.
3: Κάτι συνέβη. Την βλέπω, τσιμπήσατε και 2 βαθμούς, πήγατε στο 10. Εγώ εύχομαι πραγματικά.
0: Στην τελευταία αγωνιστική. Και θα φανούν όλα.
3: Ναι, ναι, περίμενε. Εύχομαι να πάτε στο 15 και όπως είπα και στο Σιώρα τότε στην υψηλά του, στο αυτό τον συνδικαστηριστή του Κουκουέ που ήταν στον Ευαγγελισμό, τι θα το κάνετε το 15. Εγώ εύχομαι να το πάρετε για να δω τι θα το κάνετε. Καταλαβες. Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Θα έρθει η ώρα που θα παραμιλάς και θα λες δεν πάω στο Τσίπρα.
3: Τι πράγμα?
0: Κουκουέ δαγκωτό θα λες.
3: Κουκουέ δαγκωτό!
0: Θα έρθει η ώρα.
3: Βρε καραγκιόζη. Δηλαδή, άστο, δηλαδή τα πιστεύεις αυτά που λες.
0: Θα έρθει η ώρα, στο λέω, παιδί μου.
3: Τα πιστεύεις αυτά που λες. Άστο, λοιπόν, έλα γιατί δεν μπορώ τώρα να κόλλεις το μυαλό μου, θα σε πάρω σε λίγο. Για.
28: Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε.
28: Ήρθαν τα πάνω κάτω. Άκουσα με λίγο. Εγώ
0: ναι, ποια είναι τα πάνω κάτω? Ότι τι, ότι οι νεοδημοκράτες είναι λαμόγια. Έλα. Δηλαδή πώς τους αφήσαμε? Όπως τους αφήσαμε, τους βρήκαμε.
28: Εγώ έχω πτυχία. Είμαι ωραία. Υπάρχει περίπτωση να πάω σε κανένα υπουργείο? Έστω να γίνω γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο. Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Βάλω... Γιατί όχι, ναι.
28: Να βάλω μέσο.
0: Χωρίς μέσον.
28: Ναι, ρε φίλα, που έχω πτυχία. Αυτοί με χωρίς πτυχία πήραν υπουργεία. Εγώ τα έχω τα πτυχία.
0: Ναι, θες τώρα και αξιοκρατία. Ναι, λάθος κράτος. Με μπερδευτεί. Βρεθήκατε λίγο, ναι, δεν είναι εδώ αυτό της αξιοκρατίας, για πλάκα το λέγανε.
29: Γιατί εσάς όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
30: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμήτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
28: είμαι ωραία. Έχω πτυχία και φυτεύω ντομάτες και πιπεριές.
0: Ναι, τι όχι, να το εκτιμώ, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
28: Τι να πω. Και έχω και δύο προβατάκια. Τα ενότια κόπηκαν. Δεν έχουν ενότια.
11: Το ενότιο όμως, να πει ο κτηνοτόφος, βρε κύριε ελεγκτές, ναι, το πληγωμένο αυτάκι μπορεί να μην φαίνεται ότι το ζώο δεν το φοράει.
0: Τι προβατάκια, καλέ. Πέρασε το Πάσχα και έχετε προβατάκια ακόμα. Εμείς τα φάγαμε.
28: Εμείς τα έχουμε εδώ για φιγούρα. Τα βλέπουμε, δεν θα τρώμε. Τα βλέπουμε. Όχι ότι είμαστε.
0: Εμείς το Πάσχα, μην κάνει κανένα λάθος και ξεφύγει κανένα από το μαντρί, από το βοσκό. Μπήκε μέσα στην αυλή, κατά λάθος, τη δικιά μας. Ε, δεν ξαναβγήκε. Και... ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.
28: Ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει, μπαίνει αλλού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη λάσπη που έστω με αυτό τη λάσπη και όλο αυτό που έκανε άξιζε τη δύναμη τη πηγησέ. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Έγινε,
28: και
0: να σε καλά.
28: Το λαμόγιο ο Παναγόπουλος ξαναβγήκε. Τι να πω, να τρελαθώ.
12: Όπως έλεγε παλιά ο Ρόμπερτ, ο Ίλιαμ, τα λέω εγώ, λέει, πιο πολύ κάνουνε χαβαλέ όμως. Δυστυχώς
0: δεν. Ναι, τα νέα παιδιά δεν τα πιάνει στο σοβαρό, με τίποτα.
12: Είναι τρόλινγκ, δεν μορφώνεται αυτός ο λαός που λέει.
0: Δεν θέλει, έχει άρνηση.
12: Ο δικός μας ο Ρένος Αποστολίδης που τα έλεγε.
0: Ναι, θυμάμαι.
12: Δεν μορφώνεται ο λαός αυτός.
0: Πώς από το Ρένο Αποστολίδη σε λόγιο, τώρα πήγαμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, περιγράφει ακριβώς την κατάντια. Έλα, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1.
14: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
15: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, χαίρεσαι, τι κάνεις?
4: Γεια σας, καλά.
3: Λοιπόν, μετά από εκείνα που είπε η βούλτεψη για την Ευρωπαία Εισαγγελέα.
5: Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τσαουσέσκου.
6: Ωραία, κανείς δεν θέλει
5: στην
6: δικαιοσύνη
5: Τσαουσέσκου.
3: Κάποιες σκέψεις έκανα και θέλω να τις πω.
4: Πέστες.
3: Λοιπόν, αυτά τα λένε άνθρωποι με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης έως διανοητικά καθυστερημένοι. Ας σταθούμε σε αυτά που είπε η βούλτεψη για τη Ρουμάνα Εισαγγελέα και σε όλα όσα λέει, έλεγε και θα λέει ο Γεωργιάδης. Πόσο προκαλούν, σκανδαλίζουν τη λογική όλα αυτά, πόσο προσβάλλουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντα σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Μωρή, γραμμένα τα έχεις.
3: Ναι.
4: Παρίστανε ότι δεν τα έχεις γραμμένα. Πες ότι απ' έξω το κείμενο. Καρφώνεσαι.
3: Πώς είπατε?
4: Ενώ παίξτε το λίγο καλύτερα το κείμενο. Φαίνεται ότι το διαβάζετε.
3: Ναι.
4: Θα ήθελα λίγο αυθορμητισμό.
3: Σκέψε αυτές τις έγραψες. Η στόχευσή τους λοιπόν είναι, το σίγουρο είναι ότι αυτά τα λένε στοχεύοντα σε μυαλά για να χειραγωγούν.
4: Ναι.
3: Η στόχευσή τους αυτή είναι και όχι για να δηλώσουν το δείκτη νοημοσύνη τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που τους λένε είναι προσβολή στην ανθρώπινη νοημοσύνη. Αυτά που ακούνε χωράνε στη λογική τους.
4: Μισό λεπτάκι. Σε αυτούς απευθύνονται όμως, μην παρεξηγηθούμε.
3: Ναι.
4: Αυτούς θέλουν να πιάσουν.
3: Το λέω παρακάτω.
4: Α, το λες. Περιμένω.
3: Μέχρι εκεί φτάνει. Σε αυτόν τον ανθρώπων τα μυαλά στοχεύουν. Στη χειραγώγηση αυτών στοχεύουν. Σε αυτό το κοινωνικό στρώμα απευθύνονται.
4: Α, βιάστηκα.
3: Και συμπληρώνω. Και βέβαια δουλεύει η κυρίαρχη τάξη. Δουλεύει ακούραστα για να χαμηλώνει το δείκτη νοημοσύνη των ανθρώπων.
4: Βέβαια δουλεύει. Δεν είναι τεμπέληδε σαν και εμάς.
3: Πώς είπατε.
4: Αν δουλεύαμε κι εμείς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είμαστε τεμπελχανίο. Γι' αυτό.
3: Δεν είναι έτσι.
4: Η κυρίαρχη τάξη έβαλε κόλο κάτω. Γι' αυτό έγινε και η κυρίαρχη.
3: Ποιος έβαλε κόλο?
4: Η κυρίαρχη τάξη.
3: Η κυρία, δεν ακούω, αλλιώνει τη φωνή.
4: Η κυρίαρχη τάξη, λέω.
3: Α, η κυρίαρχη τάξη, τώρα το άκουσα, ναι. Και συμπληρώνω κάτι τώρα, τελειώνω. Δουλεύει, βάζει εμπόδια. Βάζει εμπόδια για να μην δουλεύει ο ξανθρωπισμός, να μην δουλεύει ο ξευγενισμός, η καλλιέργεια του ανθρώπου, η ανύψωσή του σε όλο ανώτερο πνευματικό ηθικό επίπεδο.
4: Ωραία, τα λες.
3: Επιστημονικά κέντρα δουλεύουν για αυτό το σκοπό.
4: Αχα.
3: Μέσα σε αυτά τα κέντρα γίνονται επιστημονικές έρευνες για να βρίσκουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικούς τρόπους επηρεασμού των συγκρίσεων. Τελεία και παύλα.
4: Α, τέλος. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Έλα, φίλε, γεια σου.
4: Γεια σου.
7: Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
4: Τι είναι σήμερα?
7: 21 Απριλίου, προχτές, αλλά έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσα να είπα.
4: Πες το, παιδί μου, πες το τώρα, δεν πειράζει. Η επανάσταση κρατάει 40 μέρες που λένε.
7: Α, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Έλληνες. Αείμνησος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
4: Σκατά στον τάφο, ναι.
7: Ανάθεμα τους φασίστες και όλους τους ανθέλληνες, τους γενίτσαρους.
4: Δεν πάνε όλα αυτά μαζί που λέτε.
7: Είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα.
4: Δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
8: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε κατσίβελοι ούτε Τούρκοι.
7: Υμνούμε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και αναμένουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να ξεβρωμίσει ο τόπος από όλα αυτά που συμβαίνουν.
4: Ομοιοπαθητική θα κάνουμε, σκατά με σκατά δεν γίνεται, κύριε.
7: Λοιπόν, άσε το σκατά με σκατά. Αυτό που σου λέω τώρα εγώ θα κουτσέρι. Άμα θες βγες και κάνε ένα γκάλα από την κοινωνία έξω.
4: Τώρα, σπέβδω.
7: Να δεις ο κόσμος τι θέλει και τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές.
4: Αυτό είναι κριτήριο. Άστο, ο κόσμος βγάζει και Μητσοτάκη, τι πάει να πει αυτό.
9: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
8: Καμίσου!
9: Έτσι, μπράβο,
7: ευχαριστώ. Το Μητσοτάκη του Εξέμπιου δεν βγάλανε. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Έλληνες. Γεια σου, φίλε. Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
7: Μία έκκληση και παράκληση.
4: Για κάνε.
7: Σταμάτησε λίγο πλέον τα UFO και κάνε μία έκκληση προς τη Λουκά να παίρνει. Την πεθυμίσαμε, ρε σύντροφε.
4: Ναι.
7: Να πει και κάτι για την επανάσταση και για μας.
4: Παίρνει
7: που και
4: που.
7: Δώσε τόπο στην οργή, εδώ συναντιέσαι με την Κωνσταντοπούλου, ρε, και χαριεντίζεσαι.
4: Με την Κωνσταντοπούλου, τυχαία την είδα.
7: Τυχαία. Και δεν γύρισες πλευρό.
10: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
7: Υπάρχει μόλις στην κοινωνία, ρε.
4: Εντάξει τώρα, άνθρωποι είμαστε.
7: Εσύ είσαι original, πού πας με τους γυαλαντζί εκεί, χάμω. Κάνε μια έκκληση, παρακαλώ. Λουκά, πες μας, έλειψες.
4: Εντάξει, το ξέρει, αλλά νομίζω το κάνει επίτηδες.
11: Κουνούμαλαρά μου.
12: Αγάπη μου. Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
11: Πού είσαι, ρε? Είμαι στο γραφείο και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν ακούω την εκπομπή. Θα ακούσω μεθαύριο ή αύριο.
4: Κάνεις το σοβαρό τώρα. Παριστάνεις το σοβαρό και
11: το
4: δουλευταρά.
11: Ναι, τώρα πήγα μπαλκόνι. Τώρα το παίζω τέτοιο.
4: Ναι,
11: τώρα
4: ναι.
11: Θα μείνω το ό,τι θέλω. Λοιπόν, καταρχήν, σου άρεσε το δωράκι που σου έφερα τότε? Τελευταία παράσταση, η κούπα.
4: Θύμησέ μου.
11: Τελευταία παράσταση, μια κούπα με το φραπέ.
4: Α, ναι, την έχω. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ωραίος. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ, φίλε, για όλα.
4: Στο λέω γιατί μου είχε δώσει πρόσφατα και κάποιο μια κούπα με τον Καραγκιόζη. Ναι, παίζει Καραγκιόζη αυτός ο φίλος, γι' αυτό.
11: Εντάξει, και τα δύο, Καραγκιόζη. γίνεται.
4: Ναι, εντάξει. Λοιπόν.
6: Καλή σας μέρα, Παραπολιτικά.
4: Καλημέρα, τα ίδια.
6: Μπορώ να πω κάτι σε σχέση με την φωνή που άκουσα της Μωρισόγλου, αν καλά άκουσα.
4: Καλά ακούσατε.
13: Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω. Δεν θα πεθάνει μόνος σακισέτο.
6: Ωραία, ότι συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση για τη φωνή της. Καταπληκτική, κρίμα που χάθηκε, χωρίς να τη γνωρίζω. Και βέβαια το τραγούδι είναι αστέρι.
14: Ναι, ο Μίλτος.
4: Ο ίδιος.
14: Έχω μια αγγελία που βλέπω εδώ. Έχεις εσύ ένα λάντα. Πουλάς ένα λάντα 205.
4: Ναι, ναι, πουλάω. Γιατί τι αμφισβήτηση είναι αυτή. Ναι, πουλάω.
14: Είναι σπάνιο κομμάτι αυτό. Και έτσι όπως το βλέπω στις φωτογραφίες, αν είναι έτσι, ενδιαφέρομαι.
4: Αμπά, ενδιαφέρεσαι. Έλα να το στάξεις τότε.
14: Όχι, 3.500 στο ταμάξι.
4: Πόσα θες, 10.
14: Μιλάμε για το λάντα το 205, έτσι.
4: Ναι, τι ήθελες να στο χαρίσω κιόλας.
14: Το κόκκινο που έχεις σε φωτογραφίες.
4: Το κόκκινο δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού.
14: Τι ήταν, γαλάζιο δηλαδή.
4: Όχι, παιδί μου, κόκκινο.
15: Κόκκινο δεν ήταν κόκκινο.
4: Άμα δεν έχουμε αναφορές κοινές, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, τι θες τώρα, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
14: Τι χρώμα είναι, μισό, τι εδώ, γιατί άμα στην άδεια είναι άλλο χρώμα, θα έχω πρόβλημα. Τι χρώμα είναι στην άδεια?
4: Αυτό το χρώμα είναι και στην άδεια.
14: Κόκκινο.
4: Κόκκινο.
15: Κόκκινο.
14: Γιατί το πουλάς 3.500 ρε φίλε αυτό?
4: Πόσο θες να το δώσω, παιδί μου?
14: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παλιό μοντέλο. Αυτό είναι πόσο, τι είναι, 82, 83, πόσο είναι?
4: Ωραία, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το πάρεις. Υπάρχει, όχι. Γαμίσου, 3.5.
14: Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι τρόπος.
4: Μα τι, είναι δικό σου τρόπος που αμφισβητείς τα χρήματα που έχω βάλει και την αξία του αυτοκινήτου?
14: Απλά ρωτάω για ποιο λόγο αυτό. Τι, συλλεκτικό δεν είναι?
4: Το αγαπάω.
14: Αμα κάτι που αγαπάμε, φίλε, δεν το πουλάμε. Κάτσε.
4: Ήρθα σε ανάγκη, τι να κάνω.
14: Εγώ έχω ντάτσου να πούμε το 74 και δεν το πουλάω.
4: Α, είσαι Μερακλής. Πήγες να πάρεις όμως τώρα το δικό μου το αμάξι.
14: Το πουλάς τώρα ή δεν το πουλάς τώρα ή κάνεις πλάκα?
4: Το πουλάω.
14: Ωραία, πόσο?
4: Τόσο. Τι πόσο, βλέπεις?
14: Κάνε ένα σκόντο ρε, εμάς τώρα.
4: 3.400.
14: Μάλλον κάνεις πλάκα τώρα, φίλε.
4: Τι σκόντο θες να σου κάνω, λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Στο σούπερ μάρκετ πας να πάρεις μακαρόνια και λες είναι ακριβά. Τα θέλω λίγο πιο φθηνά και θα στα δώσει. Α, η παράτα μας.
14: Εδώ έχουμε ελεύθερη αγορά, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
4: Τι έχουμε, λέει?
14: 1.500 εντάξει, ντούκου, ζεστό.
4: Αμέ,
14: ζεστό,
4: άκου, λέει, να δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, φέρ το και στο δίνω τώρα ανταλλαγή.
14: Σοβαρά μου μιλάω,
4: ένα. Είχε κι άλλον έξυπνο η μάνα σου τέτοιον.
14: Με δουλεύεις μάλλον τώρα. Εσύ δεν βάλες την αγγελία, κάνεις πλάκα.
4: Τι πλάκα να κάνω, ρε νούμερο.
14: Εντάξει, φιλαράκι, εντάξει. Άμα να κάνετε πλάκες με τα λάντα και τα γούστα του καθενός και τα έτσι του εγώ.
4: Τα πληρώνονται, αγάπη μου. Όχι 1.500.
14: Εγώ που θέλω λάντα.
4: 1.500 κάνει το ηλεκτρικό ποδήλατο. Τι θα πάρεις? Ποδήλατο θα πάρεις ή αμάξι?
14: Με ένα τέτοιο λάντα, φίλε, έφυγα εγώ από την Πολωνία.
4: Ωραία.
14: Και ταξίδευα νύχτα και έκανα και δουλειές στον δρόμο για να βάλω βενζίνη γιατί δεν με φτάνε.
4: Οπότε
14: το θέλω.
4: Τι δουλειές?
14: Λοιπόν, τώρα αυτό, μεγάλη ιστορία.
4: Α,
14: λοιπόν,
4: το φοβάμαι.
14: Δεν έχεις μόνο εσύ, εσύ το αγαπάς, λες. Εντάξει, εγώ αγαπώ το συγκεκριμένο μοντέλο και αναγκάστηκε στο τέλος και το πούλησα για να μείνω εδώ πέρα.
4: Ναι, και εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί.

0: Τι πάει να πει αυτό τώρα. 1,5 χιλιάρικο.
1: Με 1,5 χιλιάρικάκι. Δεν θα μου το δώσει με 1,5 χιλιάρικο.
0: Το ξεχνά.
1: 300
0: τελευταία.
1: Εντάξει, φίλε, να σε καλά.
0: Δεν πειράζει, πήγαινε στην αντιπροσωπεία να το βρει. Άντε.
2: Γεια σου,
0: κουκλάρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Άκουγα εδώ την εκπομπή και ήμουν σε μια μαλακία και είπα να την πω κι εγώ.
0: Έλα, καλέ, πες τι, τόσους και τόσους ακούμε, σιγά.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης τώρα σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη, πόσο φανατικά και ένθερμα την υποστηρίζει.
3: Η δικαιοσύνη είναι σαν το οξυγόνο. Η παρουσία της περνάει ίσως απαρατήρητη, αλλά η απουσία της καθιστά τη ζωή αδύνατη.
2: Μου θυμίζει τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρούλα, ξέρεις, πάνω στην αντράλα της εφηβείας που έκανα μαλακία. Την έλεγα κατάμουτρα στη μάνα μου τη μαλακία και είχα την απέτηση όμως να με πιστέψει ότι εγώ είμαι λευκόπανη, αθώα. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Προφανώς εννοείται έλεγα τα ψέματά μου, κατάμουτρα, αλλά είχα την απέτηση δικαιωματικά κάποιο να με πιστέψει, ρε παιδί μου, δεν και καλά.
0: Ναι, εφηβάκι αυτό, είναι μια εφηβική. Δεν μεγάλωσε ποτέ, λες. Είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται.

0: Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις στο νου σου μήπως ετοιμάζεται κάποια διαδοχή εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
1: Με το Δένδια και αυτά που λένε?
0: Όχι, όχι.
1: Αλλώς.
0: Είχα στο νου μου ότι το ανώτατο όριο στη Μαλακία είναι ο Άδωνης. Αλλά έρχεται τώρα η Βούλτεξη σαν καλή μαθήτρια και έχει ξεπεράσει πλέον το ρεκόρ. Έχει φτάσει ταβάνι. Έχει χτυπήσει κόκκινο.
1: Ναι, δεν θα μείνει ορφανή η θέση της Μαλακίας. Μην αγχώνεσαι.
0: Α, εντάξει. Για να μην αγχώνομαι.
1: Υπάρχουν πάντα υποψήφοι εκεί.
0: Νομίζεις ότι έχει φτάσει το επίπεδο του Αδώνιδος ή.
1: Δουλεύει σκληρά όμως. Δεν έχει φτάσει, δεν εξετάσουμε αυτό. Δουλεύει σκληρά για να το πετύχει.
0: Έχεις δίκιο. Μπράβο. Να τις το αναγνωρίσουμε.
1: Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα. Είμαστε δίκαιοι.
2: Ρε κουρέτσα, πες του Μαργαρό.
1: Μαργαρό.
2: Σου μιλάει ο κύριος Αποστόλης.
1: Μαργαρό.
2: Ρε κουρέτσα. Δεν θέλεις, ακούει και τρομάζει το παιδί. Το καλό μου, τρομάζει το παιδί μου. Αλήτη.
1: Εγώ φταίω, το παιδί το έχει κάνει ευτρόμακτο.
2: Πούσου ρε, πούσου, αλήτη. Κάθαρμο, αλήτη. Φιλάκια γεια.
1: Πες μου κι άλλα, έλα γεια.
2: Θα το πεις πάλι, πες άλλη μια φορά, πες το Μαργαρό.
1: Μαργαρό. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
3: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
2: Κατά με το κιλό.
3: Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω. Βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό.
2: Πάντω θέλω να σου πω ότι μου λέει: εγώ δεν μπορώ να το πω, μου λέει. Γιατί ο κύριος Αποστόλης είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Δεν μπορώ και ντρέπομαι, μου λέει. Κατάλαβες.
1: Σέβεται το παιδί, έχει σέβας.
2: Βέβαια. Λοιπόν, ζει το κόκκινο στρατός και ο Ολυμπιακός. Ομάδα και κόμμα έχουν το ίδιο χρώμα. Κουκουέ και θρύλο στηρίζουμε. Ψήφο και τίτλο δεν χαρίζουμε. Ζει το Ολυμπιακός.
4: Σωριά.
1: Έλα Μαρή, πού είσαι?
4: Τι κάνεις μωρό μου?
1: Καλά είσαι?
4: Καλά αγάπη.
1: Τι έγινε, που χάθηκες, που περνώσουνα?
4: Εδώ καλά περνώμαι εγώ, που τέλεια όλα.
1: Α.
4: Γυμναστήριο.
1: Η δουλειά πάει καλά?
4: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
3: Εξαρτάται μου λες, εξαρτάται.
1: Γιατί είσαι και μαλακισμένη εσύ, σε φοβάμαι.
4: Καλά κάνεις, να με φοβάσαι. Όλα καλά γενικά πάντως και με αυτό το θέμα όλα καλά.
1: Εντάξει.
4: Πήρα να πω κάτι. Καλά, εντάξει, τώρα ήθελα πολλά άλλα κόμπλαρα πάλι. Λοιπόν, πρώτον, έχεις δει τι γίνεται στη Γάβδο?
1: Τι γίνεται?
4: Στη Γάβδο που πήγανε οι μπάτσοι στους κατασκηνωτές και τους μεταφέρανε.
1: Α, καλά, ναι, το ξέρω, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι, γίνεται.
4: Ναι, αλλά εγώ είδα τις φωτογραφίες που λες στα site. Ωραία, οι μπάτσοι ντυμένοι με φουλ περιβολή ματ.
1: Ανάβεις τώρα, μην με ανάβεις.
4: Ναι, στους αμόλοφους να πατάνε εκεί με τις ασπίδες, εντυμένοι όλοι.
1: Μπαλούρδι on the beach, παντού.
4: Ναι, μπαλούρδι on the beach, πάνω στην αγνή την παραλία, την βεβηλώνανε και μόνο με την παρουσία τους. Αυτό πήγα να πάρω να πω για τις φωτογραφίες.
1: Καλά έκανες.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Πάμε σήμερα.
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή.
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού.
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Εύκολη ζωή, κάτω το δολάριο, ζήτω.

Ξυπνήστε και πάμε για δουλειά. Αυτό μάλλον πρέπει να αφιερωθεί σε αυτούς που γύρισαν χθες και σήμερα εργάζονται. Εμείς το έχουμε πάρει εδώ και αρκετές μέρες, οπότε δεν μας κάνει εντύπωση. Ήταν η Μαριάννα Τόλη από το 1975-76 και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ακουστεί και στην ταινία του Παύλου Τάσιου με τίτλο «Το βαρύ πεπόνι» που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1977. Η ταινία με κοινωνική σάτιρα αναφέρεται στον οικονομικό μαρασμό της ελληνικής επαρχίας, την αστιφιλία και τη δυσκολία επιβίωσης στην Αθήνα για το μέσο εργαζόμενο που οδηγεί στη συγκρότηση συνδικάτων. Πόσο μοιάζει το 1977 με το 2026 πραγματικά? Πέραν αυτών όμως, η ταινία τονίζει την αναγκαιότητα κάθε πολίτης μορφωμένος ημί να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τις ευθύνες που του αναλογούν και να προσαρμόζει ανάλογα τις φιλοδοξίες του. Η ταινία είχε ευρύτατη αποδοχή, για τα δεδομένα της εποχής δηλαδή, και έκοψε 80.000 εισιτήρια. Ο Μίμης Χρυσομάλης έπαιζε, η Κατερίνα Γόγου, ο Αντώνης Αντωνίου, η Λίδα Πρωτοψάλτη και πολλοί άλλοι σε μικρότερους ρόλους. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1977 πήρε 6 βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, γυναικείας ερμηνείας που το πήρε η Κατερίνα Γόγου, ανδρικής ερμηνείας στο Μίμη Χρυσομάλη και στον Αντώνη Αντωνίου και το βραβείο κριτικών κινηματογράφου. Και αφού ευχαριστηθήκαμε τη Μαριάννα Τόλη με το «Πάμε για δουλειά», ας πούμε και την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Το Δευτέρα δεν βγαίνει με χαμόγελο. Είναι φυσικό, ακόμα και αν είναι η πρώτη Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο. Τι να το κάνεις αφού πάμε για δουλειά. Και γυρίζουν και οι περισσότεροι. Ένα, ας πούμε, για παράδειγμα, χθες που είχα πεταχτεί έτσι μια βολτίτσα μέχρι την Κινέτα, πολλοίς κόσμος έβγαινε πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, όταν έφτασα στα διόδια της Ελευσίνας, ουρές αυτοκινήτων, ο κακός χαμός, λέω, οκ, είναι και οι τελευταίοι που φεύγουν, όταν θα γυρίζω θα είναι άνετα τα πράγματα. Αμδε. Και στην επιστροφή ο κακός χαμός. Και λέω, τελειώσαν τα ψέματα. Όσο είδαμε την Αθήνα μισοάδια, την είδαμε. Γιατί άδεια τελείως, είπαμε, δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε μισό λεπτάκι. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να δούμε τώρα πού θα μας στέλνετε τα email σας. Στο radio@parapolitika.gr. Για να βλέπω τις πρώτες καλημέρες, γιατί σας έχω πει, αν δεν σκάσει η πρώτη καλημέρα, δεν προχωράει η εκπομπή. Τελείως, εγώ θα περιμένω εδώ και θα ακούτε την Bossa Nova του Λαβράνου. radio@parapolitika.gr. Θυμηθείτε και τη σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Α, εκεί έχετε να δείτε πράγματα και θάματα από ρετρό διαφημίσεις έντυπες παλιές της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80 μέχρι που σταμάτησε το πολυτονικό. Μπορείτε να ακούσετε στα stories παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις, σπάνια κομμάτια. Και φυσικά μπορείτε να δείτε και ρετρό γλυκίσματα, αυτά που κυκλοφορούσαν μια φορά και έναν καιρό στα ελληνικά ζαχαροπλαστεία και είχαν και από πάνω το κερασάκι. Μα κάτι λέει εδώ τώρα ο Δημήτρης, μισό λεπτάκι να ανοίξουμε εδώ τα μηνύματα να δούμε τι γίνεται. Καλημέρες λέει ο Δημήτρης, ευτυχώς αύριο δουλειά, σήμερα τελευταία μέρα αδείας. Μαγεία πάντως ακόμα το Παγκράτη με πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ. Αυτό είναι παρήγορο, μπορώ να πω. Αυτό σημαίνει ότι αν βγούμε μια βολτίτσα έξω, αν μη τι άλλο, θα βρούμε να παρκάρουμε. Καλημέρα και στην Αναστασία. Λέει, καλή σας μέρα. Χθες εδώ στο Πορτοράφτη κοιμηθήκαμε με κουβέρτα. Ναι, εντύμως ομιλώ.
Και δεν αμφιβάλλουμε καθόλου, Αναστασία μας, διότι μία δροσούλα την είχε εδώ μες στα ντουβάρια. Δεν θα είχε εκεί μία παραπάνω? Μη σας πω και δύο. Να κι άλλες καλημέρες που έρχονται. Κύριε Στέφανε, λέει ο Ηλίας. Λασκάρα, λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα κλπ. Τα ψαράκια μόλις ακούνε το σήμα της εκπομπής αρχίζουν και τρώνε με περισσότερη όρεξη εκεί στο ιχθυοτροφείο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Ηλία. Να κι άλλη καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη από τη Μελβούρνη. Καλή συνέχεια, ο Τζιμ. Στην Αυστραλία που έλεγε και η Γεωργία Βασιλιάδου. Θα σηκωθώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία. Θυμάστε σε ποια ταινία το έλεγε? Μια ταινία που δεν πολύ προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση και είναι Βασιλιάδου Αυλονίτης Ρίζος. Η γνωστή τριάδα, Αγία Τριάδα. Ταινία λεγόταν Ο Ανιψιός μου ο Μανώλης. Τώρα που το κουβεντιάζουμε, καιρό έχω να την δω και πρέπει να ψάξω να την εντοπίσω. Λοιπόν, άλλοι πάνε για δουλειά και άλλοι πάνε για μπάνιο στη Γλυφάδα. Αυτός είναι ο Γιάννης Λογοθέτης, ο λογό που σας έλεγα από την Παρασκευή, που είναι και πολύ καμάκι, ή μάλλον ήταν και πολύ καμάκι το 1981.

0: καμάκι. Είμαι και πολύ καμάκι.
1: Αυτός ήταν ο Γιάννης Λογοθέτης, ο Λογό ο γελιογράφος, αυτός ο υπέροχος τύπος. Ο δίσκος λεγόταν «Το Μανούλι» και είχε κυκλοφορήσει το 1981. Λογικότατο. Μανούλια, καμάκια, και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ακουστεί και στην ταινία που είχε κυκλοφορήσει τότε, που λεγόταν «Τα Καμάκια». Ήταν η τίτλη έναρξης στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Καράς. Και αμέσως μετά ερχόταν ο Στάθης Ψάλτης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μάκης Δεμήρης, ο Χρήστος Βαλβανίδης και άλλοι και άλλοι. Καλημέρα σας και πάλι λοιπόν. Αρχή είναι ακόμα. Τώρα μπαίνετε οι περισσότεροι και συντονίζεστε. 16-17 λεπτά μετά τις 8 είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και σε όσους γιόρταζαν το Σάββατο. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην παρέα της Κινέτας, διότι είπα ότι πήγα στην Κινέτα, αλλά δεν έστειλα χαιρετισμούς. Στο φίλο μου τον Νίκο, στη Μαρία που γιόρταζε χρόνια της πολλά, στη Ζωή. Καλά ήταν το χτεσινό τραπέζι, ήταν εξαιρετικό, δεν έχω να πω κουβέντα. Έφυγα χορτάτος. Αλλά το αποκορύφωμα ήταν το γλυκό στο τέλος, που ήταν ένα τελείως ρετρό εκμεκ. Τα που έχουν από κάτω τα μαλλιά αγγέλου που λέμε, από πάνω την κρέμπα τη σερή, από πάνω μια παχουλή στρώση σαντιγί και από πάνω κερασάκια, η μεγάλη αδυναμία. Και βότηξα και δεύτερο, δεν μου έφτανε το ένα. Για να σας βλέπουμε σιγά σιγά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Εδώ μπροστά μου είναι τα email και τα βλέπω και τα διαβάζω. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βεβαίως θα πείτε καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και φυσικά μην ξεχνάτε το Instagram. Η σελίδα μας στο Instagram δεν έχει τον τίτλο άλμπουμ, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής. Έχει τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Ή να τονίσω με τη ρετρότητα. Για μπείτε λοιπόν μέσα να δείτε τις παλιές διαφημίσεις, για να θυμηθείτε τα προϊόντα που αγαπήσατε όταν ήσασταν 5 και 6 χρονών. Κάντε και ένα follow, γιατί όχι. Και επειδή αγαπάω πάρα πολύ το Γιάννη Λογοθέτη, θυμάμαι και ένα grand succès εκείνης της εποχής. Το σκυλάκι το κανείς.

0: άγκυρα στη γάτα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
4: Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Αχ, αυτό το ωραίο θεματάκι του Κώστα Καπνίση από το Τζένι Τζένι. Και που έκανε θαλάσσιο σκι με τις μισόταυλες που έλεγε η Ρένα Βλαχοπούλου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, νομίζω ότι οι περισσότεροι έχετε περιθώριο διακοπών ακόμα. Λιγότεροι νομίζω είναι αυτοί που επέστρεψαν στην πρωτεύουσα. Μας κάνετε παρέα εδώ στο ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Λοιπόν, για να ξεκινήσετε να στέλνετε, να δούμε πού βρίσκεστε, αν γυρίσατε, αν είστε ακόμα διακοπές και πού είστε διακοπές. Στο radio@parapolitika.gr και στο 211 10 88 80, να πείτε και μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα, και στο Instagram στη σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος. Λοιπόν, νωρίτερα, επειδή ακούσαμε δύο τραγούδια με τον Λογό, με τον Γιάννη Λογοθέτη. Τώρα, ποιος τραγουδιστής έρχεται κατευθείαν στο μυαλό? Ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος συνεργαζόταν κιόλας πολλές φορές με το Λογό. Ήταν μια σειρά τηλεοπτική το 1977, μια παραγωγή του James Parris, που είχε προβληθεί από την ΙΕΝΕΔ και λεγόταν «Ο Ταξιτζής». Ο πρωταγωνιστής, ο βασικός, ο ταξιτζής δηλαδή, ήταν ο Θόδωρος Κατσαδράμης. Η σειρά λοιπόν είχε γυριστεί σε έγχρωμο φιλμ από τον παραγωγό της, τον James Parris που σας είπαμε, αλλά είχε προβληθεί ασπρόμαυρη από την ΙΕΝΕΔ στην πρώτη προβολή της, λόγω του ότι η εκπομπή τηλεοπτικού σήματος στην Ελλάδα ήταν ακόμα ασπρόμαυρη το 1977. Στην επανάληψη του σύριαλ το 1992 είχε προσθεθεί ένα «μας» πρώτα στον τίτλο, δηλαδή ήταν «Ο ταξιτζής μας», και η σειρά προβλήθηκε έγχρωμη. Είχαν γίνει πολλά και διάφορα εκεί στα γυρίσματα και λίγο πριν. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δύο δημιουργοί έριζαν για την έγκριση τηλεοπτικής σειράς με θέμα τις ιστορίες ενός ταξιτζή. Ο ένας ήταν ο James Parris με πρωταγωνιστή το Θόδωρο Κατσαδράμη, στην ΙΕΝΕΔ αυτό, και ο Παντελής Βούλγαρης με πρωταγωνιστή το Σταύρο Παράβα στην ΕΡΤ. Τελικά μόνο η σειρά του James Parris προχώρησε και ξεκίνησαν τα γυρίσματα τον Αύγουστο καλή ώρα του 1977. Τον ταξιτζή Θόδωρο Κατσαδράμη διαδέχτηκε ο Αλέκος, δηλαδή ο Αλέκος Τζανετάκος, το Μάρτιο του 1979, όταν κατά το σενάριο ο Θόδωρος εγκαταστάθηκε στη Γερμανία για να βοηθήσει τον αδερφό του. Ο τρίτος στη σειρά ταξιτζής, επίσης το Μάρτιο του 79, ήταν ο Κώστας, δηλαδή ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος δούλευε το ταξί παράλληλα αλλά σε διαφορετικές βάρδιες από τον Αλέκο Τζανετάκο. Η σειρά βεβαίως αυτή δεν προβλήθηκε εδώ, γι' αυτό και δεν θυμάστε το ταξί με τον Τζανετάκο και με τον Χατζηχρήστο. Προβλήθηκε την περίοδο 78-79 στην Κύπρο, στο ΡΙΚ. Θυμάστε το τραγούδι των τίτλων της σειράς?

0: γέμισα και το ρεζερβουάρ και ο ρεβουάρ και ο ρεβουάρ. Πολύ 70's στίχος πραγματικά, και θυμάμαι ότι ο Κατσαδράμης οδηγούσε ένα από τα γκρίζα ταξί τότε, γιατί δεν είχαν γίνει κίτρινα ακόμα στην Αθήνα. Όχι σαν κάτι τύπους που χρωματίζουν ταινίες από παλιά και τα βάφουν κίτρινα τα ταξί και πεθαίνω στα γέλια. Λοιπόν, ήταν ένα γκρίζο ντάτσουν. Δεν θυμάμαι το μοντέλο, ήταν το 120 νομίζω. Μπορεί να ήταν το 120. Φεύγουμε τώρα πολλά χρόνια πίσω από το 1977, να πάμε στο 1959. Εκεί θα συναντήσουμε μάλλον τη δημοφιλέστερη ελληνική ταινία. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο του Αλέκου Σακελάριου, της Φίνος Φιλμ, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και αποτέλεσε τον πρώτο χρυσό δίσκο στην Ελλάδα. Αυτό το συγκλάκι έγινε χρυσό το 1959-1960. Η ταινία στο πρώτο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1960 βραβεύτηκε ως μία από τις τρεις καλύτερες ελληνικές ταινίες της πενταετίας 1955-1960. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή την πενταετία ήταν και η καλύτερη ελληνική ταινία, που νομίζω ότι έχει αναγνωριστεί και διεθνώς, η Κάλπικη Λύρα του Γιώργου Τζαβέλα. Εμείς θα μείνουμε στο ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο, και για κάποιους άλλους από την κόλαση, όπως θα θέλαν να λέγεται ο τίτλος. Αφήνουμε το ταξί και πιάνουμε το λεωφορείο. Εκείνο το λεωφορείο που πήγαινε εκδρομή τα κορίτσια του κολεγίου και η Αλίκη είχε πάρει ένα ποτήρι και ένα πιρούνι και χτύπαγε. Και μας τραγουδούσε για αυτό το μυστικό που δεν το μάθαμε ποτέ επισήμως, αλλά όλοι το καταλάβαμε.

Ναι, δεν μας το είπε ποτέ το μυστικό η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά με εκείνο το έρος ανήκατε μάχαν, όλοι καταλάβαμε. Κύριε Φλωρά. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στα Παραπολιτικά 90,1. Ναι, έχετε κοπανίσει κανονικότατα, το βλέπω. Λέω εγώ να στείλετε καλημέρες αυτά. Πίνετε καφέ ακόμα, είστε για μπάνιο, δεν ξέρω. Δώστε ένα στίγμα, πρέπει να μάθουμε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Εδώ μπροστά μου θα έρθει 2-11-10-80-8-80, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάρτε να πείτε μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και πείτε και στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Κάτσε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα, μισό λεπτάκι. Το κάνουμε εδώ τώρα, εδώ, live. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Να, ας πούμε η τελευταία ανάρτηση είναι τα μπισκότα Goody, που λέει «Είναι τρέλα, είναι τρέλα, είναι Goody με κανέλα». Ωραία μπισκοτάκια ήταν αυτά και νομίζω ότι βγαίνουν ακόμα, ευτυχώς. Η δεύτερη καταχώρηση της ημέρας έχει ένα ερώτημα. Ξέρεις με τι ισοδυναμούν δύο ποτήρια φρέσκο γάλα? Μπείτε να διαβάσετε. Και η τρίτη της ημέρας έχει έναν τίτλο, θα μπορούσε να είναι και σε εφημερίδα πρωτοσέλιδο. «Τέλος στον καθημερινό σας εφιάλτη». Τι μπορεί να διαφημίζει αυτός ο τίτλος? Ένα πλυντήριο πιάτων. ναι, γιατί τότε δεν είχαν όλα τα νοικοκυριά πλυντήριο πιάτων και ο εφιάλτης ήταν μετά το φαγητό να πλύνει τα πιάτα. Ποιος θα τα πλύνει? Ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά. Νομίζω υπήρξε εκείνη την εποχή πολύ μεγάλη κόντρα για το πλύσιμο των πιάτων και έτσι στο τέλος κατέληγαν όλοι να πάρουν από ένα πλυντήριο και να έχουν το κεφαλάκι τους ήσυχο. Καλημέρα στον Αντώνη, λέει, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόμαστε για δουλειά. Μα το τραγούδισε και η Μαριά Ανατόλη στην αρχή της εκπομπής. Όλοι πάμε για δουλειά όσοι είμαστε εδώ και εκεί στη συμπρωτεύουσα. Ο Νίκος λέει καλημέρα Βασίλη και στην παρέα σου. Δεν γυρίσαμε γιατί πολύ απλά δεν φύγαμε. Κουράγιο Νίκο, και αυτό θα περάσει που έλεγε το κεντητό στον τοίχο. Καλημέρα και στη Γεωργία, λέει, δίνετε ρέστα, υπέροχη εκπομπή σας. Μια ζωή ρέστα δίνουμε, γι' αυτό είμαστε και άφραγγοι. Πάμε σε μια άλλη ωραία ταινία της δεκαετίας του 60 αυτή τη φορά. Το 1967 βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία «Viva Arena». Σε σενάριο του Λάκη Μιχαηλίδη και του Γιώργου Κατσαμπή. Η σκηνοθεσία ήταν από τον Κώστα Καραγιάννη και πρωταγωνίστρια βασική ήταν η Ρένα, δηλαδή η Ρένα Βλαχοπούλου. Μαζί της ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Νίκος Ρίζος, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο Αλέκος Κουρής. Ο Γιώργος Κατσαρός είχε γράψει τη μουσική. Στίχους είχαν γράψει ο Πυθαγόρας και ο Λάκης Μιχαηλίδης. Σε αυτή την ταινία, εκτός από τη Ρένα Βλαχοπούλου, τραγουδούσαν και η Πολύ Πάνου και ο Κώστας Βολιώτης, αν τον θυμάστε, ο Μάριος. Και φυσικά, στη συγκεκριμένη ταινία, η Ρένα Βλαχοπούλου είχε διπλό ρόλο. Ήταν η Ρένα Φαφαλιού και η Πεπίτα Ντικορφού. Αυτό είναι το τραγούδι της Πεπίτας στα Ιταλικά.

Όπως πάντα υπέροχη η Ρένα Βλαχοπούλου, είτε τραγουδούσε ελληνικά είτε τραγουδούσε ιταλικά, αλλά νομίζω και σε οποιαδήποτε γλώσσα και να την έβαζα να τραγουδήσει, πάλι υπέροχη θα ήταν. Καλημέρα και στο Βασίλη με το ταξί του. Ακούσαμε και τον ταξιτζή νωρίτερα με το Θέμη Ανδρεάδη. Να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω, στο 1955, στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία βασίζεται στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια. Εμπνευσμένη δραματουργικά από το μύθο της Κάρμεν, η Μίλας Φιλμ είχε κάνει τότε την παραγωγή. Οι πρωταγωνιστές ήταν η Μελίνα Μερκούρη και ο Γιώργος Φούντας. Μαζί τους ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Σοφία Βέμπο, η Τασόκα Βαδία. Ποιοι άλλοι ήταν? Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος ήταν, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Κώστας Κακαβάς Παιδάκη. Ναι, που έκανε το σημεοφόρο. Ήταν και ο ρόλος του ήταν, δηλαδή, στις τελευταίες τάξεις του σχολείου. Εκεί λοιπόν η Σοφία Βέμπο, μεταξύ άλλων, εκτός από τη τραγουδούσε, έπαιζε κιόλας, αλλά εγώ θυμάμαι όταν έχουν πάει κάποια στιγμή μια εκδρομή όλη η παρέα και κάθονται κάτω, έτσι κλασική εικόνα πικνίκ, γύρω η φύση να οργιάζει και η Σοφία Βέμπο με την κιθάρα της να τραγουδά αυτό.

Αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μέχρι και οι διαφημίσεις έγιναν ρετρό για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Τέτοιο τζόκερ δεν μου έχει ξανατύχει. Καλημέρα σας βρε παιδιά, πώς είστε? Ελπίζουμε να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Μπορείτε να μας το γράψετε αν θέλετε. radio@parapolitika.gr και 211-10-8880 για να πείτε τις καλημέρες σας με την Ελένη Τάγκα. Χαιρετισμού στον Νίκο στα Χανιά να στείλω. Τα μπισκότα λέει που προανέφερες, ναι, αυτά με την κανελίτσα, είναι ιδανικά για τον ελληνικό καφέ. Όνειρο. Εγώ και σκέτα τα τρώω, δεν έχω πρόβλημα. Και καφές να μην υπάρχει. Ξέρεις τι ωραία που τρώγεται σκέτο το μπισκοτάκι με την κανελίτσα. Μαγεία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ αγαπημένη σειρά της δεκαετίας του 80, που έχει βέβαια βαθύτερο παρελθόν. Να πάμε στη Madame Σουσού. Έτσι, εκείνη την υπέροχη τηλεοπτική σειρά που πρωτοπροβλήθηκε το 1986 στην ΕΡΤ 2. Η ιστορία βέβαια είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα Madame Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, το 1939, γι' αυτό λέω ότι έχει βαθύτερο παρελθόν το σενάριο. Τη σειρά έχει σκηνοθετήσει ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος και πρωταγωνιστούσε, με τηλεσκηνοθέτη τον Πολ Σκλάβο. Και οι βασικοί πρωταγωνιστές ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η τέλεια Μαντάμ Σουσού, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Τάσος Χαλκιάς, η Νατάσα Ασίκη και ο Πάνος Χατζικουτσέλης. Φυσικά, το συγκεκριμένο σενάριο είχε γυριστεί και σε ταινία του ελληνικού κινηματογράφου με τον Βασίλη Λογοθετίδη το 1948. Όμως δυστυχώς η συγκεκριμένη ταινία δεν σώθηκε. Κάπου έχει χαθεί. Δεν υπάρχει τίποτα από τη συγκεκριμένη ταινία. Υπάρχουν κάποιες αφίσες αν θέλετε να το ψάξετε για να δείτε ποιοι έπαιζαν μαζί με τον Βασίλη Λογοθετίδη. Εντάξει, ήταν ο κλασικός θίασος του Λογοθετίδη με την Ήλια Λιβικού, με τον Βαγγέλη Πρωτοπαπά και με άλλους που έχουμε δει στις υπόλοιπες ταινίες που έχει γυρίσει ο Βασίλης Λογοθετίδης. Ο Λεώρα Πίτης είχε γράψει τα τραγούδια. Και η σειρά με την Άννα Παναγιωτοπούλου ξεκινούσε έτσι.

0: με τις παράξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα φαρδαλά. Μετάμε με το μπλακ στο χέρι αργάνα και γροσού κι όλοι τα κάνουμε μαντάμ σουσού.
1: Ο Νίκος Γκούναρης, οι τίτλοι της σειράς Μαντάμ Σουσού, που η Μαντάμ Σουσού δεν έλεγε μόνο τα γαλλικά παρδαλά, έλεγε και τα ελληνικά. Θυμάμαι τότε ότι η σειρά είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που κάποια στιγμή το ντουέτο Άννα Παναγιωτοπούλου και Νατάσα Ασίκη, που ήταν η Πυρετριούλα, πέρασαν και σε διαφήμιση, στην τηλεόραση. Εκείνη την περίοδο λοιπόν είχε βγει το πρώτο φρέσκο γάλα σε τετραπάκ συσκευασία και η διαφήμιση είχε γίνει από την Άννα Παναγιωτοπούλου και την Νατάσα Ασίκη, όπου η Παναγιωτοπούλου έλεγε ότι το γάλα είναι οικογενειοποιημένο, εννοώντας ομογενοποιημένο φυσικά. Να τα παρδαλά ελληνικά. Επειδή νωρίτερα σας είπα ότι ο Βασίλης Λογοθετίδης είχε γυρίσει τη Μαντάμ Σουσού στον κινηματογράφο, ήταν ο Παναγιωτάκης, όπως καταλαβαίνετε, ο Θανάσης Παπαγεωργίου ήταν στην τηλεόραση, νομίζω το φυσικό τέριαζε πάρα πολύ. Θέλω να πάμε σε μια ταινία, γνωστή ταινία του Βασίλη Λογοθετίδη. Την ταινία σαν τα Τσικίτα, που είχε κυκλοφορήσει το 1953 από τη Μίλας Φιλμ. Ήταν τότε που πολλές ταινίες γυρίζονταν

και με τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί ακόμα τα δικά μας στούντιο τη δεκαετία του 50 ήταν αποθήκες οι οποίες είχαν διαμορφωθεί έτσι ούτως ώστε να εξυπηρετούν ρόλο στούντιο. Αλλά μπορείτε να διακρίνετε πάρα πολλές φορές αν δείτε κάποιες ταινίες, και νομίζω το είχα πει και πριν από κάποιες μέρες, ότι όταν έκανε κρύο ας πούμε οι ηθοποιοί έβγαζαν καπνό από το στόμα. Κάτι το οποίο ας πούμε σήμερα θα ήταν απαράδεκτο να συμβαίνει σε μια ταινία, είτε είναι ελληνική είτε ξένη, οτιδήποτε. Δεν μπορεί μέσα στο στούντιο από το κρύο να βγάζεις καπνούς. Τέτοια γινόντουσαν λοιπόν τότε τη δεκαετία του 50 και λίγο αργότερα μπορώ να σας πω και τη δεκαετία του 60. Αλέκος Σακελάριος λοιπόν, Χρήστος Γιαννακόπουλος και Σάντα Τσικίτα. Θυμάμαι τις ατάκες του λογοθετήδη όταν προσπαθούσε να μιλήσει γαλλικά, όταν ερχόταν η Κέτη Λαμπροπούλου και το έλεγε «Ουέλε πατρόν» και έλεγε «Μουά σκοτούρ φουρτούν καυκάλ ανακατοσύρ». Μαγικές ατάκες από το λογοθετήδη, όπως και το παίξιμό του πάντοτε ήταν μαγικό. Μαζί βεβαίως με τον Βασίλη Λογοθετήδη ήταν η Ήλια Λιβικού, ο Στέφανος Στρατηγός, η Ντίνα Σταθάτου, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, ο Θάνος Τζενεράλης και ο Νίκος Καζής. Τη μουσική είχε γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ και τραγουδούσε ο Τόνης Μαρούδας. Για να θυμηθούμε τη σκηνή μέσα στο καμπαρέ που ο λογοθετήδης έχει παραγγείλει τα πιλαφάκια και τα τρώει στο ρυθμό του τραγουδιού.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Φαίνεται σε άρεσε πολύ το τραγουδάκι.
1: Πώς. Όχι, εγώ έλεγα για ένα πιλαφάκι ακόμα.
0: Τι.
1: Πιλαφάκι λέω. Έχω πηξίδι με την κυρία Μπάμπη. Ξαναδέσου για βλέπετε.
0: Κώστα, φέρε πιλάφια στον κύριο.
2: Φέρε πιλάφια στον κύριο. Ο διάλογος ήταν μεταξύ του Τόνι Μαρούδα και του Βασίλη Λογοθετήδη. Ήταν μοναδικός ο τρόπος του Λογοθετήδη μέσα στο καμπαρέ, έτσι όπως έτρωγε το ένα πιλαφάκι πίσω από το άλλο. Έχουμε συνεννοηθεί, λέει, με τον κύριο Μπάμπη, ξαδέρφια. Φέρε πιλάφια στον κύριο. Ο Τόνις Μαρούδας λοιπόν τραγούδησε το «Άρχισαν τα όργανα» από τη Σάντα Τσικίτα. Ακούσαμε και ένα

0: Διάλογο με την Κέτη Λαμπροπούλου που είχε τσαντιστεί γιατί έβγαινε συνέχεια πρώτη και δεύτερη η Ήλια Λιβικού. Λοιπόν, μου έχετε γράψει και διάφορα για τη Μαντάμ Σουσού, τα οποία θα τα διαβάσω μετά τις 9 να κάνουμε την κουβεντούλα μας. Προς το παρόν στο στούντιο έχει έρθει ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος είναι έτοιμος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε μην απομακρύνεστε, να ενημερωθείτε και αμέσως μετά...
1: 2000 FM.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
7: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
7: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
7: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Που
14: αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
17: Πάμε σήμερα.
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
17: Δηλαδή.
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού.
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
19: Όμως έτσι δεν γίνεται.
20: Τι σούκλα είναι αυτή?
19: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
20: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
19: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
21: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
22: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
22: Πάρτο!
15: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
23: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Πρωινό Δευτέρας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η αγαπημένη σας ρετρό εκπομπή. Ναι, είναι το άλμπουμ της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σήμερα. Το απολαμβάνουμε, διότι η παρέα είναι πλέον σιγά σιγά μετρημένη. Γιατί έχετε φύγει όλοι και δεν έχετε επιστρέψει, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Όσοι μείναμε πίσω, λίγοι και κλεκτοί, ε. Συνεχίζουμε να ακούμε αυτό το υπέροχο χαλί του Κώστα Καπνίση, αλλά υπάρχει λόγος πλέον που γίνεται αυτό, διότι θέλω να πάμε στην ταινία από την οποία προέρχεται αυτό το θέμα. Είναι η ταινία Jenny Jenny του 1966 σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο γράφτηκε από το δίδυμο Γιαλαμάς Πρετεντέρης, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Φίνος Φιλμ. Πρωταγωνιστούν η Τζένι Καρέζη, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ήταν βεβαίως και η Μέρη Λαλοπούλου και η Ελένη Ζαφυρίου και η Μαρία Σόκαλη και η Νανάς Κιαδά και ο Δημήτρης Καλυβοκάς. Η Τζένι Καρέζη ήταν η Τζένι Σκούταρη Μαντά μετά, όταν παντρεύτηκε τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Ο μπαμπάς της ήταν ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Κοσμάς ο Σκούταρης. Και αυτός που δεν εμφανίζεται ποτέ στη συγκεκριμένη ταινία είναι ο Γκόρτσος. Ακούμε το όνομα, το μάθαμε όλοι να το λέμε το όνομα συνέχεια, αλλά δεν τον έχουμε δει ποτέ τον Γκόρτσο με τη μαγκούρα. Έχουμε δει μόνο το έμβλημα του κόμματος που είναι η μαγκούρα. Η μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης και μεταξύ άλλων ακουγόταν και αυτό εδώ το θέμα. Αυτό το χασάπικο της Τζένης, όταν η Τζένη Καρέζη φεύγει από μια δεξίωση, από έναν χορό και πάει να τα πιει σε ένα μπαράκι του νησιού. Στις Πέτσες είχε γυριστεί η ταινία και ρίχνει ένα εξαιρετικό χασάπικο.

Η Τζέννη Καρέζη στην γοητευτικότερη περίοδό της, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, που χόρευε αυτό το χασάπικο και ανέμιζε αυτό το υπέροχο καρέ μαλλί που είχε τότε, ήταν ό,τι πιο γοητευτικό υπήρχε στον ελληνικό κινηματογράφο. Τώρα για το Τζένι Τζένι, και σωστά μου το επισημαίνετε, ο Γκόρτσος τελικά εμφανίζεται, αλλά πώς εμφανίζεται, κάπου μακρινά πλάνα στις αφίσες εκεί που είναι η συγκέντρωση, όπου μάλλον, δεν είμαι σίγουρος, ο ηθοποιός μπορεί να είναι και ο Νικήτας Πλατής που είναι στη φωτογραφία. Πάντως το σενάριο της ταινίας Τζένι Τζένι βασίζεται στο θεατρικό έργο «Κρατικές υποθέσεις» του Λουί Βερνέιγ, που είχε ανέβει με μεγάλη επιτυχία από το θίασο Καρέζη Κωνσταντάρα τη σεζόν 1962-1963. Στο συγκεκριμένο έργο ο λευκός γάμος γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ ενός υποψήφιου υπουργού εξωτερικών και μιας δασκάλας. Το Τζένι Τζένι, όπως είπαμε, έχει γυριστεί στις Πέτσες, όπου περιέχονται πλάνα από αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού, όπως η σπηλιά του Μπεκίρη, εκεί που βλέπουμε τον Ανδρέα Μπάρκουλη μαζί με τη Τζένι Καρέζη, όπου τότε ήταν και ζευγάρι στη ζωή. Τι άλλο από τη συγκεκριμένη ταινία, η Νόρα Βαλσάμι που εμφανίζεται να τραγουδά με τη φωνή της και της Χωμάτα, το νηφικό που φοράει στον εικονικό γάμο η Τζένι Καρέζη είναι το ίδιο που φόρεσε ως νύφη στο γάμο της με τον Ζάχο Χατζηφωτίου. Και μία ακόμα πληροφορία, η Μαρία Σόκαλη είχε δηλώσει ότι παραλίγο να πνιγεί όταν ο σκηνοθέτης την έριξε στη θάλασσα για τις ανάγκες μιας σκηνής, χωρίς να ξέρει κολύμπη. Η Μαρία Σόκαλη ήταν η αντίζηλος της Τζένης, η Βόνη Καρύπη. Καλημέρα σας και πάλι εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για να σας διαβάζουμε. Και 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, που εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Πήγα να κάνω το σαρδάμ στον αριθμό, τελικά το έκανα στο όνομα της Ελένης. Και με κοιτάς, λέει, αμάν, ούτε ένα όνομα δεν μπορείς να πεις. Είναι πρωί ακόμα για μένα, πραγματικά. Το καλοκαίρι, όχι την κανονική σεζόν, 9 και 17 είναι μεσημέρι. Ας έρθουμε στο 1963, σε μια ταινία που είχε γράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία ο Ντίνος Κατσουρίδης. Βέβαια το σενάριο βασίστηκε στο έργο του Χρήστου και του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Δεν λέω τον τίτλο, προσπαθώ να τον αποφύγω. Αλλά εντάξει, άμα σας πω ας πούμε ότι πρωταγωνιστούσε ο Κώστας Χατζηχρήστος και ο Κώστας Δούκας και ο Νίκος Ρίζος και η Μαρή Κανέζερ, κάπου πάει το μυαλό σας, κάπου δεν πάει. Τώρα άμα πω ότι λεγόταν και Ζήκος ο Χατζηχρήστος, το καταλάβατε. Ο Γιώργος Μουζάκης είχε γράψει τη μουσική στην ταινία της Κακομήρας, όπου ως θεατρικό λεγόταν ο Μπακαλόγατος. Μετά στη νέα βερσιόν της ταινίας που την πογιατίσανε, βάλαν και το Μπακαλόγατος, για να ξεχνάμε το της Κακομήρας δηλαδή. Ποιοι άλλοι ήταν τότε? Ήταν και η Ντίνα Τριάντη, ήταν και ο Νίκος Φέρμας και η Νέλη Παπά και ο Θανάσης Μιλωνάς. Αλλά βασικά ήταν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος στην αρχή της ταινίας πάνω στο ποδηλατάκι του τραγουδούσε Γιώργο Μουζάκη.

0: Στάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά έχουμε μπει, οπότε γιατί να μην θυμηθούμε και την ταινία «Ζητείτε ψεύτης». Σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη, βασισμένη ταινία στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά. Η ταινία βεβαίως θυμάστε ότι ασχολείται με τις πελατειακές σχέσεις των πολιτικών με τους ψηφοφόρους τους, διακομωδώντας μία από τις πτυχές της ελληνικής πολιτικής ζωής και που γυρίστηκαν οι συγκεκριμένες ταινίες, όπως και ο Μαυρογιαλούρος που έλεγε «Υπάρχει και φιλότιμο». Τελικά δεν, όχι. Μας έμειναν μόνο οι ταινίες, τίποτα άλλο. Στη συγκεκριμένη ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Παντελής Ζερβός, η Άννα Κυριακού, ο Θανάσης Βέγκος και η Μάρθα Καραγιάννη. Μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος. Ο ρόλος του Ντίνου Ηλιόπουλου ήταν ο ψευτοθόδωρος ή Θόδωρος Πάρλας, επαγγελματίας ψεύτης που έρχεται από το χωριό στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού βρίσκει δουλειά στο γραφείο, το πολιτικό γραφείο του Παντελή Ζερβού που υποδιέται το Θεόφιλο Φερέκη, είναι βουλευτής, βγαίνουν ένα βραδάκι και πηγαίνουν σε ένα νυχτερινό κέντρο να διασκεδάσουν. Ότι και καλά έχει υπουργικό συμβούλιο τώρα ο Φερέκης, νυχτιάτικα. Και εκεί γνωρίζουμε την Πίτσα Κίτσα, την οποία υποδίεται η Μάρθα Καραγιάννη. Την καλοβλέπει και ο Ντίνος Ηλιόπουλος την Πίτσα Κίτσα εκτός από τον Παντελή Ζερβό. Και μετά από κάποιες μέρες η Πίτσα Κίτσα σκάει μύτη στο βουλευτικό γραφείο του Θεόφιλου Φερέκη και αρχίζει και κουβεντιάζει με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, ο οποίος της την πέφτει, να το πούμε έτσι λαϊκά, τη φλερτάρει. Και επισημαίνει ο Ντίνος Ηλιόπουλος ότι όλες τις γυναίκες τις ρίχνει με μία συγκεκριμένη ματιά. Και της λέει, ξέρεις τι μάτι έχω εγώ? Και του λέει η Πίτσα Κίτσα, τι μάτι?
6: Έχω ένα μάτι, όλο θα γίνει. Κι είναι το μάτι, αυτό το μάτι, φάναρι πόθου, πάνω από σβήνει. Σαν το Γρηγόρη και το σταμάτι. Είναι οι ματιές μου, του πόθου βέλη, που τραυματίζουν κάθε γυναίκα, κι όποια τις νιώθει, θέλει δε θέλει, στην αγκαλιά μου θα πέσει σέκα.

0: χάρι, πάτο ποδάρι, κι είμαι λιοντάρι.
1: Είμαι και τάβρος.
0: Καιρό μη χάνεις, θα μετανιώσεις, ό,τι κι αν κάνεις,
1: δεν θα λιτώσεις.

0: Ένα τραγούδι που δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό. Όταν λέμε τραγούδι με τον Τίνο Ηλιόπουλο, θυμάστε όλοι το Χρυσόψαρο από το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Να στείλω χαιρετισμούς, να ανοίξω μισό λεπτάκι το μηνυματάκι στην Αλεξάνδρα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, λέει, ευχαριστούμε για την τόσο χαρούμενη και όμορφη συντροφιά. Να ανοίξω κι άλλο μηνυματάκι. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα κύριε Κρυμπά, επειδή σε άκουσα να σχολιάζεις ότι από την καινούργια περίοδο θα αλλάξεις το ύφος της εκπομπής, λίγο δημοσιογραφική, λίγο κοινωνική, θα σε συμβούλευα να μην το κάνεις, διότι έχεις το προνόμιο να κάνεις μια μοναδική ρετρό εκπομπή και να μην μπεις στον πειρασμό να κάνεις κατά το κοινός λεγόμενον μια κοινή εκπομπή. Ο Δημήτρη μου, όχι, όχι, όχι. Είχα σχολιάσει την εβδομάδα που είχα 11 με 1. Που ήταν λίγο περισσότερο λαϊκό το ύφος της εκπομπής. Είχα πει ότι από 8, όταν πάω 8 με 10 το πρωί, την προηγούμενη δηλαδή και αυτή την εβδομάδα, θα αλλάξω λίγο το ύφος και θα το κάνω καθαρό αίμα ρετρό. Οπότε, όχι, μακριά από μας τα κοινωνικά και τα δημοσιογραφικά. Υπάρχουν άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι που τα κάνουν αυτά, όχι εμείς. Εγώ προσωπικά δηλαδή, όχι, δεν θέλω. Αυτά τα έκανα κάποτε, στα 25 μου, στα 30 μου, τώρα όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε να μείνεις ήσυχος, Δημήτρη μου, με ρετρό θα συνεχίσουμε. radio@parapolitika.gr, στείλτε και εσείς το μήνυμά σας, μπορείτε. 2-11-10-88-80, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά σας περιμένει και η σελίδα μας στο Instagram με τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος», για να δείτε ρετρό έντυπες ρεκλάμες και ρετρό γλυκίσματα με κερασάκια και πολλά ακόμα που θα τα ανακαλύψετε μόνο αν μπείτε εντός της σελίδος. Κάντε και ένα follow. Δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, έχω να σας πω. Πάμε στο 1961, η ταινία λεγόταν «Ευτυχώς τρελάθηκα», ελληνική ασπρόμαυρη μέχρι στιγμής κωμωδία, σε σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρίτσου και σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά κινηματογραφική προσαρμογή του θεατρικού ομώνυμου έργου του Γεωργίου Ρούσου. Πρωταγωνιστές ο Νίκος Σταυρίδης, η Γκέλη Μαυροπούλου, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Θανάσης Βέγκος και ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο οποίος κάνει τον ψυχίατρο για πολλωστή φορά.
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Και συνεχίζουμε, ήταν ο Νίκος Σταυρίδης ως Μέγας Ναπολέων από την ταινία «Ευτυχώς τρελάθηκα». Αφήστε τα αποκαλόκερα και τους καλούς χειμώνες, διότι στο τέλος της εβδομάδας 38 άρια θα έχουμε και ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, θα είναι αρκετά ζεστότερος από τον Αύγουστο. Οπότε τα αποκαλόκερα και αυτά θα τα πούμε πιο μετά. Όχι από 17 Αυγούστου, σας έπιασε και εσάς τώρα. Όχι ότι ο χειμώνας είναι άσχημος, δηλαδή, και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω, τόσο περισσότερο σκέφτομαι, δεν είναι κι άσχημος ο χειμώνας. Όταν πάω 60 θα λέω, α, χειμώνας, τέλειο. Μετά δεν ξέρω πόσο θα πάω, οπότε δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Θέλετε να πάμε στο 1964 στα κορίτσια για φίλημα του Γιάννη Δαλιανίδη? Πριν από κάποιες μέρες είχαμε ακούσει από άλλη ταινία βέβαια το Φστ Μπόινγκ. Τώρα στα κορίτσια για φίλημα να ακούσουμε το Αψουγίτσες. Με τις υγείες σας.

0: Για όσους έχουν κρυώσει από τα κλιματιστικά αυτές τις μέρες. Ναι, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία και λες εντάξει, επειδή το σπίτι κρατάει ακόμα ζέστη, κάτσε να βάλω λίγο κλιματιστικούλι και το σβήνω λίγο πριν κοιμηθώ. Έλα μου που σε παίρνει ο ύπνος με το κλιματιστικούλι αναμένο και ξυπνάς παγοκολώνα και μετά αψού γίτσες και αψού ξαναγίτσες. Ήταν ο Κώστας Βουτσάς με τη Μάρθα Καραγιάννη που έλεγε το γίτσες. Μίμης Πλέσας και Γιάννης Δαλιανίδης. Στη συγκεκριμένη ταινία βεβαίως έπαιζαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Τζανετάκος, ο Γιάννης Βοιατζής, ο Περικλής Χριστοφορίδης, η Χλόη Λιάσκου, ο Γιώργος Γαβριηλίδης και ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος. Έπαιζε όμως και η Ζωή Τσαλάσκαρη. Και επειδή η Ζωή Λάσκαρη δεν το είχε τόσο πολύ με το τραγούδι, θυμηθήκαμε την ξαδέρφη της, τη Ζωή Κουρούκλη, η οποία όχι απλώς το είχε με το τραγούδι, ήταν υπέροχη, σπουδαία φωνή. Ένα τσα-τσα με τη Ζωή Τσακουρούκλη του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Οικονομίδη.
1: Cha-cha-cha.

η φωνάρα της Ζωήτσας Κουρούκλη, η οποία είχε βραβευτεί και κάποιες φορές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. 20 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Καλημέρα σας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και δεν έχει σημασία αν πηγαίνετε ή αν γυρίζετε. Να κρατάμε τη διάθεσή μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό προσπαθεί και τούτη εδώ η εκπομπή. Αυτό το άλμπουμ που το ξεφυλίζουμε μόνο στις ευχάριστες στιγμές της ζωής μας. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ρυθμό του τσα-τσα. Το 1960 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Ραντεβού στην Κέρκυρα». Το σενάριο γράφτηκε από τον Ιάκωβο Καμπανέλη, το οποίο βασίστηκε σε μια ιδέα του Γιώργου Λίμπιου. Η σκηνοθεσία βεβαίως ήταν του Ντίμη Δαδύρα και οι πρωταγωνιστές ήταν η Τζέννη Καρέζη και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μαζί τους η Ελένη Χαλκούση, ο Λυκούργος Καλέργης, ο Βαγγέλης Πλιός, μέχρι και ο Κώστας Τράντζαλης ήταν μέσα στην ταινία, ο οποίος ήταν και παραγωγός και σκηνοθέτης σε πολλές ταινίες και με το Θανάση Βέγκο. Τη μουσική της ταινίας είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μέσα εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά το τραγούδι «Κάπου υπάρχει η αγάπη μου» με την Άννα Μούσχουρη. Στην ταινία περιλαμβάνονται πλάνα από αναγνωρίσιμα σημεία της Κέρκυρας, όπως το Ποντικό νήσι, η Σπιανάδα, το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και το λιμάνι. Φυσικά πριν από 5-6 χρόνια η ταινία μπογιατίστηκε. Είπαμε δεν θα μείνει ασπρόμαυρο για ασπρόμαυρο, αφού τα δικαιώματα κρατάνε 70 χρόνια. Όπως μας είχε επισημάνει την Παρασκευή που μας πέρασε ένας εκλεκτός ακροατής μας, ο Ευγένιος, όπου μας έδωσε πολλές πληροφορίες για να ξέρουμε τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτός ο επιχρωματισμός των ταινιών. Αφού λοιπόν τα δικαιώματα μετά από 70 χρόνια καταργούνται ουσιαστικά, μετά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο φιλμ. Μένουμε λοιπόν στο ραντεβού στην Κέρκυρα. Και ένα τσατσά του Μάνου Χατζηδάκη, το τσατσά του Καστέλου.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Αυτή η υπέροχη μουσική είναι του Σταύρου Ξαρχάκου. Και προέρχεται από μια ταινιάρα, από τα Κόκκινα Φανάρια. 1963, Βασίλης Γεωργιάδης, σε σενάριο Αλέκου Γαλανού, βασισμένο στο θεατρικό έργο «Το σπίτι με τα Κόκκινα Φανάρια». Ζένη Καρέζη, Γιώργος Φούντας, Μέρη Χρονοπούλου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μάνος Κατράκης, Φέδωνας Γεωργίτσης. Θυμάστε που ακουγόταν το συγκεκριμένο θέμα σε ένα Λούνα Πάρκ που είχε πάει...

Το 1984 λοιπόν βγαίνουν τα τραγούδια της Βροχής και της Νύχτας. Ο Γιάννης Πανός και ο Τάκης Καρνάτσος δίνουν ένα τραγούδι στην Τάνια Τσανακλίδου που αναφέρεται στο Λούνα Πάρκ.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
5: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάβων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
10: Έχω
11: μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρευε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.

0: Τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273 062 562 και 625 63.
10: Πανουράκης.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
13: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
20: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
21: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
22: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
23: Παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
25: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
24: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
26: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
27: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
26: Δηλαδή?
27: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
26: Τι έχει το μενού?
27: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
26: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
27: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
26: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
27: Έτοιμο.
26: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
27: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
26: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
27: Αγίου Νικολάου 6.
26: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
27: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
28: Στέφανε.
29: Ναι.
28: Πάω σούπερ μάρκετ.
29: Στο τάδε?
28: Όχι.
29: Στο άλλο τάδε?
28: Μπα, όχι.
29: Ε, πού θα πας?
28: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
29: VKD Market, λοιπόν.
28: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
29: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη. φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Η Κίμης της Θεοτόκου γιορτάστηκε σε όλο το νησί, αλλά σημαδεύτηκε πραγματικά με μία είδηση που ήταν πραγματικά γροθιά στο στομάχι για το θάνατο, το φευγιό έτσι, του Δημήτρη Καρίδη, του Δημάρχου Φούρνων. Ενός ανθρώπου που όσοι είχαμε τη χαρά να τον έχουμε γνωρίσει, είχαμε αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν η αυθεντικότητά του. Ένας άνθρωπος που πραγματικά πάλευε για το νησί του. Παράδειγμα προς μίμηση, διεκδίκησης, τσαγανού που λέμε, ότι στεκόταν μπροστά στους πολιτικούς, τους υπουργούς, σε όλους, για να πάει να διεκδικήσει για το νησάκι του, όπως το έλεγε, με ένα ανάστημα που δύσκολα βρίσκει. Συνήθως οι αιρετοί πάνε έτσι και λίγο διστακτικά να ζητήσουν κάτι. Ο Δημήτρης ο Καρίδης πήγαινε με ανάστημα και διεκδικούσε για το νησί του. Και πραγματικά η συγκυρία, το ότι το 2020 έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Γιάννης Μαρούσης, επίσης ένας πολύ αγαπητός δήμαρχος του νησιού, δόθηκε το δαχτυλίδι, γιατί ακόμη δεν είχε λήξει η θητεία, στον Δημήτρη Καρίδη, ο οποίος στη συνέχεια το 23 διεκδίκησε και πήρε, βγήκε νικητής από την πρώτη Κυριακή ως δήμαρχος, ως αιρετός σε αυτή την αυτοδιοικητική μάχη. Δεν ξέρω πραγματικά από προχθές, οι ειδήσεις αυτές που μεταφέρουμε δεν είναι καθόλου καλές, δηλαδή το ότι έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι της προσφοράς, ο Νίκος Κακλαμάνης και ο Δημήτρης Καρίδης. Ανήμερα της Παναγίας το πρωί αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Κακλαμάνη, όπως το ήθελε, ένα πολιτικό αποχαιρετισμό, όπως χαρακτηρίστηκε, στο φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, όπου η σύζυγός του, ο γιος του, αλλά και οι αγαπημένοι του φίλοι, οι συνάδελφοί του, οι συνοδοιπόροι στην πολιτική, είχαν όλοι να πούν ένα καλό λόγο για αυτόν τον άνθρωπο που ήταν εξαιρετικά τυπικός. Ένας άνθρωπος ντόμπρος και ο Νίκος Κακλαμάνης, ένας άνθρωπος που πραγματικά θυσίασε τη ζωή του στο δημόσιο σύστημα υγείας, διότι πολλές φορές οι αρχές δεν συνάδουν και με τη στάση ζωής. Σε αυτόν τον άνθρωπο ταυτιζόταν. Δηλαδή, το ότι ήταν ένας άνθρωπος αριστερός που ήθελε και μάλλον έβαζε πάνω απ' όλα όχι το προσωπικό του όφελος, το κέρδος, αλλά την ανάγκη να υπηρετήσει τον τόπο του μέσα από ένα δημόσιο σύστημα υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ενδεχομένως στις απολαβές. Γι' αυτό λέμε και δεν είναι τυχαίο το ότι οι ανακοινώσεις που υπήρξαν για το θάνατό του, όπως τώρα και με τον Δημήτρη Καρίδη, προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, κοινωνικές ομάδες, και εκεί είναι που φαίνεται το πολιτικό ανάστημα του κάθε άνδρα από τη στάση ζωής του, το τι χαρακτηρίζει αυτόν που φεύγει. Για τον Νίκο Κακλαμάνη θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Λάζαρος Θεόφιλος, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος αμέσως μετά την είδηση του θανάτου έκανε την πρόταση που γίνεται βέβαια αποδεκτή για να ονομαστεί η κλινική, το τμήμα των νεφροπαθών Νίκος Κακλαμάνης, να πάρει το όνομά του, γιατί ήταν από τους προτεργάτες, ο πρώτος που δούλεψε εκεί, που το κυνήγησε, που μέχρι σήμερα έκανε τα πάντα για να σταθεί όρθια, και ήταν και το μόνο τμήμα που δεν ήταν υποστελεχωμένο. Διεκδικούσε συνεχώς. Γι' αυτό και λέμε μία στάση ζωής η οποία ταυτιζόταν απόλυτα με τις αρχές του. Γιατί πολλές φορές το να λέμε και θέλουμε να αυτοαποκαλούμαστε ότι είμαστε υπέρ του δημόσιου συμφέροντος κλπ. Κλπ. Δεν το λέμε με λόγια, το δείχνουμε με πράξεις. Ο Νίκος Κακλαμάνης το έδειξε αυτό με πράξεις. Όπως και ο Δημήτρης Καρίδης, όπως είπαμε, ήταν ο αγαπημένος δήμαρχος σε όλα τα υπουργεία. Πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, να πω για άλλη μια φορά τα τηλέφωνα της εκπομπής που μπορείτε να καλείτε 22-30-80-880-86-78 και στο 2000fm.samus@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή καρδιολογίας Χριστόδουλο Στεφανάδη, ο οποίος είχε δει και τους δύο εκλειπώντες, και τον Νίκο Κακλαμάνη και τον Δημήτρη Καρίδη, μόλις λίγες ημέρες πριν φύγουνε, και βέβαια είχε μία συνεργασία κυρίως με το Δήμαρχο Φούρνων για θέματα που αφορούν τους φούρνους, που πάντα γι' αυτά διεκδικούσε με πάθος και σθένος ο Δημήτρης Καρίδης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε καθηγητά, όσο μπορεί να είναι καλή, γιατί νομίζω ότι είναι φτωχότερος ο νομός. Έχουν φύγει δύο εξαιρετικοί άνθρωποι με τεράστια προσφορά από το νομό.
1: Όπως το λέτε κύριε Τρυπόδη, είναι καλημέρα, είναι γενικά χρόνια πολλά, αλλά πράγματι δύο μεγάλες απώλειες. Δύο παράλληλοι σε διαφορετικούς τομείς με διαφορετικό τρόπο. Τα είπατε νομίζω πολύ περιεκτικά και εύστοχα. Ο Νίκος Κακλαμάνης ήταν μια προσωπικότητα στον ιατρικό χώρο που παράλληλα με την πολιτική του ξεκάθαρη τοποθέτηση, που πολλές φορές είμαστε και απέναντι, νομίζω είναι αυτό που περιμένει κανείς από έναν ο οποίος ασκεί πολιτική μέσα από το και παράλληλα το επάγγελμά του. Δεν ήταν απλώς διαμαρτυρόμενος και απλώς κάποιος που ζήταγε συνέχεια και αποδοκίμαζε την εξουσία, την εκάστοτε εξουσία για ολιγορία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε και επιτύχαμε. Έστησε το τεχνητό νεφρό, τη μονάδα στο νοσοκομείο και όχι μόνο στη ΣΑΜΟ, βοηθούσε την Ικαρία με προσωπική παρουσία στην οργάνωση του τμήματος του τεχνητού νεφρού και γενικά ήταν ένα άτομο που έτσι περιμένει κανείς έναν ο οποίος θέλει να ασκεί πολιτική, αλλά όχι πολιτική διαμαρτυρίας και αποδοκιμασίας. Μια πολιτική παραγωγική, στην πρώτη γραμμή. Τον είδα τελευταία, είχα την... όχι την τύχη, το προνόμιο να το δώσω στο νοσοκομείο και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ένα άνθρωπο που μου λέει ετοιμάζομαι να αποδημήσω, έχω εξαντλήσει όλα τα όρια της επιβίωσης, ήξερε πάρα πολύ, ήταν εξαιρετικός γιατρός ο Κακλαμάνης, ήξερε τα πάντα. Από πέρσι και ένα χρόνο που μίλαγα μαζί του περιοδικά, ήξερε τα πάντα με την νόσο που είχε και την πρόγνωσή της. Εξήτρισε όλες τις θεραπείες τις πιο προωθημένες. Και παρέτεινε την επιβίωση όσο η παρούσα επιστημονική πρακτική και γνώση το επέτρεπε. Αλλά στο τέλος ήξερε ότι αποδημεί, ότι πεθαίνει. Mm-hmm. Είναι, σας λέω, μεγάλη απώλεια.
0: Έτσι.
1: Μακάρι όλοι οι ασχολούμενοι την πολιτική, είτε σε τοπικό, συνδικαλιστικό, είτε σε γενικότερο επίπεδο, να έχουν αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή όχι να διεκδικούν παθητικά και να αποδοκιμάζουν υστερόβουλα, να παράγουν. Να δίνουν το παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Και πάμε...
1: Αυτά για τον Κακλαμάνη.
0: Ναι,
1: ο άλλος
0: άλλη
1: πάλι.
0: Απώλεια.
1: Μια άλλη περίπτωση μοναδική. Ένας άνθρωπος του Μόχθου, ένας άνθρωπος, ένας καθημόν, ο οποίος μπορούσε να παρουσιαστεί οπουδήποτε. Πήγα μαζί σε πολλές φορές σε Υπουργεία, είχε μια παρουσία, με παρησία και με σθένος να διεκδικεί. Αυτό το εκτιμούσαν όλοι. Μιλάω για το Υπουργείο Πολιτισμού, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και σε πολλά μέρη. Γι' αυτό ακριβώς τον εκτιμούσα πολύ οι παρόντες και οι προηγούμενοι πολιτικοί, θεσμικοί, ανώτατοι παράγοντες και γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι έμπρακτα έδειξαν και τη θλίψη τους. Μίλησα με αρκετούς, έμαθα για το θάνατο του Δημήτρη Καρίδη και πράγματι όλοι συμφωνούμε ότι ήταν μια μεγάλη απώλεια για τους φούρνους και για το περιοχή μας, για τον νομό μας και για το Αιγαίο. Γιατί έδινε αυτό το παράδειγμα. Χωρίς να βασίζεται σε μια εξαιρετική μόρφωση ή άλλου είδους προβολή κοινωνική, κατάφερε να προωθήσει τα θέματα του νησιού του και γενικότερα με έναν τρόπο ο οποίος είναι μοναδικός. Και νομίζω ότι ειλικρινά το λέω, γιατί ξέρετε στις αποδημίες, στους θανάτους, κανείς μπορεί να μιλήσει με υπερβολικά λόγια, ήθιστε. Στο στο πνεύμα ότι ο νεκρός δεν δικαίωται, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για πραγματική απώλεια, υπό την έννοια ότι παρήγαγε πάρα πολύ μεγάλο έργο για τους φούρνους και πρόβαλε όλα τα προβλήματα διαχρονικά του νησιού του. Νομίζω ήταν τιμητικό ότι τον είχα φίλο και ότι σε αυτή την περίοδο ήταν δήμαρχος εκεί. Ξέρετε, να σας πω σημειολογικά κάτι, κυρία Τρυπόδη. Mm-hmm. Όταν είχα πάει πρώτη φορά στους φούρνους και τον είδα που ανέλαβε την δημαρχία μετά το θάνατο του άλλου μεγάλου δημάρχου, του
0: Παπαδόπουλου,
1: του Μαρούση, είχε ένα δωμάτιο κλειστό εκεί στον πρώτο όροφο του δημαρχείου. Του λέω, τι είναι εδώ πέρα, Δημήτρη? Ανοίγει την πόρτα, μου λέει, εδώ δεν μπαίνει κανείς. Ήταν ένα δωμάτιο, είχε τη φωτογραφία μέσα από το Μαρούση, ένα καντιλάκι και μια εικόνα. Σεβασμό στον προηγούμενο. Συνέχιση του έργου. Γιατί συνήθως, ξέρετε, οι επόμενοι προσπαθούν να αποτινάξουν το βάρος του προηγούμενου για να δείξουν ότι παράγουν.
0: Και ξέρετε εδώ, κύριε καθηγητά, που το γνωρίζετε βέβαια, όταν έφυγε ο Γιάννης Μαρούσης, ο οποίος ανήκε σε έναν άλλο πολιτικό χώρο.
1: Έτσι.
0: Σωστά. Λοιπόν, και έγινε η πρόταση ότι έπρεπε να κυβερνηθεί ο τόπος για άλλα 3 χρόνια, όπως ναι, και σε αυτή την περίπτωση που θέλει άλλα 2,5 χρόνια για τις επόμενες εκλογές, και έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Δημήτρη Καρύδη. Υπήρχε αυτή η συνεργασία μεταξύ δηλαδή ανθρώπων από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, κομματικές παρατάξεις, και όλοι είπαν τώρα πάμε μαζί για το καλό του τόπου και να συνεχίσουμε ένα έργο εξαιρετικό που είχε ξεκινήσει και ο Γιάννης Μαρούς, και δεν τυχαίο ότι έβγαινε συνεχώς επί πολλές τετραετίες και από την πρώτη Κυριακή πάντα.
1: Έτσι, όπως το λέτε, είναι πράγματι. Ήταν πέραν και πάνω από την πολιτική. Δηλαδή, στην τοπική αυτοδιοίκηση πιστεύω, το πιστεύω ειλικρινά, ότι η πολιτική πρέπει να είναι σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Η πρώτη μοίρα είναι τα προβλήματα του τόπου, των κατοίκων και η πρόοδος σε τοπικό επίπεδο. Εδώ επιβάλλεται η συνεργασία. Και αυτό σας λέω, το παράδειγμα του Καρύδη, που το συνέχισε αυτό που έκανε ο Μαρούσης, εκεί μας οδηγεί. Ότι πρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να προέχουν τα προβλήματα και η διεκδίκησή τους. Αυτό το έκανε με πάθος ο Καρύδης. Σας λέω, μια μεταμόρφωση οβιδιακή. Στα Υπουργεία ο Καρύδης παρουσιαζόταν με ένα άψογο ντύσιμο, με μια παρησία και με μια επιμονή και υπομονή να διεκδικεί. Και στο Δήμο, φορώντας τη φόρμα είτε του πυροσβέστη, είτε του υδραυλικού, είτε του ηλεκτρολόγου, είτε οτιδήποτε, να είναι κοντά στους κατοίκους και να βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων. Αυτός είναι ο απόλυτος αυτοδιοικητικός. Αυτό είναι το παράδειγμα ενός αυτοδιοικητικού άρχοντα.
0: Και όταν ήμασταν στα εγκαίνια, όταν ήρθε το πλωτό ασθενοφόρο, θυμάμαι ήταν ο κύριος Γκίκας, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Μακάρι όλοι οι δήμαρχοι της χώρας να είναι όπως ο Δημήτρης Καρύδης. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση όταν το άκουσα διαστόματος
1: και υφυπουργού.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και απόστατος αξιωματικός και μιλάει με τη γλώσσα της ειλικρίνειας, όχι mm-hmm. με την ξύλινη πολιτική γλώσσα.
0: Έτσι. Μακάρι η διάδοχη κατάσταση να φανεί αντάξια. Είναι δύσκολη κατάσταση. Με όσους έχω μιλήσει από το πρωί από τους φούρνους, αυτό που μου λένε είναι ότι ζούνε για δεύτερη φορά αυτό που έζησαν όταν έφυγε ο Γιάννης Μαρούσης. Πραγματικά δεν πίστευαν, γνωρίζοντας την ασθένειά του, ότι θα είναι τόσο γρήγορη η εξέλιξη, και ίσως τους βρήκε και λίγο απροετοίμαστους. Υπάρχουν τώρα συμβούλια βέβαια που είναι σε εξέλιξη και για το τελετουργικό, τη διαδικασία, γιατί η εξόδιος ακολουθία είναι την Τετάρτη το 12.30 ώρα, και θα πούμε ακριβώς και το δρομολόγιο του πλοίου, γιατί θα φύγει πλοίο από το Βαθύ, θα τροποποιήσει το πρόγραμμά του, το πρόγραμμά του το πλοίο η Παναγία η Μεγαλόχαρη, η Μεγαλόχαρη αν το λέω σωστά, για να πάρει κόσμο, γιατί είναι πολύ ο κόσμος που θέλει από τη Σάμμο να πάρει εκεί.
1: Κόσμο, θα πάει στο Καρνόβας από Ικαρία για να πάρει, και να πάρει και τη Σωρό του Δημήτρη και θα πάει στους φούρνους
0: βέβαια.
1: Με αυτό το πλοίο θα έρθω και θα πάω και εγώ, είμαι στην Ικαρία τώρα.
0: Λοιπόν, πραγματικά θα θέλαμε αλλιώς να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα και γενικότερα να μην είχαμε αυτές τις απώλειες. Νίκος Κακλαμάνης, 67 ετών, ο Δημήτρης Καρύδης, 57 ετών, άνθρωποι νέοι που είχαν ακόμη πολλά να δώσουν. Πολλές φορές είναι αυτό το γιατί φεύγουν άνθρωποι που κυριολεκτικά έχουν πολλά να δώσουν στον συνάνθρωπο, στον τόπο τους κλπ.
1: Όπως το λέτε είναι, ξέρετε, η απώλεια κάθε ζωής οπωσδήποτε είναι τραγική, αλλά ορισμένοι που έχουν οριοθετήσει ένα παράδειγμα και για το μέλλον νομίζω είναι ακόμα πιο τραγικό.
0: Σωστά,
1: και
0: σωστά.
1: Οι δύο περιπτώσεις αυτές σε διαφορετικό μετερίζει ο καθένας και χώρο και πολιτικό χώρο νομίζω ότι δίνουν αυτό το παράδειγμα. Ότι πρέπει οι κοινωνίες να προχωρούν με αυτά τα πρότυπα και όχι με τα πρότυπα της μεμψημερίας και της αλληλοκατηγοριών και όλα αυτά που ζούμε πολλές φορές ενδεχομένως και μας πάνε πίσω.
0: Έτσι είναι. Αιωνία του η μνήμη, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και μακάρι να ακολουθήσουν οι επόμενοι το παράδειγμά του. Αυτό.
1: Ναι, έτσι, συμφωνώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Καλή συνέχεια,
1: για.
0: Καλημέρα. Αυτά για τον Δημήτρη Καρίδη. Θα έχουμε κάνει μια επαφή, αν τα καταφέρουμε, να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Φραγκουλίδη, που είναι εντεταλμένος σύμβουλος του, ήταν εντεταλμένος σύμβουλος στο Δήμο Φούρνων του Δημήτρη Καρίδη. Είναι σε συμβούλια, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει πολλά να διευθετηθούν. Ήταν η απώλεια ξαφνική, με την έννοια ότι δεν περίμεναν τόσο γρήγορα ότι ο Δημήτρης θα φύγει από τη ζωή, γνωρίζοντας βέβαια την μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω άλλο για την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο το νησί του, αλλά όλο τον ομό. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Καρίδης είχε συνδέσει τα τελευταία χρόνια της αυτοδιοικητικής του πορείας με τον Δήμο Φούρνων Κορσαιών. Τον Δεκέμβριο του 20 ανέλαβε τα καθήκοντα του Δημάρχου, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στενά επί σειρά ετών. Η παρουσία του στην ηγεσία του Δήμου ανανεώθηκε στις δημοτικές εκλογές του 2023, όταν ο συνδυασμός του επικράτησε με ποσοστό 60,90%, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Καρίδης είχε θέσει στο επίκεντρο μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές των Φούρνων. Σε δημόσιες παρεμβάσεις του είχε αναφερθεί σε έργα όπως το καταδυτικό πάρκο, η δημιουργία επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, η επεξεργασία λιμάτων στους Φούρνους και τη Θήμενα, η αφαλάτωση καθώς και οι παρεμβάσεις για την προστασία των ακτών. Μάλιστα, στα τέλη του 2025 είχε παρουσιάσει την πορεία μελετών για νέα έργα, μεταξύ των οποίων η επισκευή κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης σε χρυσομιλιά, καμάρι και πλάκα. Παράλληλα, είχε αναφερθεί σε έργα που αφορούσαν τη Θήμενα και στην προσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων. Ο ίδιος είχε περιγράψει την προσπάθεια αυτή ως έναν αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση των πόρων που θα επέτρεπαν την υλοποίηση των έργων. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στη δημοτική διοίκηση των Φούρνων, ενός μικρού νησιωτικού δήμου που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις, αλλά και με την ανάγκη για νέες υποδομές και καλύτερη διασύνδεση με την υπόλοιπη χώρα. Βάζουμε ανωτελεία και πάμε να συναντήσουμε, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, τον πρώην διοικητή του νοσοκομείου Σάμου, τον Λάζαρο Θεόφιλο, ο οποίος λίγο μετά την είδηση για το θάνατο του Νίκου Κακλαμάνη πρότεινε η κλινική για την αιμοκάθαρση να πάρει το όνομά του. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Όσο μπορεί και να είναι, γιατί έχουμε ήδη και τον θάνατο του Δημήτρη Καρίδη, που σίγουρα γνωριζόσασταν.
2: Λίγο, βέβαια, ήξερα πάρα πολύ καλά τον προκάτοχό του.
0: Ναι.
2: Και ήταν και πολύ φίλος ο προκάτοχό του. Συλληπιτήρια στους Φούρνους, στην οικογένειά του, σε όλους τους Φουρνιώτες. Μια δεύτερη συνεχόμενη απώλεια.
0: Ναι. Δύο ανθρώπων που...
2: Και οι δύο, ναι. Και οι δύο, και ο προκάτοχος και ο σημερινός, έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στους Φούρνους και αναμορφώσανε, μπορώ να πω, τους Φούρνους.
0: Έτσι είναι, πραγματικά. Πάμε τώρα στην πρώτη απώλεια του Νίκου Κακλαμάνη, ο οποίος, αυτό που έλεγα νωρίτερα, είναι ότι η στάση ζωής του ταυτιζόταν απόλυτα και με την ιδεολογία του, τις αρχές του σαν άνθρωπος, δηλαδή της προσφοράς. Όχι απλά ότι ήταν αριστερός, έδειχνε και με τις πράξεις του πραγματικά ότι ήταν κοντά στο συνάνθρωπο και ήθελε να προσφέρει μέσα από το επάγγελμά του, υπηρετώντας το δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Ο Νίκος είχε μια ξεχωριστή δύναμη ψυχής. Το έδειξε σε όλη του τη στάση της ζωής του. Mm-hmm. Και το έδειξε ιδιαίτερα με την ασθενειά του και το τέλος του. Φοβερά δυναμική ψυχή. Και ακριβώς ήταν πάντοτε ο άνθρωπος της προσφοράς και ο άνθρωπος της συνεννόησης, ιδιαίτερα στον χώρο του δημόσιου συστήματος, με οποιαδήποτε πολιτική εκπροσώπηση σε επίπεδο διοίκησης του νοσοκομείου, για το καλύτερο για τη σαμιακή κοινωνία και όχι μόνο γιατί τις προσπάθειες και το χέρι του το είχε βάλει και στην Ικαρία.
0: Βέβαια. Και πριν από λίγες ημέρες, σε μία ανάρτησή του ο πρώην βουλευτής, ο Πυθαγόρας Βαρδίκος, είχε μία χαρακτηριστική φωτογραφία και με εσάς βέβαια εκεί και με όσους συνέβαλαν ώστε να δημιουργηθεί η μονάδα τεχνητού νεφρού στο νησί, με πρώτο ιατρό, γι' αυτό και ήρθε στη Σάμο να αναλάβει τη συγκεκριμένη μονάδα ο Νίκος Κακλαμάνης.
2: Ο Νίκος ήρθε πριν από 30 χρόνια μόνος του, πρώτα ως γιατρός στο νεφρολογικό γιατρείο, μετά οργανώθηκε και η μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία λειτουργήσε το 1998. Η ίδρυση βέβαια σαν απόφαση πιστώνεται στην τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά η ψυχή, δηλαδή ο σχεδιασμός, η θεμελίωση, η οργάνωση, η στελέχωση, η όλη λειτουργία, η όλη ψυχή όλα τα χρόνια ήταν ο Νίκος. Σημειωτέω ότι για μία πενταετία ήταν ο μοναδικός γιατρός νεφρολόγος, δεν έλειψε λεπτό από τη Σάμο για να λειτουργεί αυτή τη μονάδα, αυτό το τμήμα του νοσοκομείου, το οποίο ξεκίνησε με 2 κρεβάτια, σήμερα έχει 16, δηλαδή στην πορεία απέκτησε 16 και σήμερα, κυριολεκτό σήμερα, την Παρασκευή ας πούμε, που είχα την τελευταία ενημέρωση, εξυπηρετεί 45 μοκαθερώνημενους, μόνιμους κάτοικους της Σάμου και παραθεριστές.
0: Έτσι.
2: Και έχει μια πλήρη οργάνωση και στελέχεση και σε ιατρικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε τεχνικό εξοπλισμό, ώστε δικαίως λένε όλοι και εγώ λέω ως παλιός γνώστης ότι σήμερα είναι το τμήμα το οποίο λειτουργεί τέλεια.
0: Το μόνο θα πούμε εμείς, θα συμπληρώσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το μόνο τμήμα που λειτουργεί πραγματικά τέλεια, είναι στελεχωμένο. Αυτό κάτι δείχνει για το διευθυντή, για αυτόν που είναι στην ηγεσία, να το πω έτσι. Στη διεύθυνση.
2: Φυσικά και δείχνει και ο Νίκος έχει την ικανότητα δίπλα του να συγκεντρώνει και τους καλύτερους και αυτό και σήμερα έχει η μονάδα αυτή τους καλύτερους συνεχιστές του έργου του Νίκου και σε επίπεδο ιατρικό και σε επίπεδο νοσηλευτικό.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι.
2: Και γι' αυτό, επειδή αυτός ήταν η ψυχή όλης αυτής της μονάδας, πρότεινα και θεωρώ ότι προσήκει και επιβάλλεται, όχι μόνο προσήκει αλλά και επιβάλλεται, να φέρει στο εξής το όνομά του. Είναι η ελάχιστη ανταμοιβή, το μικρότερο αντίδερο απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο με τεράστια κοινωνική προσφορά. Σε αυτό το τομέα της υγείας, ο οποίος ούτως αλλιώς είναι ο πιο ευαίσθητος για όλους μας τους άνθρωπους, ο τομέας της υγείας.
0: Έτσι είναι. Και ένα νοσοκομείο στο οποίο υπηρετήσατε, κύριε Θεόφιλε, και σήμερα έχει πάρα πολλά προβλήματα. έχει μία παθολογική που ουσιαστικά είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχει παθολόγος μόνιμος. Δηλαδή από εκεί που υπήρχαν 4 παθολόγοι, δεν υπάρχει κανείς σήμερα μόνιμος. Γίνονται κάποιες μετακινήσεις για να μπορέσει να βγει, να λειτουργεί. Υποτυπωδώς θα πούμε, γιατί εντάξει, υπάρχουν πολλά παράπονα ότι μπορεί να κάνουν και 2 μέρες να περάσει κάποιος γιατρός από, από τα κρεβάτια.
2: Τα γνωρίζω αυτά όλα, γιατί δεν έπαψα ποτέ να παρακολουθώ τη λειτουργία του νοσοκομείου αυτού και, την πορεία του, και με λυπεί πολύ αυτό το γεγονός, αυτή τα τρακύλα, θα μου επιτρέψετε να πω, παθολογική, πιο μεγάλη και πιο βασική κλινική του νοσοκομείου, με το περισσότερα αναλογικά κρεβάτια. Με λυκεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω τι σχεδιάζονται, τι σκέφτονται και πώς ενεργούν οι φήνοντες, αλλά εν πάση περιπτώσει με μπαλώματα δεν γίνονται δουλειές. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Εγώ συνολικά έκατσα 7 χρόνια ως διοικητής στο νοσοκομείο. Ήμουν ο πρώτος από το 2002 μέχρι το 2004 και μετέπειτα ως διοικητής νοσοκομείου της ΣΑΜΟ, μετά ως κοινός διοικητής των νοσοκομείων και της Ικαρίας από το 2016 μέχρι το 2020, έκατσα 44 μήνες. Έκανα 42 προκηρύξεις ιατρών. Ήρθαν 28 μόνιμοι επιπλέον αυτών που υπήρξαν. Σήμερα τι υπάρχει? Περισσότεροι έχουν φύγει.
0: Ναι.
2: Αυτό κάτι λέει.
0: Κάτι λέει, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή, εγώ ακούω πάρα πολλά παράπονα ότι γιατροί δεν έρχονται, γιατί το νοσοκομείο πλέον έχει δυσφημιστεί πάρα πολύ και μέσα από το νοσοκομείο υπάρχουν κάποιοι που λένε μην έρθετε, δεν θα σας βοηθήσουμε, δεν θα βάλουμε πλάτη κλπ. Δεν ξέρω.
2: Είναι προφανές ότι κάποιος να έρθει μόνος του για να αναλάβει μια ολόκληρη κλινική, ακόμα και όταν κυρίως είναι νέος, χωρίς τη βοήθεια θα είναι δύσκολο να πάρει την απόφαση να έρθει μέσα και σε αυτό το κλίμα. Θέλει μεγάλη δύναμη και μεγάλο θάρρος για να το κάνει. Αλλά θα έλεγα το εξής. Κάθε διοικητής του νοσοκομείου είναι προφανές ότι πρέπει να εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική. Καμία αντίρρηση, έτσι κι αλλιώς γι' αυτό τοποθετείτε, με όποια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, τοποθετείτε, δημόσια προκήρυξη, ΣΑΣΕΠ, ΔΟΤΗ, τοποθετείτε για αυτόν τον λόγο. Έχει όμως τεράστια περιθώρια να αφήσει και το προσωπικό του στίγμα, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που δίνονται σε προγράμματα, σε προκηρύξεις. Μιλάω και για ανθρώπινο δυναμικό κυρίως, αλλά και για τεχνολογικό εξοπλισμό. Αρκεί να διεκδικείς, να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες, να απαιτείς και να παίρνεις το μέγιστο αυτόν που μπορείς να πάρεις.
0: Μάλιστα. Και να δούμε...
2: Μόνο να περιμένεις το μάνα εξ ουρανού.
0: Ναι, κατανοείς.
2: Ξέρω ότι η κατάσταση και γνωρίζουμε ότι η κατάσταση σωσή γενικότερα δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι, αλλά τις προσπάθειές μας πρέπει να τις καταβάλουμε, να προσπαθούμε και, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο έργο και λιγότερο δημοσιότητα και λιγότερο το φαίνεστε. Η ουσία είναι αυτή, θα φανεί σαν αποτέλεσμα, αυτό θα αποδεχτεί η κοινωνία, το κάτι καλύτερο. Όχι τα επικοινωνιακά σποτ, θα πω γιατί περί σποτ πρόκειται. Η ουσία είναι.
0: Κύριε Διεύθυνση,
2: ναι. Και να κάποιο όραμα και να το βάλεις μπροστά, να σχεδιάσεις, να αγωνιστείς και να το ειδοποιήσεις. Αυτό που γινότανε πάντα με συνεργάτη και τον Νίκο τον Κακλαμάνη.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά να είμαστε καλά όλοι, να θυμόμαστε και τους δύο αυτούς ανθρώπους, και τον Νίκο Κακλαμάνη και τον Δημήτρη Καρύδη. Είναι πραγματικά μεγάλη απώλεια μέσα σε... ανήμερα του 15 Αύγουστου αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Κακλαμάνη και έφυγε από τη ζωή το βράδυ και ο Δημήτρης Καρύδης. Μεγάλη απώλεια και για τους δύο, για το νησί, για τον νομό γενικότερα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, να είναι η αιωνία ενήμητος.
0: Και μακάρι να πάρουν κάτι, έτσι, οι επόμενοι, να πάρουν μόνο τα θετικά από τους προκατόχους τους, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στο νοσοκομείο, στην ιατρική κοινότητα. Νομίζω και οι δύο, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δική του πλευρά, είναι παραδείγματα προς μίμηση. Αυτό.
2: Απολύτως.
0: Έτσι. Για
2: Τρυπόδη, απολύτως. Έχετε δίκιο σε αυτό, απόλυτο.
0: Ευχαριστούμε.
2: Η γαριά κλείνει...
0: Μόνο στα θετικά.
2: Το βάρος στα θετικά.
0: Έτσι, γιατί εντάξει, ο κάθε άνθρωπος σίγουρα έχει κάποιες αδυναμίες, δεν το συζητάμε, όλοι μας, αλίμονο. Αλλά όταν η ζυγαριά, όπως το είπατε πολύ σωστά, γέρνει προς το θετικό, εντάξει, βάζουμε το θετικό πρόσημο και αυτό είναι που μετράει.
2: Πάντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Καλημέρα.
2: Καλά, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Θεόφιλο, από τον κύριο Λάζαρο Θεόφιλο, Λάζαρος το όνομα, Θεόφιλος το επίθετο, έκανα και εγώ καιρό για να το κατανοήσω. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια ανακοίνωση που αφορά στην αναβολή της τακτικής συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και 12 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Κουντουριώτη 1 στη Μυτιλίνη. Αναβάλλεται λοιπόν σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Δημάρχου Φούρνο Δημήτρη Καρύδη ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης, ορίζεται 27 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη στις 12, 27 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων πάλι εκεί στην Μυτιλίνη, στην οδό Κουντουριώτη. Όπως είπαμε, οι ανακοινώσεις είναι πάρα πολλές, δεν θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω πάρα πολλοί αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του. Είτε ήταν ο Γενικός Γραμματέας ο πρώην ο κύριος Κουτουλάκης, ήταν εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Μαυρατζώτης, ήταν οι δήμαρχοι που είχαν σχέση μαζί του εδώ της ΣΑΜΟΥ και φιλία. Οι άνθρωποι που υπηρετούν στις τεχνικές υπηρεσίες και πραγματικά γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον Δημήτρη Καρύδη, τα κόμματα όλα, δηλαδή βλέπουμε ότι όπως και στην περίπτωση του Νίκου Κακλαμάνη είναι η αποδοχή από όλους, ήταν τόσο αγαπητός πραγματικά που μόνο καλά λόγια είχες να ακούσεις για αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη, ο οποίος είχε, εκτός από το τυπικό τέλος πάντων, την συνεργασία μεταξύ αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και μία φιλία με τον Δημήτρη Καρύδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Τρυπόδη. Χρόνια πολλά σε όλους. Πράγματι, με βαθιά θλίψη, το 15 Αύγουστο μας χτύπησε με την απώλεια του Δημήτρη Καρύδη, ενός άνθρωπου, ενός αυτοδιοικητικού με πάρα πολλές περγαμηνές, με τρομερή μαχητικότητα, με τρομερή αγάπη για τον τόπο του, για το νησί του, Το άγχος μας ήταν μοναδικό όταν ο Δημήτρης ταξίδευε στην Αθήνα στα Υπουργεία, το τι χρηματοδοτήσεις επιπλέον και τι έργα επιπλέον θα μας φέρει για το νησί του. Ένας καλός φίλος, ένας νέος άνθρωπος που μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε όλοι για αυτόν.
0: Έτσι, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει έτσι από όλες αυτές τις συναντήσεις με τον Δημήτρη Καρίδη, κάτι δηλαδή που σας είχε κάνει πραγματικά εντύπωση και λέτε αυτό είναι κάτι που τον ξεχωρίζει από τους άλλους αυτοδιοικητικούς?
3: Το ότι σε κάθε κουβέντα του έλεγε το νησί μου.
0: Το νησί μου, αυτό ήταν και ο δήμαρχός μου για τον προκάτοχό
3: του. Για τον Μαρούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά το προσωποποιούσε.
3: Ο σεβασμός ήταν ένα μεγάλο προτέρημά του και η αγάπη για τον τόπο του. Δεν διαπραγματευόταν τίποτα μέχρι και την τελευταία του στιγμή.
0: Και αυτό είναι που τον κάνει ξεχωριστό, το ότι πάντα η προσπάθειά του ήταν για το καλό του τόπου και δεν ήταν ότι έβαζε μπροστά το ίδιο συμφέρον, το να φανεί ο ίδιος. Ήταν πάντα κάτι για το νησί και γι' αυτό όταν ερχόντουσαν έτσι οι πολιτικοί από τα υπουργεία, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, έλεγε πάντα αυτό το νησί μου.

0: μεγάλες προσωπικότητες, τον Ιωάννη Μαρούση και τον Δημήτρη Καρύδη, που έφυγαν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, αφήνοντας ένα κενό για κάποια χρόνια, γιατί δεν έχει λήξει η θητεία, θέλει ακόμη 2,5 χρόνια. Και αφήνοντας όλους τους υπόλοιπους στο Δήμο και όσοι συνεργάζονται και ζουν δύο φορές το ίδιο πράγμα. Μιλώντας σήμερα με την κυρία Πάτρα Μαρκάκη που είναι δημοτική σύμβουλος, μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ζούμε για δεύτερη φορά όλο αυτό που ζήσαμε το 20 με τον Γιάννη Μαρούση.
1: Πράγματι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πένθυμη κατάσταση.
0: Εννοείται.
1: Θα αποχαιρετήσουμε τον Δημήτρη την Τετάρτη.
0: Έτσι.
1: Και τα λεπτά υπόλοιπα μετά.
0: Καταλαβαίνω και τη συγκίνηση. Όσοι τον έχουμε γνωρίσει, πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι. Δεν ξέρω αν έχετε και αν μπορείτε να μας μεταφέρετε λίγο λεπτομέρειες για το πλοίο, γιατί πολλοίς κόσμος, ήδη από το πρωί έχω πολλά μηνύματα λάβει, θέλει να βρεθεί στους φούρνους την Τετάρτη.
1: Θα υπάρξει δρομολόγιο τροποποιημένο με το μεγαλόχαρι που θα συνοδεύσει το νεκρό και θα επιστρέψει το βράδυ πίσω στο Καρλόβιτς.
0: Έχουμε ώρα που θα αναχωρήσει από το Καρλόβαση κάποιο...
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Όχι αυτό, ακόμα. Εντάξει.
1: Ακόμα.
0: Θα το μάθουμε και θα το μεταφέρουμε.
1: Αλλά υπάρχει δρομολόγιο για πόνος και επιστροφή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Όλοι θα τον θυμόμαστε με πολύ αγάπη, αιωνία του η μνήμη και πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια, γιατί αν σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτό το αίσθημα το πολύ δυσάρεστο και όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, φανταζόμαστε τι απώλεια είναι για την οικογένειά του αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και δεν το λέω... Έτσι, γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι είμαστε λίγο υπερβολικοί, ότι πραγματικά όσοι είχαμε γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, ήταν τέτοια η αυθεντικότητά του, τέτοια η καλοσύνη του, σκληρός όταν έπρεπε να διεκδικήσει, πραγματικά μοναδικός. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στην Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: Σαν σήμερα, 17 Αυγούστου 1807, το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. 1833, με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 17 Αυγούστου 1918, ιδρύεται η εταιρεία της Τούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. 17 Αυγούστου 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμάλωτους. 17 Αυγούστου 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν την μεγάλη επιτυχία τους «Angel». 17 Αυγούστου 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνα.
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
10: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
10: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
10: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772 Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
22: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
22: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
26: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
27: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
26: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
28: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
26: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
28: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
26: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
28: Έτσι.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
30: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
31: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
30: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
31: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
30: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
31: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
30: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
31: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
30: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
31: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
30: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 2273-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: 2000 FM.
14: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Λέγαμε για το πόσο αγαπητός ήταν ο Δημήτρης Καρίδης, ο Δήμαρχος Φούρνων, και δεν είναι τυχαίο το ότι υπάρχουν ανακοινώσεις, συλληπιτήριες ανακοινώσεις από ανθρώπους όλων των κομμάτων, από ανθρώπους που μπορεί να ανήκουν σε μια άλλη παράταξη. Αυτό δείχνει το πόσο αγαπητός ήταν, το πόσο αυθεντικός, γιατί το να έχεις μια διαφορετική άποψη δεν σημαίνει κάτι, δεν είναι κακό, είναι υγιές, δημοκρατικό. Να την υποστηρίζεις την άποψή σου, αλλά να είσαι εκεί. Να ξέρει ο άλλος με ποιον έχει να κάνει. Αυτό πολλές φορές είναι καλύτερο από το να έχεις κάποιον απέναντί σου που θέλει να ωραιοποιεί τα πράγματα και να προσπαθεί να δείξει ότι είναι και με τον έναν και με τον άλλον, και έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, Παύλος Πολάκης τι είπε για τον Δημήτρη Καρίδη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του πανάξιου Δημήτρη, Δημάρχου Φούρνων Χορσαιών, του Δημήτρη Καρίδη, που έφυγε μετά από μακρά μάχη με την ασθένεια. Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος και δήμαρχος που πολλές φορές στο καφενείο του συμπατριώτη του Θωμά στο Μοσχάτο είχαμε κουβεντιάσει για την αυτοδιοίκηση, για το νησί του που αγαπούσε πολύ και τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκαν επί ημερών της δημαρχίας του. Λιμένας, αλλιευτικό καταφύγιο, μονάδα φαλάτωσης, δίκτυα ίδρυυσης κλπ. Ήταν από τους δημάρχους που έτρεχαν διαρκώς για τον τόπο τους και πάλευαν για την ανάπτυξη που θα διατηρούσε τα στοιχεία του νησιώτικου πολιτισμού. Καλό ταξίδι, φίλε Δημήτρη Καρίδη. Επίσης, η πρώην διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Αφροδίτη Αγγέλη, στην ανάρτησή της αναφέρει με βαθιά θλίψη: «Αποχαιρετώ ένα φίλο, έναν έντιμο, χαρισματικό και απίστευτα δοτικό άνθρωπο. Δημήτρη μου, αγαπημένε μου δήμαρχε, θα θυμάμαι πάντα τα λόγια σου, την καλοσύνη σου, μα πάνω απ' όλα την ανιδιοτελή αγάπη που είχες για τον τόπο σου, τους Φούρνους. Καλό σου ταξίδι». Είναι αυτό πραγματικά, ανιδιοτελή η αγάπη του Δημήτρη Καρίδη για τον τόπο του. Μόνο ήθελε να προσφέρει, και αυτό είναι κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα σε ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα. Θεωρείται βέβαια ότι εντάξει, στα μικρά μέρη ίσως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά μην νομίζετε, είναι τα ίδια παντού. Και μάλιστα ο Δημήτρης Καρίδης είχε πάντα στο μυαλό του, όπως και ο Γιάννης Μαρούσης, που δεν πρόλαβε να το δει τελειωμένο το λιμάνι. Τώρα είναι σε εξέλιξη η επισκευή κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και άλλες εργασίες. Και μάλιστα ήθελε να κάνει, να το δει έτσι ολοκληρωμένο τους επόμενους μήνες, αλλά δεν πρόλαβε πραγματικά. Όμως είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που θα τον διαδεχθούν και όσοι βρίσκονται εκεί στην ομάδα, στο Δήμο των Φούρνων, θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους προκειμένου να ολοκληρώσουν όλη αυτή την προσπάθεια και το όραμα και να το υλοποιήσουν. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε στο τέλος, μέχρι το τέλος της εκπομπής, να συνομιλήσουμε με τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δημήτρη Καρίδη από τους Φούρνους. Μέχρι τότε να πω εγώ ότι όλο αυτό το διήμερο, από την Παρασκευή μάλλον, είχαμε τον εορτασμό, τους εορτασμούς, θρησκευτικές εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου, για το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέγεται, με εσπερινούς στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, αφού έχει καταστραφεί από το σεισμό η Παναγία της, η κοίμηση, η εκκλησία της κοίμησης Θεοτόκου στο Άνω Βαθύ. Εκεί λοιπόν στον Άγιο Αντώνιο πραγματοποιήθηκε ο εσπερινός και στη συνέχεια έγινε η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας σε όλο το χωριό και με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Βαθύλου. Πάρα πολύς ο κόσμος, πραγματικά, όπως και στον Κότσικα, που σας μεταφέραμε εικόνες και όλα αυτά θα έχετε την ευκαιρία να τα δείτε απόψε στην Σαμιακή τηλεόραση στο Δελτίο Ειδήσεων των 9 και των 12. Ο κόσμος ήταν παντού πολλής και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το ότι το νησί πραγματικά αυτή τη στιγμή βουλιάζει στην κυριολεξία από κόσμο. Και στο Καρλόβαση, όπου εκεί στην λειτουργία και στα τα εγκόμια της Παναγίας έψαλε ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης που χωροστάτησε και στη συνέχεια έγινε η περιφορά του επιταφίου σε όλο το Καρλόβα, σε όλη την πόλη και κατέληξε εκεί στο κέντρο υγείας δίπλα όπου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μετέφερε τις πατρικές του ευχές στους πιστούς και στη συνέχεια ανέβηκαν τους εμπορικούς δρόμους για να φτάσουν ξανά στο πνευματικό κέντρο, γιατί και εκεί η εκκλησία της Κήμης Θεοτόκου, ο Ιερός Ναός, έχει καταστραφεί. Τώρα ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή τέλος πάντων και την αποκατάσταση των ζημιών και να περάσει ο κόσμος κάτω από τον επιτάφιο, ακριβώς όπως κάνουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Πάντα έχουμε και ανήμερα βέβαια την Θεία Λειτουργία και στον Άγιο Αντώνιο, στο Άνω Βαθύ που μοιράστηκε γιορτή όπως και στον Κότσικα αλλά και σε όλες τις ενορίες του νησιού και τα πανηγύρια, την παραμονή και ανήμερα στους Παθαρέους και στον Πλάτανο, παραμονή επίσης όσοι ήθιστε στη χώρα και εκεί όπου γίνεται μεγάλη έτσι γιορτή. Στην Καλυθέα ανήμερα, στην Ιδρούσα επίσης, πανηγύρια και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που υπήρχε φέτος και υπάρχει σε όλα τα πανηγύρια είναι πάρα πολλής και το πολύ αισιόδοξο είναι ότι υπάρχει νεολαία. Η νεολαία πλέον πάει στα πανηγύρια γιατί δεν έχει και άλλο τρόπο ιδιαίτερα διασκέδασης, δεν έχει και τα πολλά μαγαζιά που μπορείς να ξενυχτήσεις για τα γνωστά προβλήματα καταγγελιών κλπ. Οπότε πάνε στα πανηγύρια, εκεί ευτυχώς τα χωριά οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι μία φορά το χρόνο πρέπει να ζωντανέψει το νησί, το χωριό τους και το νησί γενικότερα και έτσι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πάρα πολύ ο κόσμος, συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους για την προσπάθειά τους. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ετοιμάσεις όλα αυτά και μάλιστα οι μέρες της Παναγίας που ο καθένας θέλει να άνοιξε κούρα στο σπίτι του κλπ. Αυτό βέβαια που δυστυχώς βλέπουμε και δεν είναι μόνο βέβαια εδώ στο νησί, είναι ότι όλες οι παραμονές, δηλαδή παραμονή του 15 Αύγουστου, κάποιοι βαφτίσαν ότι υπάρχει μυαργία. Πήγαινε στις υπηρεσίες, ναι, να βρεις κάποιον, τίποτα. Είναι, λέει, μυαργία. Λέω, παιδιά, το γράφει κάπου επίσημα. Ω, με κοιτούσανε. Εντάξει. Δεν είπα τίποτα άλλο. Εντάξει. Έτσι. Αλλά σήμερα οι περισσότεροι έχουν κολλήσει και το μία μέρα άδεια, εντάξει το τριήμερο. Κάπου δεν λειτουργεί τίποτα μέσα στον Αύγουστο, η αλήθεια είναι αυτή. Και είναι βέβαια η αλήθεια το τι γίνεται στην Ελλάδα λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, λίγο πριν το Πάσχα, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, να 28 Οκτωβρίου, να 25 Μαρτίου. Εντάξει, δεν γκρινιάζω άλλο. Λοιπόν, αναφορικά με τον τρόπο που μπορούν κάποιοι να μεταβούν στους φούρνους την Τετάρτη με το καραβάκι την Παναγία τη Μεγαλόχαρη, θα μας ενημερώσουν σε λίγο, μπορεί και να έχουμε κλείσει την εκπομπή, θα το ακούσετε στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη ή αν δεν υπάρχει ακόμη αυτή η τροποποίηση ακριβώς πώς είναι, γιατί υπάρχει το δρομολόγιο που πάει η Ικαρία και θα τροποποιηθεί, θα σας ενημερώσουμε μέσω της σελίδας και της Σαμιακής Τηλεόρασης και το δικό μου το προσωπικό προφίλ, εάν και εφόσον μέχρι τη μία δεν έχουμε ακριβώς την ώρα του δρομολογίου, πώς δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει και να επιστρέψει από τους φούρνους για να παραστεί στην κηδεία του αείμνηστου Δημήτρη Καρίδη. Η οικογένεια μάλιστα έχει ζητήσει αντί στεφάνων να ενισχυθεί το ταμείο του ΕΦΠΟ, που είναι ο Σύλλογος των Υποστηρικτών Φίλων και Υποστηρικτών Ατόμων με Καρκίνο. Και υπάρχει και ένας λογαριασμός, δεν θα σας τον πω τώρα, Alpha Bank, είναι γραμμένο σε όλα τα site τα τοπικά και στη Σαμιακή Τηλεόραση και στο Βιολέτα Τρυπόδη, αν οποιοδήποτε επιθυμεί να βάλει κάτι, οτιδήποτε, ένα ποσό, για να ενισχυθεί το συγκεκριμένο ταμείο. Το ίδιο βέβαια ίσχυε και για τον Νίκο Κακλαμάνη που ζήτησαν αντί Στεφάνων να μπουν χρήματα στο συγκεκριμένο ταμείο. Και καλά κάνουν βέβαια, γιατί είπαμε το θέμα είναι να πιάνουν τόπο τα χρήματα. Επίσης να πούμε ότι με αφορμή και τα όσα μας είπε ο Μάνος Βαλής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, έχουμε πραγματικά σχεδόν αγγίξει το 100% στην πληρότητα των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, Airbnb, όποιο μορφής κατάλημα είναι. Και διαβάζω βέβαια τα σχόλια για το ότι μπορεί να υπάρχει κόσμος, δεν ξοδεύουν ή υπάρχει κόσμος αλλά είναι ξένοι, οι Έλληνες δεν μπορούν να μεταβούν να κάνουν διακοπές. Εντάξει, υπάρχει γενικότερα μία γκρίνια. Πάντα υπάρχει γκρίνια. Άμα δεν έχεις κόσμο, θα πούνε ότι δεν υπάρχει κόσμο στο νησί, δεν γίνεται κάτι για να φέρουν τον κόσμο. Έρχεται ο κόσμος, ναι, μα είναι Ευρωπαίοι και Τούρκοι, δεν μπορούν να έρθουν Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι λιγότεροι οι Έλληνες, ή μάλλον να το πω αλλιώς, οι Σαμιώτες, οι οποίοι δεν μένουν στο νησί, οι ετεροδημότες τέλος πάντων, που επισκέφτηκαν το νησί. Και αυτό γίνεται όντως, γιατί είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, όχι ότι δεν είναι ακριβά και στα άλλα νησιά, τα ίδια είναι ακριβώς. Απλά προτιμούν να πάνε, αν είναι στην Αθήνα, κάπου κοντά, ή να πάρουν το αυτοκίνητο και να κάνουν διακοπές σε κάποια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας που να συνδυάζει και θάλασσα κλπ. Αυτό σίγουρα υπάρχει, διότι ο κόσμος έχει θέματα οικονομικά, υπάρχει ακρίβεια και δεν βγαίνει για μια οικογένεια, μάλιστα και με δύο παιδιά το λιγότερο, μια τετραμελή οικογένεια, θέλει πάνω από 700 ευρώ για να έρθει με το πλοίο, να φέρει και το αυτοκίνητο, γιατί πώς θα γυρίζει να πάει από εδώ και από εκεί. Ακόμη και σπίτι να έχει εδώ, σκέφτεται τα χρήματα που πρέπει να δώσει. Αυτό είναι γεγονός. Όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουμε ένα 10% αύξηση στους επιβάτες που έρχονται εδώ στο αεροδρόμιο της Σάμου, ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση, πάνω από 6% στην επισκεψιμότητα τον Ιούλιο των Τούρκων. Έχουμε γενικότερα κόσμο που προτιμά να έρθει στο νησί. Αλλά πρέπει να δούμε τον Οκτώβριο, όπως είπε ο κύριος Βαλής, Οκτώβριο-Νοέμβριο, δηλαδή αμέσως μετά την τουριστική σεζόν, θα υπάρξει μία συνάντηση, ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό να καθίσουν κάτω και να δουν ποια είναι τα προβλήματα. Προβλήματα και στο λιμάνι, από ό,τι μας έλεγαν τουριστικοί πράκτορες, ναυτιλιακοί πράκτορες, έρχονται τα καραβάκια, υπάρχουν και τα σκάφη του λιμενικού και γίνεται λίγο το αδιαχώρητο εκεί. Γενικότερα υπάρχει γκρίνια από παντού και δυσκολεύεται λίγο το έργο όλων. Είτε είναι ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, είτε αυτός που θα πάει, θα βγει με τις βαλίτσες, είναι πραγματικά το λιμάνι από τις 9 και κάτι το πρωί μέχρι τις 12. Πάρα πολύ δύσκολη όλη αυτή η περιοχή για να περάσει κάποιος. Αλλά η μόνη λύση που υπάρχει μετά είναι να μεταφερθεί στο Μαλαγάρι όλο αυτό και να γίνεται από εκεί εκτροπή των αυτοκινήτων. Ούτε αυτό το θέλουν βέβαια. Κάποιοι, γιατί δεν θα μένει ο κόσμος μέσα στο βαθύ. Θα φεύγει απευθείας με το αυτοκίνητο. Κάτι όμως πρέπει να μας αρέσει και εμάς, γιατί γενικότερα με όλα γκρινιάζουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, βλέπω τώρα εδώ μία είδηση, προγραμματίσει συνεννόηση με τον Δήμο των Φούρνων, ειδική συνεδρία Περιφερειακού Συμβουλίου στους Φούρνους προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του εκλειπώντος. Ναι, λογικό μου ακούγεται και καλά θα κάνουν. Πάμε τώρα σε ένα άρθρο που υπάρχει σήμερα στο NGR με τίτλο «Ο σεζονίστας αντεπιτίθεται». Ξύπνησαν οι σκλάβοι στις γαλέρες του τουρισμού. Ο σεζονίστας, δηλαδή αυτός που είναι εποχικά εργαζόμενος στον τουρισμό, δεν είναι, δεν είναι θύματα. Παρά την εντατικοποίηση δεν διστάζουν να καταγγείλουν περιστατικά αυθαιρεσίας, χτίζοντας δίκτυα αλληλεγγύης και στα social media, όπως εξηγούν στο NGR. Ο νεολογισμός σεζονίστας ή σεζονίστες έχει καθιερωθεί στην Καθημελουμένη ως συνώνυμο των εποχικών εργαζόμενων στον τουρισμό. Είναι εκείνοι που δουλεύουν δεκάωρα και δωδεκάωρα, εξαήμερα και επταήμερα για να απολαύσουν οι ξένοι και ντόπιοι τουρίστες στις διακοπές τους και να κυλήσουν τα γρανάζια της προσοδοφόρας τουριστικής βιομηχανίας. Εξίσου καθιερωμένα και επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο είναι τα ρεπορτάζ για τους σκλάβους στις γαλέρες του τουρισμού. Πλάι στα αφιερώματα για τους δημοφιλείς προορισμούς, στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, στις παράνομες ή πανάκριβες ομπρελοξαπλώστρες, περισσεύει λίγος χώρος στο μενού της θερινής τουριστικής ειδησιογραφίας για τα βάσανα των εποχικών εργαζόμενων. Ένας περιφραστικός ορισμός για τους σεζονίστας είναι τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Αν και όσοι λιώνουν στο σέρβις, σε μπιτσόμπαρα, ταβέρνες, ξενοδοχεία είναι συνήθως νέοι, στον τουρισμό εργάζονται άτομα κάθε ηλικίας. Γυναίκες στα πρώτα ή δεύτερα ίντα που ζουν στις οικογένειές τους δουλεύοντας, καμαριέρες και καθαρίστριες, λαντζιέριδες και λαντζιέρισες. Ξενοδοχείο πάλι με δεκαετίες εμπειρίας, μάγειροι και παραμάγειρες, μπαρίστας, ρεσεψιονίστ κλπ. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η άμεση απασχόληση στα καταλήμματα και στην εστίαση ξεπερνά τα 475.000 άτομα στο ζενίθ της σεζόν. Μαζί με την έμεση απασχόληση πλησιάζει τα 750.000 άτομα ή το 17% του συνόλου των απασχολούμενων. Πρόκειται για μια τεράστια δεξαμενή εργαζομένων, πολλαπλών ταχυτήτων και επαγγελματικών ειδικοτήτων. Αν εξαιρέσει τα στελέχη καριέρας, η πλειονότητα των θέσεων εργασίας στη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αποκαλείται ο τουρισμός, έχουν χαμηλούς μισθούς, υψηλή ένταση εργασίας και υψηλό βαθμό επισφάλειας. Οι σεζονίστας είναι μια υποκατηγορία από μόνοι τους. Με τα χρήματα που προσπαθούν να αποταμιεύσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν, ευελπιστούν να βγάλουν τον χειμώνα ή να τους μείνει κάτι στην άκρη, αν δεν έχουν άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Πέρα από τα κλισέ για τις γαλέρες, τα γκαρσόνια της Ευρώπης κλπ., οι εργαζόμενοι σεζόν έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφοροποίησεις. Εκτός από τους ντόπιους που τραβάνε κουπί ή καθαρίζουν το κατάστρωμα, υπάρχουν και τα πιο κάτω αμπάρια. Είναι οι καραβιές, αεροπλανιές, για την ακρίβεια των μετακλητών εργατών από τρίτες χώρες. Φιλιππίνες, Μπαγκλατές, Αίγυπτο, Πακιστάν. Συνήθως δεν τους βλέπεις ή κάνεις ότι δεν τους βλέπεις αφού αναλαμβάνουν τις πιο σκληρές εργασίες τα μετόπισθεν. Μπορεί να μην φοράνε αλυσίδα με μπάλα στο πόδι, αλλά συχνά τελούν υπό την ομοιρία των μεσαζόντων. Οι διαδικασίες μετάκλησης είναι χρονοβόρες, δαπανηρές και γραφειοκρατικές, με πολλά γκρίζα σημεία. Τα τελευταία χρόνια την μετακίνηση αλλοδαπών αναλαμβάνουν με το αποζημίωτο εργολαβικά γραφεία που δανείζουν το φθηνό εργατικό δυναμικό στις επιχειρήσεις. Εκτός από τους μετανάστες από Ασία και Αφρική, τις κενές θέσεις εργασίας καλύπτουν και ανατολικοευρωπαίοι ή και πρόσφυγες από την Ουκρανία. Από το 2022, όταν ο τουρισμός επέστρεφε σε ρυθμούς κανονικότητας μετά την πανδημία, επανέρχεται διαρκώς στην επικαιρότητα το θέμα της έλλειψης εργατικών χεριών. Θεωρητικά, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης θα έπρεπε στην παρούσα συγκυρία να λειτουργεί υπέρ των εργαζομένων, ανεβάζοντας τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Στην πράξη, όμως, τα μεροκάματα είναι καθυλωμένα στα πέριξ του κατώτατου μισθού, τα όποια έξτρα προκύπτουν είναι από τις υπερορίες και την υπερεργασία, ενώ μέρος των χρημάτων εξακολουθεί να δίνεται με μαύρα. Η υψηλότερη ονομαστική μισθή σημαίνει ότι ένα άτομο δουλεύει για δύο χωρίς ανάσα. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Σβήνου, που είναι στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο κλπ. Ναι. αν μπορούσαν τα αυτοκίνητα να παρκάρουν στο Μαλαγάρι, αλλά να υπάρχει αστική συγκοινωνία για τη μεταφορά του κόσμου, θα ήταν το ιδανικότερο. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι πρέπει να λειτουργήσει και πάλι η αστική συγκοινωνία και να βάζουν κάποιοι τα αυτοκίνητά τους πέρα. Γιατί και όταν υπήρχε αστική συγκοινωνία, δυστυχώς, αυτό που λέει και ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ είναι ότι ήταν ελάχιστος ο κόσμος, δηλαδή 10 άτομα. Οι περισσότεροι θέλουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους και να βγουν μπροστά στην υπηρεσία που θέλουν να πάνε, ή στην καφετέρια, ή στην τράπεζα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Και γι' αυτό οι κλήσεις πάνε και έρχονται. Δεν το συζητάμε. Όποιος αφήνει τα αυτοκίνητά του μπροστά, ειδικά στις παρκίδες βραχίας στάθμευσης, τρώει το πρόστιμο και λέει και ευχαριστώ, δεν μπορεί να πει και κάτι. Έτσι είναι. Ωραία. Δεν έχουμε ακόμη κάτι σχετικά με το δρομολόγιο του πλοίου. Μάλλον μετά την εκπομπή θα έχουμε. Ο Αύγουστος γενικότερα είναι και ένας μήνας με λίγες ειδήσεις όλα τα χρόνια. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και πράγματα τριγύρω μας. Στην Παναγία της Πηλιανής, στο Πυθαγόριο, πραγματοποιήθηκε το πρωί του 15 Αύγουστου η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας από την 79 ΑΘΤΕΣ, στο πλαίσιο του εορτασμού της Κύμης Θεοτόκου. Στην τελετή παρέστη μεταξύ άλλων διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, πρώην ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της Εκκλησίας. Είχαμε τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Χίο με τσουχτερά πρόστιμα για θερμές εργασίες. Μπαράζ λοιπόν ελέγχων μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, κατέγραψε τρεις παραβάσεις στη Λέσβο και τη Χίο με τρεις συλλήψεις και πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 9.750 ευρώ. Το πιο πρόσφατο ήταν την 5η 13 Αυγούστου στη Μυτιλίνη. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής συνέλαβαν επ' αυτοφόρο δύο άντρες, έναν Έλληνα και έναν Αλλοδαπό, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες που μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά χωρίς να τηρούν όσα προβλέπει ο νόμος. Πέρα από τη σύλληψή τους, επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ. Στις 12 Αυγούστου η πυροσβεστική της Χίου εντόπισε ανάλογη παράβαση. Ένας ημεδοπός βρέθηκε να εκτελεί επικίνδυνες εργασίες σε περιοχή του Δήμου Χίου και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Την 3η 11 Αυγούστου στη Μυτιλίνη συνελήφθη επ' αυτοφόρο ένας άνδρας για τον ίδιο λόγο και σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο ήταν 3.000 ευρώ. Ενώ η πυροσβεστική συνεχίζει να συστήνει στον κόσμο να μην κάνει θερμές εργασίες, οξυγονοκόλληση, να μην πάει να βάλει μαγκάλι και να ψήσει έξω και να αφήσει τη φωτιά που μπορεί να νομίζει ότι έχει σβήσει αλλά σιγοκαίει. Γενικότερα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σήμερα είμαστε στο χάρτη επικινδυνότητας στο βαθμό, στην κατηγορία 3. Και σήμερα και χθες και αύριο το ίδιο θα είμαστε. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Είχε μέχρι απαγορευτικό βγάλει το 15 Αύγουστο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Είδαμε σε άλλες περιοχές, Σαλαμίνα, βλέπετε τι έχει γίνει. Και κάποια στιγμή βέβαια πρέπει να γίνει και μια σοβαρή κουβέντα. Βέβαια θα μου πείτε τώρα τι θα γίνει, θα τα γκρεμίσουν. Πώς έχουν βρεθεί τόσα σπίτια μέσα στα δάση. Δηλαδή τόση περιουσία σε δασική έκταση, πώς έχουν πάρει άδειες. Γιατί όταν είσαι μέσα στο δάσος είναι φυσικό επόμενο ότι κινδυνεύεις να πάρει το σπίτι σου φωτιά. Το πας και κάνεις σκεπή το ίδιο. Δηλαδή πρέπει και εσύ σαν ιδιοκτήτης να έχεις κάποια μέριμνα για το σπίτι σου. Νομίζω. Έτσι. Τέλος πάντων. Είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Να χτυπήσουμε ξύλο εδώ. Έχουμε συνεχώς περιπολίες, πολύ ισχυρό εθελοντικό κίνημα εκτός από τους πολύ άξιους της πυροσβεστικής εδώ της υπηρεσίας της ΣΑΜΟ, του νομού, της 14ης ΕΜΟΔΕ, που είναι συνεχώς στο δρόμο. Από το πρωί κάποιοι άνθρωποι είναι στο αυτοκίνητο μέχρι τις 10 το βράδυ για να κάνουν περιπολίες. Και πραγματικά φέρεται το αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Την Κυριακή 16 Αυγούστου έγινε ο ιστορικός περίπατος στον Παγόνδα και είχαμε και προχθές το πανηγύρι στον Παγόνδα, εκεί όπου πραγματικά Πολλοί ήταν ο κόσμος, ετεροδημότες που πήγανε στο κάλεσμα στην πιάτσα, να μας μαζευτούν στην πιάτσα, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, όσοι για μία φορά το χρόνο έρχονται να δουν τους δικούς τους και συνήθως είναι το καλοκαίρι και επιλέγουν να έρθουν τότε, το 15 Αύγουστο, που γεμίζουν, όπως είπαμε, οι πλατείες και γίνονται τα πανηγύρια.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000FM.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Καλωσορίσατε, Εύη Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλής Οφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 62 88 και 22734

0: Εκεί του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
2: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
2: Πάρτο.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Υπάρχει μία ζημιά στο Καλάμι, στην περιοχή Καλάμι, που αποκαθίσταται και θα υπάρξει σε λίγη ώρα η υδροδότηση της περιοχής, καθώς έχει διακοπεί λόγω του προβλήματος. Έχουμε αύριο, Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 9:15 το βράδυ, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν», του Τζεφ Μπέρον, και είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, παραγωγή δυναμική performance, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Στο ρόλο του κυρίου Γκριν, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Τον ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχέας. Τώρα λίγα λόγια για το έργο. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός Νεοϊορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει τα πάντα και για τους δύο. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση θα τους σύρει έξω από τη ζώνη της ασφαλείας τους, θα κλονίσει τις βεβαιότητές τους, θα απαλύνει τα αγκάθια και τις άμυνές τους. Οι δύο τόσο γνώριμοι σε όλους τους χαρακτήρες, ο ηλικιωμένος Γκριν και ο νεαρός Ρος, που ήρθαν κοντά εξαιτίας ενός επιπόλαιου ατυχήματος, θα διανύσουν ολόκληρη την ανθρώπινη διαδρομή από το ξεγαρδεστικό γέλιο ως τα πιο λυτρωτικά δάκρυα συγκίνησης. Μαζί θα καταργήσουν την απόσταση που τους χωρίζει και θα γίνουν με έναν τρόπο βαθύ και αμετάκλητο συγγενείς. Ένα θεατρικό έργο ύμνο στη διαφορετικότητα που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει αποσπάσει πολλά θεατρικά βραβεία. Μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίσταση στις θηριωδίες του παρελθόντος και στις αγκυλώσεις του παρόντος. Δύο μοναξιές που συναντιούνται για να βγουν μαζί από το καβούκι τους προς το φως. Αύριο λοιπόν, 9:15 στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείο. Και βέβαια να πούμε ότι αύριο, μεθαύριο, και δηλαδή 18, 19 και 20 Αυγούστου, έχουμε τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο, την κορύφωση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, το Τραγούδι των Αιώνων, την Τρίτη αύριο, με ξενάγηση στον τόπο και τον χρόνο, 7 η ώρα η έναρξη της εκδήλωσης και το ραντεβού στο Δημοτικό Πάρκινγκ Πυθαγορείου, και μετά στην ο Λυκούργος και η Μαρή Λιμπέρη θα παρουσιάσουν ένα πολύ όμορφο

μια συναυλία, θα πάρουν μέρος και οι καλλιτέχνες Ζαφυρό Χατζηφωτίου, το συγκρότημα Λύραυλος, η Νάντια Μπαντούρα με τους μαθητές της χοροδίας, η χοροδία Ιδίφωνος Τσένος Μικρασιατών Σάμου, το μουσικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου Ολικούργος, όπως είπαμε, και η Μαρίλη Λιμπέρη στην πλατεία Ειρήνης. Και βέβαια 19 η αναπαράσταση της εκεί στον ποταμό Ύμβρασο για την εκδήλωση τιμής στην Θεά Ήρα και συναυλία στη συνέχεια, ενώ στις 20 του μήνα είναι πάντα κάθε χρόνο σταθερά 20 χρόνια φέτος το συγκεκριμένο φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Σωτήρη Μαριωρή, η μεγάλη πομπή που γίνεται στο Πυθαγόριο και καταλήγει στο άγαλμα του Πυθαγόρα. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Α, συγγνώμη, δεν είπα, ξεχάστηκα. Εχθές είχαμε Κυριακή 16 Αυγούστου και είχαμε τον Λίστερχο Ντελή στις 8.30 ώρα στο θέατρο του Αγιαννάκη, θέατρο σκιών. Σήμερα έχουμε τους γαμπρούς για κλάματα την ίδια ώρα 8.30 και την Τρίτη 18 Αυγούστου ο Καραγκιόζης γραμματικός επίσης 8.30. Όσοι μας ακούτε, πάρτε τα παιδιά σας και ανεβείτε στο Αρχαίο Θέατρο, εκτός το ότι είναι ένα μοναδικό σημείο για να δεις και το ηλιοβασίλεμα, τη δύση του ηλίου και γενικότερα έχει φτιαχτεί τώρα και το εκκλησάκι εκεί Αγιάννηδες, όπως το διαβάσαμε και στο σχετικό δελτίο τύπου, και θα φωταγωγηθεί μάλιστα, μας έλεγε ο πρόεδρος του της κοινότητας Βαθέως, ο κύριος Γαλλιώτης. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, έχει καθαριστεί ο χώρος. Το Αρχαίο Θέατρο λοιπόν θα φιλοξενήσει και σήμερα και αύριο 8.30 φοβερές παραστάσεις από παιδιά εδώ της Σάμου που έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και τους αξίζει πραγματικά να τους τιμήσουμε. Αυτά, και όπως είπαμε, στη συνέχεια με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη θα ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα θέματα και αν δεν προλάβουμε και στη δική του εκπομπή θα σας ενημερώσουμε μέσω του προσωπικού μας προφίλ και αύριο βέβαια πώς μπορεί κάποιος που επιθυμεί να μεταβεί στους φούρνους και να παρακολουθήσει εκεί την εξώδια ακολουθία για τον αείμνηστο Δημήτρη Καρίδη. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι μαζί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
18: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
17: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
18: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
17: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
18: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
17: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
18: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
17: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
18: Γευστική περιπλάνηση.
19: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM, Δευτέρα 17 Αυγούστου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και φυσικά με αυτά τα οποία μας απασχολούν. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8 ώρα το βράδυ, για όσο δεν έχετε την ευκαιρία να μας ακούσετε αυτή την ώρα εδώ. Και μας καλείτε στο 2273-8880, 89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους εσάς, τους επισκέπτες μας που έχουν επιλέξει τα νησιά μας για να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους και φυσικά σε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 17 Αυγούστου, πάει και ο 15 Αυγούστος, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και σιγά σιγά οδεύουμε, όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, ότι αυτό το καλοκαίρι πέρασε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα. Οδεύουμε σιγά σιγά προς την επιστροφή κάποιων έτσι επισκεπτών, σιγά σιγά έτσι να μπούμε και στο κλίμα του ανοίγματος των σχολείων, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην δυσκολεύουμε την ημέρα, αρκετά δύσκολη είναι και ας μην πηγαίνουμε στα δυσάρεστα. Απλά το αναφέρουμε ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά πολύ γρήγορα. Έχουμε όμως ακόμα καλοκαιρινές ημέρες έτσι που μπορούμε να τις περάσουμε όμορφα και πραγματικά ο Σεπτέμβρης, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, είναι καλύτερες ημέρες για διακοπές. Στους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, έπεσε ο υδραργυρός, το είδαμε και χθες εδώ στα νησιά μας, το νιώσαμε καλά την πτώση της θερμοκρασίας, είχαμε και βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές εδώ του νησιού μας αρκετά έντονες, όπως το Πυθαγόριο, στους Μανολάτες είδαμε έτσι κάποια βίντεο, είχαμε αρκετές έτσι έντονες βροχοπτώσεις για λίγα λεπτά. Το σκηνικό του καιρού θα είναι το ίδιο και για αύριο, με 30 βαθμούς θερμοκρασία. Έχουν πέσει και οι άνεμοι στα 2 με 3 μποφόρ, βορειοδυτικούς ανέμους. Έχουμε όμως άνοδο της θερμοκρασίας από την ερχόμενη Τετάρτη και μετά, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με θερμοκρασίες πάλι που θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλή, είναι στο 3. Και φυσικά, όπως λέμε, μεγάλη προσοχή και στους δρόμους μας, καθώς η κίνηση στους δρόμους αυτή την περίοδο είναι αρκετά αυξημένη. Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που, όσο και αν η καθημερινότητα μας αναγκάζει να προχωρήσουμε, δεν μπορούν εύκολα να περάσουν έτσι απλά από την μία μέρα στην άλλη. Και τις τελευταίες ημέρες είχαμε δύο τέτοιες απώλειες που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στα νησιά μας. Από τη μία η είδηση του θανάτου του Δημάρχου Φούρνων Κορσεών, του Δημήτρη Καρίδη. Ένας άνθρωπος μόλις 57 ετών που έφυγε μετά από μια δύσκολη μάχη με την ασθενεία, αφήνοντας πίσω του μια ολόκληρη κοινωνία να τον αποχαιρετά. Ο Δημήτρης Καρίδης είχε αναλάβει τα καθήκοντα του Δημάρχου τον Δεκέμβριο του 2020 και βρέθηκε όλα αυτά τα χρόνια στην πρώτη γραμμή των ζητημάτων που αφορούν τους φούρνους και τους κατοίκους τους. Και έχει σημασία να στεκόμαστε λίγο περισσότερο σε τέτοιες απώλειες όταν μιλάμε για μικρά νησιά, γιατί σε έναν μικρό τόπο ο Δήμαρχος δεν είναι απλώς ένας αυτοδιοικητικός, είναι ένας άνθρωπος που συναντά στην καθημερινότητά σου, που γνωρίζεις προσωπικά, που μοιράζεται μαζί σου τα προβλήματα, που μοιράζεται τις αγωνίες αλλά και τις χαρές του τόπου. Και την ίδια στιγμή, στη Σάμο, μόλις πριν από λίγες ημέρες, έγινε ο αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που επίσης συνέδεσε τη ζωή και την προσφορά του με το νησί μας, τον γιατρό και νεφρολόγο τον Νίκο τον Κακλαμάνη. Έναν γιατρό που υπηρέτησε επί δεκαετίες στο νοσοκομείο Σάμου και το όνομά του συνδέθηκε, όπως λέμε, άρρηκτα με την μονάδα τεχνητού νεφρού. Ήταν άνθρωπος που συνέβαλε στη δημιουργία της μονάδας και την υπηρέτησε για πολλά χρόνια, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που δεν είναι απλώς ιατρικό, αλλά βαθιά ανθρώπινο. Και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο όταν μιλάμε για ανθρώπους που φεύγουν, τι αφήνουν πίσω τους. Στην περίπτωση λοιπόν του Νίκου Κακλαμάνη, δεν μιλάμε μόνο για έναν γιατρό που άσκησε το επάγγελμά του, μιλάμε για έναν άνθρωπο που συνδέθηκε με ασθενείς, συνδέθηκε με οικογένειες, συνδέθηκε με το νοσοκομείο Σάμου και γενικότερα με μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας. Και όπως το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έχει ήδη διατυπωθεί η πρόταση η μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Σάμου να πάρει το όνομά του. Και είναι μια πρόταση που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί ουσιαστικά αφορά το έργο που ο ίδιος δημιούργησε και στο οποίο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του ζωής. Δύο διαφορετικές λοιπόν περιπτώσεις, δύο άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, αλλά με ένα κοινό στοιχείο, ότι υπηρέτησαν τον τόπο τους. Και σε αυτό πραγματικά μένουμε και νομίζω πως αξίζει, πριν περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να κρατήσουμε για λίγο αυτή τη σκέψη, γιατί τελικά οι άνθρωποι κρίνονται περισσότερο από αυτό που αφήνουν πίσω τους, παρά από τον τίτλο που είχαν. Δύο σημαντικές απώλειες, και πραγματικά οι τελευταίες ημέρες γενικότερα για τα νησιά μας είναι δύσκολες με αυτές τις δύο απώλειες, και φυσικά βέβαια με την απώλεια του Δημάρχου Φούρνων Κορσέων, του Δημήτρη Καρίδη. Επειδή μας ρωτάτε αν θα μπει κάποιο δρομολόγιο, έξτρα δρομολόγιο όπως λέμε, και στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη νομίζω αναφέρθηκε αυτό, ακτοπλοϊκό δρομολόγιο για την κηδεία του Δημήτρη Καρίδη στους Φούρνους. Για οτιδήποτε νεότερο έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Θα γίνει Τετάρτη η κηδεία στους Φούρνους. Θα αποχαιρετήσουμε εκεί τον Δήμαρχο Φούρνου, τον Δημήτρη Καρίδη. Πραγματικά ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Το τι ανακοινώσεις έχουν βγει τις τελευταίες ώρες από πολλούς ανθρώπους και από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, αλλά να μην το πάμε στο πολιτικό, να το κρατήσουμε στο ανθρώπινο κομμάτι. Το τι ανακοινώσεις έχουν βγει από πολλούς ανθρώπους, από πολιτικούς και μη πολιτικούς, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να ακούγονται τέτοια λόγια για έναν άνθρωπο που πραγματικά αγαπούσε τον τόπο του. Και μένουμε σε αυτό. Θέλω να πάμε λίγο να συζητήσουμε τα θέματα του τουρισμού. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων εδώ στην Σάμο, της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμο, τον κύριο Μάνο Βαλή. Μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι η καλύτερη τουριστική χρονιά των τελευταίων 20 ετών και ότι βρισκόμαστε περίπου στο 100% της πληρότητας ενός μήνα δύσκολου. Είχε χαρακτηριστεί δύσκολος αρχικά ο συγκεκριμένος μήνας, ο μήνας Αύγουστος, αυτός που διανύουμε. Ένας μήνας αρκετά δύσκολος, διότι δεν γνωρίζαμε από την αρχή τι μήνας θα είναι. Μιλάμε για τις last minute κρατήσεις, για να το πούμε πολύ απλά. Αυτό λοιπόν, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Βαλής τις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, σε επίπεδα λοιπόν που αγγίζουν σχεδόν το 100% κινείται η πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων της Σάμου τον Αύγουστο, με τις κρατήσεις λοιπόν της τελευταίας στιγμής να επιβεβαιώνουν τη δυναμική που παρουσιάζει φέτος η τουριστική περίοδος στο νησί μας. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, ο κύριος Μάνος Βαλής, αναφέρθηκε σε αυτή την τουριστική κίνηση του Αυγούστου, αλλά και στην σημαντική αύξηση των last minute κρατήσεων. Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν επισκέπτη να βρει διαθέσιμο κατάλημα στο νησί μας, καθώς οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες εμφανίζουν πολύ υψηλές πληρότητες, και μάλιστα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αν κάποιος αναζητήσει μέσω διαδικτύου διαθέσιμα δωμάτια για τον Αύγουστο, οι επιλογές είναι πλέον αρκετά περιορισμένες. Επίσης, όπως αναφέραμε και πριν από λίγο, μας είπε ο κ. Βαλής ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την καλύτερη τουριστική χρονιά των τελευταίων 20 ετών για τη Σάμο, υπογραμμίζοντας ωστόσο, και σε αυτό στεκόμαστε περισσότερο, ότι το μεγάλο στοίχημα για το νησί δεν είναι μόνο να φτάσουμε στην κορυφή, αλλά να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική, να μπορέσουμε δηλαδή να διατηρήσουμε την κορυφή και τα επόμενα χρόνια. Έγινε επίσης αναφορά στο γεγονός ότι το βασικό πρόβλημα στο νησί μας πλέον δεν είναι η επισκεψιμότητα, αλλά το κατά πόσο το νησί μας, κατά πόσο η Σάμος μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά έναν τόσο μεγάλο αυξημένο αριθμό επισκεπτών. Διότι οι διαθέσιμες κλίνες στο νησί παραμένουν περιορισμένες και φυσικά η αυξημένη ζήτηση, όπως λέμε, δημιουργεί ένα νέο δεδομένο για τον τουριστικό σχεδιασμό. Η φετινή λοιπόν εικόνα δείχνει ότι η ζήτηση για τη Σάμο είναι ιδιαίτερα υψηλή, όμως οι τουριστικές υποδομές θα πρέπει να μπορούν φυσικά να ανταποκριθούν σε αυτή την αυξημένη ζήτηση. Υπήρχε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με σημαντικό ποσοστό επιδότησης, περίπου γύρω στο 70%, το οποίο αφορά τόσο τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όσο και την ανακαίνιση υφιστάμενων μονάδων. αλλά με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, αλλά και σύμφωνα και με αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Βαλής, δεν υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον από ντόπιους εδώ επιχειρηματίες, ως προς αυτό το πρόγραμμα να ενταχθούν, είτε για να ανακαινήσουν το κατάλημά τους, είτε για να δημιουργήσουν ένα καινούριο, εν πάση περιπτώσει, ξενοδοχειακό κατάλημα. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Να πούμε λίγο και τα στοιχεία της Fraport Greece, που επιβεβαιώνουν την σημαντική αυτή άνοδο της τουριστικής και επιβατικής κίνησης στη Σάμο. Και σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας ανακοίνωσε η Fraport, ο αερολιμένας Σάμο Αρίσταρχος ο Σάμιος κατέγραψε μία αύξηση 10,9% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, με συνολικά 96.974 επιβάτες να διακινούνται μέσα στο μήνα. Η εικόνα λοιπόν αυτή εντάσσεται στην συνολικά ανωδική πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον τουρισμό και με την άνοδο που έχουμε. Να πούμε λίγο σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, με τον θάνατο του Δημήτρη Καρύδη στους φούρνους, επειδή μας ρωτήσατε αν θα υπάρξει κάποιο δρομολόγιο. Να πούμε ότι το Παναγία Μεγαλόχαρη θα αναχωρήσει, το πλοίο Παναγία Μεγαλόχαρη θα αναχωρήσει την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 11.30 από το λιμάνι του Καρλοβάσου για Φούρνους, με επιστροφή στις 6.30 το απόγευμα από το λιμάνι των Φούρνων για Καρλόβαση, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσους επιθυμούν να παραστούν στην εξόδια ακολουθία του Δημάρχου Φούρνων Δημήτρη Καρύδη. Αυτή λοιπόν την πληροφορία έχουμε αυτή την ώρα για εσάς που μας ρωτάτε. Τονίζουμε και πάλι, στις 11.30 το πρωί αναχωρεί το Παναγία Μεγαλόχαρη, το πλοίο Παναγία Μεγαλόχαρη, από το λιμάνι του Καρλοβάσου για τους Φούρνους, για την κηδεία του Δημάρχου Φούρνων του Δημήτρη Καρύδη, με επιστροφή την ίδια ημέρα στις 6.30 το απόγευμα από το λιμάνι των Φούρνων προς το Καρλόβαση. Θα το αναφέρουμε και πάλι για όσους δεν είναι στην ραδιοφωνική μας παρέα ακόμη και ενδεχομένως να ρωτούν για το συγκεκριμένο, εν πάση περιπτώσει, έτσι, δρομολόγιο. Να παραμείνουμε όμως λίγο στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά να το πάμε λίγο διαφορετικά, διότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Και φυσικά αφορά πάρα πολύ έντονα και το νησί μας, ένα νησί που ζει σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους εποχικά εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι μπαίνουν στην μηχανή της τουριστικής περίοδου και καλούνται μέσα σε λίγους μήνες να δουλέψουν με πολύ ψηλούς ρυθμούς, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, και εδώ υπάρχει μια κουβέντα που πρέπει να γίνει χωρίς στερεότυπα. Μιλάμε για τους σεζονίστας. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν σεζόν και δεν είναι οι άνθρωποι που απλώς αντέχουν τη σεζόν μέχρι να τελειώσει. Είναι εργαζόμενοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα δικαιώματά τους και όλο και περισσότερο επιλέγουν να μιλούν όταν θεωρούν ότι αυτά παραβιάζονται. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες γενικότερα. Δεν μιλάμε σε τοπικό επίπεδο μόνο, μιλάμε γενικότερα για ολόκληρη την Ελλάδα. Χτίζονται δίκτυα αλληλεγγύης, χρησιμοποιούνται τα social media και δημιουργείται βέβαια ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των συγκεκριμένων εργαζομένων και γίνονται και αυτές οι καταγγελίες μέσα από αυτά τα δίκτυα, εν πάση περιπτώσει, από τα social media κλπ. Και αυτό έχει σημασία γιατί πίσω από τους αριθμούς που συζητάμε, πίσω από τις αφίξεις τουριστών, από τις πληρώτες ξενοδοχείων και τις εισπράξεις, υπάρχουν και οι συγκεκριμένοι αυτοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται πάνω σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Δουλεύουν πολλές ώρες, προσπαθούν αυτούς τους λίγους μήνες να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και κάτι περισσότερο και να δουλέψουν για ολόκληρη τη χρονιά, δηλαδή να βγάλουν κάτι το καλοκαίρι με το οποίο κάτι εντός εισαγωγικών θα ζήσουν και όλη την υπόλοιπη χρονιά και το χειμώνα. Υπάρχει το ζήτημα της στέγασης, υπάρχει το ζήτημα των μισθών, υπάρχει το ζήτημα των ρεπό, της υπερεργασίας και γενικότερα των συνθήκων εργασίας. Και βέβαια ταυτόχρονα υπάρχει και η άλλη πλευρά, ένας τουριστικός κλάδος που αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Μας έχει μιλήσει εδώ ο Γιώργος Χότζογλου επανειλημμένα για τις περιπτώσεις 80.000 κενών θέσεων εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση, συνδέοντας το πρόβλημα και με τις συνθήκες εργασίας, αλλά βέβαια και με τις απολαβές. Μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία λοιπόν της χώρας, που δυσκολεύεται πάρα πολύ να κρατήσει τους εργαζόμενους. Και δεν ξέρουμε πραγματικά, μάλλον αν ξέρουμε τον λόγο, αλλά θέλουμε να τον συζητήσουμε, να συζητήσουμε τους λόγους αυτούς, να δούμε λίγο τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από την εικόνα αυτή της τουριστικής επιτυχίας, να το δούμε λίγο διαφορετικά δηλαδή, τι βιώνουν οι εργαζόμενοι και τι καταγγέλουν και πόσο αποτελεσματικά μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και κυρίως μπορεί να υπάρξει τουρισμός με ανάπτυξη, χωρίς αυτή η ανάπτυξη να στηρίζεται στην εξάντληση των ανθρώπων που τον υπηρετούν. Και αυτά τα λέμε διότι είναι, βασιζόμαστε στις καταγγελίες που γίνονται από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, από τους σεζονίστας όπως έχουμε πει. Πάμε να μιλήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Νανά Νικολάου. Καλό μεσημέρι, κυρία Νικολάου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πάμε λίγο να δούμε ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα που ενδεχομένως να έχετε κι εσείς από τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό. Είναι πραγματικά τόσο δύσκολες οι συνθήκες εργασίας όσο καταγγέλλονται γενικότερα? Ας μην το πάμε μόνο εδώ στη ΣΑΜΟΥ ειδικά.
1: Καταρχάς, χαρακτήρα που αναδεικνύεται το συγκεκριμένο θέμα. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο. Mm-hmm. Δεν είναι νούμερα. Και καλό είναι και οι εργοδότες να τους αντιμετωπίζουν έτσι. Ανεξάρτητα ηλικίας που έχουν, ανεξάρτητα φυλής, ανεξάρτητα χρώματος, ανεξάρτητα, τι να σας πω, πόστου, πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εργαζόμενοι. Και επίσης οι εργαζόμενοι, ό,τι και να γίνει, από τη στιγμή που υφίστανται συνθήκες εργασίας αρκετά σκληρές, θα μπορούσαμε να πούμε, θα βρίσκουν τρόπο να οργανώνονται, να συζητάνε και να διαμορφώνουν τρόπο με τον οποίο να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας που έχουν. Δυστυχώς μια διέξοδος όντως είναι να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυτό, το τουριστικό επάγγελμα, το οποίο αν λειτουργούσε υπό ανθρώπινες συνθήκες είναι πραγματικά, επειδή και εγώ προσωπικά έχω εργαστεί στον τουρισμό, ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα, γιατί έρχεσαι σε επαφή με πολύ κόσμο. Αλλά μην ξεχνάμε τόσο, ξαναλέω, οι εργοδότες κυρίως και φυσικά και οι άνθρωποι που έρχονται να απολαύσουν τις διακοπές τους, γιατί αυτούς εξυπηρετούν και όχι υπηρετούν οι εργαζόμενοι, ότι ο σερβιτόρος, ότι η καμαριέρα, ο μάγειρας, ο άνθρωπος που θα σου σηκώσει τις βαλίτσες για να τις πάει στο δωμάτιό σου, όλα τα πόστα που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ πόσα μπορεί να είναι, είναι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, που έχουν και αυτοί ανάγκη στις διακοπές τους και δεν είμαστε νούμερα.
0: Κυρία Νικολάου, ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα που φτάνουν σε εσάς? Είναι δηλαδή τα ωράρια, ρεπό, μισθή, στέγαση?
1: Ναι, ξεκάθαρα, νομίζω όποιον ρωτήσετε, βέβαια τώρα μας ρωτάτε σαν εργατικό κέντρο, ναι. Το κύριο θέμα είναι οι οικονομικές απολαβές, που δεν μπορεί με τίποτα ένας άνθρωπος να ζήσει για όλη τη χρονιά, παίρνοντας τους εξευτελιστικούς μισθούς που προβλέπουν και οι συλλογικές συμβάσεις. Για μας αυτές οι συμβάσεις είναι πάρα πολύ χαμηλή η μισθή, παρόλο που είναι οι κλάδοι που έχουν κατοχυρώσει το εργατικό κίνημα, δηλαδή εκεί πέρα το κίνημα των ξένων υπαλλήλων της εστίασης, έχουν κατοχυρώσει συλλογικές συμβάσεις που ορίζουν ουσιαστικά τις ελάχιστες συνθήκες, τόσο σε χρήματα όσο και σε ωράρια που πρέπει να δουλεύει ο εργαζόμενος. Πλην όμως δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του για το σύνολο της σεζόν, για το σύνολο της χρονιάς, σε συνδυασμό βέβαια με το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό και είναι και για 3 μήνες. Και από εκεί και πέρα είναι η εντατικοποίηση, η οποία ιδιαίτερα τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Ιούλιο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πέρα από αυτά όμως, από τη δουλειά αυτή λάστιχο και τους μισθούς πείνας, έτσι εμείς θα τους ονομάσουμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία οι εργοδότες επιλέγουν να μην είναι τυπικοί. Καταρχάς, σας είπα και πριν, για τη συλλογική σύμβαση. Το ξέρετε ότι και στους δύο κλάδους είναι κατοχυρωμένο το πενθήμερο οκτάωρο. Και αν κάποιοι λένε ότι να δουλέψω παραπάνω για να βγάλω παραπάνω, κάντε μια γύρα στους ανθρώπους εδώ που δουλεύουν παραπάνω. Δεν είναι πολύ παραπάνω τα χρήματα που παίρνουν. Η εκμετάλλευση που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι είναι πολλαπλάσια από τα χρήματα, από τα λίγα ευρώ παραπάνω που μπορεί να πάρουν αν τους αφήσουν να χτυπήσουν την κάρτα, αν τους υπολογίσουν το 75% της Κυριακής που είναι έξτρα. Η εκμετάλλευση λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερη. Το ένα λοιπόν είναι το ότι δεν εφαρμόζεται η κλαδική σύμβαση, το πενθήμερο οκτάωρο. Και εμείς λέμε να δουλέψει όλος πενθήμερο οκτάωρο, ιδανικά να έχει δύο συνεχόμενα ρεπό και όχι σπαστά τα ρεπό του. Να εφαρμόζεται λοιπόν η σύμβαση για να μπορεί να είναι, να ζει ανθρώπινα. Και οι μισθοί που να προκύπτουν από τη σύμβαση να είναι μισθοί που να μπορεί να ζήσει για όλο το χρόνο.
0: Κυρία Νικολάου, όμως να πούμε λίγο ότι υπάρχει και ένας φόβος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο να καταγγείλουν μια αυθαίρεση επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν και τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα σε όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε και όσες περιπτώσεις εργαζομένων να απευθύνονται και στο σωματείο και στο εργατικό, το πρώτο πράγμα που τους λέμε, παιδιά, μαζευτείτε 5-10 άτομα από τη δουλειά σας, γιατί σίγουρα όλοι αντιμετωπίζετε τα ίδια προβλήματα, να συντονιστείτε, γιατί 10 άτομα μαζί δεν μπορούν να, τους απολύσουν. Δεν μπορούν να χάσουν έτσι το προσωπικό. Και επίσης δεν πρέπει να έχουμε φόβο στο να διεκδικούμε στοιχειώδη δικαιώματα. Ακόμα ένα δικαίωμα είναι να ξέρεις τι λεφτά παίρνεις.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχουν συμφωνίες πλέον, οι οποίες, πώς να το πω, γίνονται σε χαρτιά, σε άλλα χαρτιά, σε δευτερεύοντα χαρτιά, όχι δευτερεύοντα, πώς να το πω, σε πρόχειρα χαρτιά εγώ θα το έλεγα.
0: Στα λόγια,
1: σε
0: απλά και μόνο.
1: Χαρτιά.
0: Στα λόγια.
1: Στα λόγια, ναι. Ακόμα και γραπτός. Έχουν αποθρασυνθεί και κάνουν γραπτές συμφωνίες, όπου καταπατείται η συλλογική σύμβαση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρήματα δεν δίνονται σαν κατάθεση στην τράπεζα, αλλά δίνονται σαν κουπόνια στο σούπερ μάρκετ και σαν κουπόνια σε εστιατόρια. Λες και ο εργαζόμενος έχει τον άπλετο χρόνο να πάει να διασκεδάσει σε μπαρ και σε εστιατόρια. Και φυσικά αυτό το ποσό δεν μετράει αναλογικά και στα δώρα και στα επιδόματα. Επίσης είναι ένα μπόνους το οποίο το δίνεις, πώς να το πω, τη μία μέρα, τον ένα μήνα μπορεί να το δώσεις, τον άλλο μήνα μπορείς να το πάρεις. Και έχουμε τέτοιες καταγγελίες στο εργατικό κέντρο και στο σωματείο.
0: Από την άλλη πλευρά όμως οι επιχειρήσεις λένε ότι δεν βρίσκουν προσωπικό. Πώς εξηγείται αυτή την αντίφαση, δηλαδή δεν υπάρχουν εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενοι δεν δέχονται
1: μια χαρά
0: πλέον
1: εργαζόμενοι
0: συγκεκριμένους όρους εργασίας?
1: Υπάρχουν εργαζόμενοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν. Ο άνθρωπος έχει μάθει να εργάζεται, να προσφέρει στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι αυτό που έχουν χρόνια επιδιώξει να περιγράψουν για τεμπέληδες, τους Έλληνες κτλ. Ότι ισχύει. Είμαστε από τους πιο εργατικούς λαούς. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν όμως και τραγικές συνθήκες. Και επιλέγουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν σε διαφορετικές εργασίες που είναι ίσως κάπως καλύτερες συνθήκες από τη δουλειά στον τουρισμό. Αν υπήρχαν στοιχειώδη πράγματα στον τουρισμό, όπως σας λέω, να εφαρμόζεται η κλαδική σύμβαση, τα ωράρια και να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί, ο κόσμος θα γυρνούσε στον τουρισμό. Και στην εστίαση και στα ξενοδοχεία συνολικότερα.
0: Υπάρχει δηλαδή περίπτωση αυτή η έλλειψη προσωπικού που συζητάμε να οδηγήσει τελικά σε αλλαγή του μοντέλου εργασίας στον τουρισμό?
1: Στον τουρισμό τι εννοείται να...
0: Με αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή με την έλλειψη προσωπικού, ας πούμε, πολλά άτομα λένε ότι εγώ με αυτές τις συνθήκες δεν θα πάω να εργαστώ εκεί. Στο τάδε, ας πούμε, ξενοδοχείο, στην τάδε επιχείρηση. Αυτό όμως συνολικά, γιατί όταν δεν βρίσκει και ο επιχειρηματίας, ας πούμε, συγκεκριμένος προσωπικό, ίσως να αλλάξει το μοντέλο, δηλαδή, αυτοεργασίας.
1: Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, για να μην τους βάζουμε όλους το ίδιο τσουβάλι.
0: Μεμονωμένες περιπτώσεις
1: εργοδοτών, οι οποίοι τηρούν τα δέοντα. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες σου λέει δεν βρίσκω προσωπικό, τι κάνω? μπαίνει μπροστά η κυβέρνηση, κάνει διακρατικές συμφωνίες και φέρνει αλλοδαπούς εργαζόμενους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν στοιχειώδη εργατική νομοθεσία. Δεν λέω ότι είναι δίκαιη η εργατική νομοθεσία εδώ στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλά π.χ. δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει κλαδική σύμβαση. Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ π.χ. Ελλάδας και Φιλιππίνων και φέρνουν τον κόσμο να εργαστεί στα ξενοδοχεία και γενικότερα στον τουρισμό. Τους εκπαιδεύουν στοιχειωδώς και αυτοί οι άνθρωποι γίνονται βορρά στην εκμετάλλευση και ακόμα μεγαλύτερη κιόλας, οπότε οι εργοδότες βρίσκουν την άκρη. Είτε είναι άνθρωποι, δεν είναι στοχοποιώ αυτή τη στιγμή τις Φιλιππίνες, απλά το γνωρίζουμε πάρα ναι. πολύ καλά εδώ πέρα τη ισχύση στο νησί, επειδή παίρνουμε μια εικόνα από το νησί. Αντίστοιχα υπάρχουν και πάρα πολλοί εργαζόμενοι από το ΚΙΤ. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν, βρίσκουν τον τρόπο τους ώστε να χαμηλώσουν όσο το δυνατόν γίνεται το εργατικό κόστος. Και εμείς λέμε ναι. ότι και αυτοί οι άνθρωποι και βγάζουν και το σωματείο έχει βγάλει mm-hmm. και αγγλόφωνες ανακοινώσεις για να τους ενημερώσει για στοιχειώδη δικαιώματά τους ναι. που δεν τα γνωρίζουν και ότι είμαστε οι Έλληνες οι εργαζόμενοι και οι ξένοι εργαζόμενοι είμαστε στην ίδια μεριά mm-hmm. αλλά δυστυχώς βρίσκουν τρόπο οι εργοδότες για να μειώσουν το κόστος. Άρα δεν βελτιώνουν τις συνθήκες.
0: Μου στέλνουν αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα δύο διαφορετικά άτομα, αλλά είναι το ίδιο μήνυμα, κυρία Νικολάου, ότι δεν θα πρέπει να προχωρούμε σε καταγγελίες και να γινόμαστε εμείς οι κακοί και τα καρφιά εντός εισαγωγικών και να χάνουμε τη δουλειά μας. Ίσως θα πρέπει να γίνονται πιο εντατικοί έλεγχοι από διάφορα, ας πούμε, σωματεία, χωρίς να γίνονται οι καταγγελίες.
1: Πάρα πολύ σωστό και αυτό. Ναι. Εντάξει, φυσικά πάντα να πούμε ότι ο κάθε εργαζόμενος στο βαθμό που έχει, πώς να το πω, πρέπει να αναγνωρίζουμε ο καθένας στο χώρο δουλειάς μας, να μην ζούμε με φόβο. Mm-hmm. Εντάξει, πρέπει να μιλάμε. Και πρέπει εκεί που μας τσαλαπατάνε τα δικαιώματα, εφόσον έχουμε ενημερωθεί για αυτά, να βγαίνουμε μπροστά, να συντονιζόμαστε με τους συναδέλφους μας και να τα διεκδικούμε. Και έχουμε περιπτώσεις εργασιακών χώρων που λειτουργήσαν συντονισμένα και μαζικά οι συνάδελφοι και είχαμε αποτελέσματα. Και εδώ στη Σάμο και συνολικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, να το πάμε έτσι. Αλλά mm-hmm. τώρα να μιλήσουμε και για τη Σάμο. Ναι. Έχουμε περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι σήκωσαν κεφάλι, να το πούμε έτσι, και διεκδίκησαν πράγματα και γίνανε πράξη. Το θέμα, βέβαια, σωστό, αυτό που λένε, ότι πρέπει να υπάρχουν και εντατικοί έλεγχοι στο κατά πόσο τηρείται αυτή η υποτυπώδης εργατική νομοθεσία. Γιατί, ξαναλέω, η εργατική νομοθεσία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους. Είναι η εργατική νομοθεσία που επιτρέπει τα 13 ώρα, που επιτρέπει τα 7 στα 7, που επιτρέπει, που έχει, δεν έχει έλεγχο για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Εντάξει, ωστόσο, είναι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται από την επιθεώρηση εργασίας γίνονται, αλλά με μια υποστελεχωμένη υπηρεσία mm-hmm. πόσοι έλεγχοι να μπορέσουν να γίνουν.
0: Με αυτό,
1: τι
0: αυτό
1: μπορεί να γίνει.
0: Και το σωματείο επίσης είναι ένας φαύλος κύκλος, κυρία Νικόλα. Αυτό
1: και αντίστοιχα και με το σωματείο και το εργατικό κέντρο προσπαθούμε και εμείς να είμαστε παρόντες, να ακούμε, να φουγκραζόμαστε το τι λένε οι εργαζόμενοι και να πιέζουμε mm-hmm. όσο γίνεται στους χώρους δουλειάς. Mm-hmm. Έχουμε δίκιο, αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι να μην φοβόμαστε. Δεν γίνεται, πάνω σε αυτόν πατάνε. Και τρομοκρατούμαστε και δεν μιλάμε και αποδεχόμαστε μία σειρά αυθαιρεσιών. Και έχει φτάσει η κατάσταση εκεί που έχει φτάσει. Mm-hmm. Να είναι δηλαδή τα μεροκάματα πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν 15 χρόνια, για παράδειγμα.
0: Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε σήμερα, για αυτά τα οποία συζητήσαμε. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που, εντάξει, είναι οικονομική ανάσα για πολλές επιχειρήσεις, αλλά είναι και μια περίοδος κατά την οποία υπάρχει πίεση στους εργαζόμενους και αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Τώρα, τελευταία, ας πούμε, και με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν, είναι και η πίεση της δουλειάς, είναι και μετέπειτα και η στέγαση, όπως λέμε, και τα χρήματα τα οποία μπορεί να μην δίνονται, οι μισθοί κλπ. Όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Ελπίζουμε να αλλάξει κάποια στιγμή αυτό. Τι να πω.
1: Η εικόνα που έρχεται και από την Ένωση mm-hmm. έτσι, ξενοδόχων είναι ότι η πληρότητα σπάει όλα τα ρεκόρ ναι, ναι. των τελευταίων χρόνων. Mm-hmm. Εντάξει, υπόψη και εμείς τα διαβάζουμε. Ας έχουν υπόψη λοιπόν και οι εργοδότες ότι μαγαζιά, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εργαζόμενους. Mm-hmm. Ας τους φροντίσουν λοιπόν τους εργαζόμενους και να δίνουν τα νόμιμα, να μην τους κοροϊδεύουν και εμείς όπως και να έχει θα είμαστε πάντα δίπλα στους εργαζόμενους, να τους στηρίζουμε, να τους ενημερώνουμε για τα δικαιώματά τους, να τους λέμε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και επί τη ευκαιρία του τηλεφωνήματός σας στις 4 του Σεπτέμβρη καλεί και το εργατικό κέντρο και καλούμε και σωματεία και φορείς να πάρουν απόφαση για ένα μεγάλο συλλαλητήριο εδώ στο νησί, για τη ζωή μας, για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε, τόσο στο νησί όσο και στα εργασιακά μας. Είναι ευκαιρία να δηλώσουμε με κάθε τρόπο το ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής, εν έτη ιδιαίτερα 2026.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Νικόλαου.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Νανά Νικόλαου, και από την εργασιακή την καθημερινότητα. Πάμε τώρα σε κάτι που αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εικόνας της ΣΑΜΟΥ. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον πολιτισμό. Τα Ιερέα Πυθαγόρια έχουν πλέον αποκτήσει τη δική τους ιστορία. Φέτος συμπληρώνουν 20 χρόνια παρουσίας και έχουν εξελιχθεί σε ένα θεσμό που συνδέει την ιστορία, που συνδέει τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και φυσικά τον ίδιο τον Πυθαγόρα και τη διεθνή ακτινοβολία της ΣΑΜΟΥ. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί ένας τόπος σαν τη ΣΑΜΟΥ δεν έχει να παρουσιάσει μόνο θάλασσα, ήλιο, τουρισμό όπως συζητήσαμε και προηγουμένως. Έχουμε ιστορία, έχουμε ανθρώπους, έχουμε πολιτισμό και μια τεράστια κληρονομιά που μπορεί να αποτελέσει κομμάτι της σύγχρονης ταυτότητας του νησιού μας. Φέτος μάλιστα το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μία ή δύο κεντρικές εκδηλώσεις. Υπάρχει μία σειρά παράλληλων δράσεων από εκδηλώσεις που συνδέονται με την Πυθαγόρια διατροφή, με τις μουσικές και πολιτιστικές δράσεις σε διαφορετικά έτσι, σημεία του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο. Να δούμε λίγο τι έχουμε τις επόμενες δύο ημέρες σε σχέση βέβαια με το φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρα. Να δούμε βέβαια και για τις υπόλοιπες ημέρες τι εκδηλώσεις έχουμε. Έχουμε και θεατρική παράσταση με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Έχουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια στο Ιρέον και ολοκληρώνουμε βέβαια με τις μεγάλες πομπές των Ιρέων που γίνονται κάθε χρόνο στο Πυθαγόριο. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Κυρία Πανουράκη, καλό μεσημέρι και χρόνια σας πολλά βέβαια για την ονομαστική σας εορτή.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παναγία βοηθός όλων μας.
0: Να ξεκινήσουμε τώρα λίγο από την διοργάνωση του φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει βέβαια το φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια με όλες τις εκδηλώσεις. Αλλά να σταθούμε λίγο στις τελευταίες αυτές ημέρες με αποκορύφωμα τις πομπές των Ιερέων που είναι την εβδομάδα αυτή στο Πυθαγόριο. Αλλά ξεκινάμε λίγο με το Ιερέον στις 18 του μηνός.
2: Κοιτάξτε, και σήμερα έχουμε εκδήλωση.
0: Α, και σήμερα είναι.
2: 17-8
0: λοιπόν.
2: Είναι το μουσικό αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ.
0: Α, μπράβο.
2: Θεωρήσαμε φέτος ότι έπρεπε να βάλουμε και περισσότερο. Συμμετέχουν η Σοπράνο Δήμητρα Τσακανιά και Κατερίνα Τοπαγίδου στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου στις 9 και 4. Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής και με την παραγωγή της Δυναμικής. Τώρα, αύριο έχουμε στις 18 όπως κάθε χρόνο το τραγούδι των αιώνων, το οποίο είναι μια ξενάγηση στον τόπο και το χρόνο με οδηγό τη μουσική. Εκκίνηση από το δημοτικό πάρκινγκ Πυθαγορείου και φτάνουμε εκεί στο κάστρο. Θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, θα υπάρχουν και θα είναι και από εδώ συμμετέχουν από το Βαθύ και οι Μικρασιάτες, οι Δίφωνος και θα υπάρχουν και άλλα δρόμενα πολιτιστικά. Κάποια θα είναι και σαν έκπληξη της βραδιάς.
0: Μάλιστα, ωραία. Συνεχίζουμε.
2: Την ίδια μέρα πάλι στα πλαίσια πάλι των Ιραίων Πυθαγόρων, 9 και 4, είναι η θεατρική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, με πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Αποστόλης Τόσικας, μια καταπληκτική θεατρική παράσταση. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο για την παράσταση αυτή.
0: Ζητώ συγγνώμη, κύριε Πανουράκη, που σας διακόπτω. Έχουμε την πληροφορία ότι θα είναι Γιώργος Κωνσταντίνου Θανάσης Πατριαρχέας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λάθος σε έναν από τους δυο μας για την συγκεκριμένη παράσταση. Γιώργος Κωνσταντίνου Θανάσης Πατριαρχέας, όχι ο Αποστόλης Τότσικας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λάθος αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι η θεατρική παράσταση, μένουμε σε αυτό. Απλά για να μην υπάρξει κάποιο λάθος.
2: Είναι η σκηνοθεσία Κώστας Γάκης και Αποστόλης Τότσικας.
0: Μάλιστα, εντάξει. Θα το δούμε λοιπόν για να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
2: Ωραία. Τώρα στις 19 είναι η θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των

0: Δία η δήλη του κυρίου Γιώργου Κουμαραδιού. Τελευταία μέρα είναι 28, πλέον το αποκορύφωμα, η μεγάλη πομπή των ιερέων στο Πυθαγόριο, εκκίνηση από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και τερματισμός στο άγαλμα του Πυθαγόρα. Περνάμε από το λιμάνι Πυθαγορείου, από τον κεντρικό δρόμο, στο λιμάνι Πυθαγορείου, από όλα τα μαγαζιά και φτάνουμε εκεί στο άγαλμα του Πυθαγόρα, όπου πάλι θα συμμετέχουν το συγκρότημα Λίλαυρος με την κυρία Χατζηφωτίου, ο Σύλλογος Μουσικής Πολιτιστικής Δημιουργίας Ιδίλη με τη διεύθυνση του κυρίου Γιώργου Κουμαραδιού, πάλι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούργου στα χορευτικά με τη διεύθυνση της κυρίας Έλενας, και θα συμμετέχει και εδώ η κυρία Τίνα Αλεξοπούλου και δεκάδες εθελοντές που έχουν πλέον πρόσκληση ενδιαφέροντας, υπάρχουν πολλά άτομα, είμαστε για όλα έτοιμα. Υπάρχουν, πιστεύω, στη συμμετοχή του κόσμου, είναι κάποιο δρόμενο που το περιμένουν όλοι κάθε χρόνο και ελπίζουμε και φέτος να έχει επιτυχία.
1: Πράγματι, ξέρετε,
0: όλα αυτά τα ζωντανά, όλες αυτές οι ζωντανές εκδηλώσεις, πάντα έχουμε ένα άγχος το πώς θα εξελιχθούν. Αλλά η διοργάνωση, από ό,τι τώρα είχαμε την τελευταία συνάντηση πριν από μία ώρα, όλα βαίνουν καλώς.
1: Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και μιλάμε για τις πομπές των ιερέων στο Πυθαγόριο, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες εκδηλώσεις που γίνονται. Απλά το αποκορύφωμα του Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, που είναι αυτές οι πομπές των ιερέων στο Πυθαγόριο, πραγματικά όσοι το έχουν δει μιλούν για μια εξαιρετική εκδήλωση, και όσοι δεν το έχουν δει, τους προτρέπουμε να το δουν από κοντά, διότι είναι μοναδική εμπειρία, ειλικρινά.
0: Είναι μια πραγματική εμπειρία. Πραγματικά, δηλαδή, και αυτός που το έχει δει θέλει να το ξαναδεί, να το ξαναδεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πιο πολύ και οι ντόπιοι μεν, αλλά και πιο πολύ και οι ξένοι τουρίστες που έχουν κατακλείσει το νησί μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πανουράκη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλους μας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε και πάλι για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα για τον ΑΤΙΚ, μια μουσική διαδρομή. Σήμερα στις 17 του μηνός, λοιπόν, σήμερα, Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου με τη Δήμητρα Τσακανιά και την Κατερίνα Τοπαλίδου. Δήμητρα Τσακανιά σοπράνο, Κατερίνα Τοπαλίδου πιάνο, αφήγηση στις... τι ώρα νομίζω μας είπε η κυρία Πανουράκη, στις 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Ναι, 9 η ώρα το βράδυ. Έχουμε και σήμερα στο Θέατρο του Άγιου Γιαννάκη, αλλά και αύριο, το δεύτερο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών, ο Καραγκιόζης στη Σάμο. Σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, Γιάννης Γαλανός, Γαμπρί και Κλάματα στις 8.30 ώρα. Και αύριο βέβαια, ο Καραγκιόζης Γραμματικός στις 8.30, όπως είπαμε, στο Θέατρο του Άγιου Γιαννάκη. Έχουμε την παράσταση, όπως μας είπε και η κυρία Πανουράκη, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και με τον Θανάση Πατριαρχία. Εμείς έχουμε αυτή την πληροφορία, όχι τον Αποστόλη Τότσικα, με τον Θανάση Πατριαρχία. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι αφίσες κυκλοφορούν με τους δύο ηθοποιούς. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση, για να την παρακολουθήσουμε. Στις 18 Αυγούστου, λοιπόν, το Τραγούδι των Αιώνων, μια ξενάγηση στον τόπο και τον χρόνο με οδηγό τη μουσική, έναρξη εκδήλωσης στις 7 ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Πάρκινγκ Πυθαγορείου. Στις 18 επίσης του μηνός έχουμε το δεύτερο καλοκαιρινό γλέντι στη Πλατεία του Ιραίου στις 9 η ώρα το βράδυ, με την ορχήστρα του Γιώργου Λιάπη, του Τάσου Τσερέ και των αδελφών Γιαμαίων. Στις 19 Αυγούστου, θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ιραίων στις όχθες του ποταμού Ύμβρασου στο Ιραίων στις 7 ώρα το απόγευμα, και συναυλία της αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα, με αποκορύφωμα, όπως είπαμε, στις 20 Αυγούστου την μεγάλη πομπή των Ιραίων στο Πυθαγόριο. Και επίσης έχουμε και φεστιβάλ τζαζ τις επόμενες ημέρες, έχουμε και άλλες πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις για το επόμενο διάστημα, τα οποία βέβαια θα σας τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζουμε και πάλι για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα ότι την Τετάρτη στις 19 Αυγούστου στις 11.30 το πρωί από το λιμάνι του Καρλοβάσου για φούρνους θα αναχωρήσει το Παναγία Μεγαλόχαρη. Όσοι θέλουν να παρευρεθούν στην κηδεία του Δημάρχου Φούρνων, του Δημήτρη Καρίδη, με επιστροφή στις 6.30 το απόγευμα από το λιμάνι των Φούρνων για

Καρλόβαση, προκειμένου λοιπόν να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία του Δημάρχου Φούρνων. Αυτά και για σήμερα. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 8 ώρα το βράδυ και να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Δευτέρας και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον
3: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
7: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας. Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα. Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά. Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.

0: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
18: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
17: Έχω εκστασιαστεί.
18: Είσαι πανέτοιμη.
17: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
18: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
17: Εξαιρετικό.
18: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
17: Τι λέρευε.
18: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Ήλιος, βροχή,
0: αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: 2000 FM. 2000 FM. 2000 FM.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπι.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, πριν σε πάω στον Ολυμπιακό Λόλα Νταϊφά, που βέβαια είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου,
10: ναι,
9: και της ιστορίας σου.
10: Κεφάλαιο.
9: Ναι, κεφάλαιο. Θέλω όμως να μείνουμε λίγο στα οικογενειακά σου, γιατί μέσα από αυτά προέκυψαν και οι συλλογές και όλα αυτά και τα ενδιαφέροντά σου, τα πρώτα.
10: Έχεις θέλω δίκιο, να σκάβεις λίγο βαθιά, αλλά...
9: Έτσι δεν είναι, έτσι είναι.
10: Ναι, έτσι είναι.
9: Για πες μου, καταρχάς εσύ ως κορίτσι τι πεπιθήσεων ήσουνα? Ήσουν αριστερή, δεξιά, κεντρό, ξέρω εγώ. Είχες...
10: Όχι, ήμουνα εξοκοινοβουλευτική. Εντελώς επαναστάτρια.
9: Επαναστάτρια. Ναι. Η οικογένειά σου, η δική σου οικογένεια.
10: Ο δικός μου παππούς από την πλευρά της μαμάς μου, ναι, ήταν ένας εύπορος έμπορος.
9: Ναι.
10: Και ήταν χρηματοδότης του Μεταξά.
9: Τη χρηματοδότης του Μεταξά.
10: Χρηματοδότης του Μεταξά. Ναι. Ο πατέρας μου,
9: ναι,
10: από την άλλη μεριά, ήταν και αυτός καλής οικογενείας.
9: Ναι.
10: Είχε σπουδάσει τότε στη Γαλλία, που πολύ λίγοι σπουδάζανε τότε στη Γαλλία. Αλλά όταν ήρθε εδώ,
9: ναι,
10: έμπλεξε με την αριστερά.
9: Ναι.
10: Και αυτός και ο αδερφός του.
9: Ναι.
10: Ο αδερφός του ήταν πολλά χρόνια στις εξορίες και στο τέλος τον κυνηγούσανε. Έχει μια δύσκολη ιστορία. Ο θείος μου, ας πούμε,
9: ναι,
10: ο αδερφός,
9: ναι,
10: πατέρα μου. Μια δύσκολη ιστορία. Και, για να μην... και τόσκασε μια φορά από την Ικαρία,
9: ναι,
10: και ήρθε εδώ και κανένας φίλος του δεν του άνοιγε την πόρτα, γιατί ξέρανε.
9: Ήταν αριστερός και, ναι,
10: και τελικά σε έναν αδερφικό του φίλο χτύπησε την πόρτα, του λέει ναι για όνομα του Θεού, αλλά λίγο και φύγε. Και λέει καλά ρε παιδί μου, ένα μπάνιο να κάνω, να πάω στο μπάνιο. Και έπεσε από το παράθυρο του αυτού και σκοτώθηκε. Αυτός ήταν ο αδερφός του. Ναι.
9: Και ο πατέρας σου και εκείνος αριστερός?
10: Ο πατέρας μου και αυτός αριστερός, αυτός στα βουνά.
9: Α, αριστερός αντάρτης.
10: Αντάρτης, αντάρτης.
9: Άρα εσύ τώρα εδώ μιλάμε για το απόλυτο.
10: Και
9: δηλαδή από τη μία μεριά
10: μας, ναι,
9: η μαγιά της μαμάς, παππούς που χρηματοδοτεί το Μεταξά, και από την άλλη μεριά ο μπαμπάς αντάρτης.
10: Ναι.
9: Μάλιστα.
10: Και... ο μπαμπάς ένας σπουδαγμένος και ήξερε το μυαλό του,
9: ναι,
10: που πηγαίνει, ας πούμε, δεν παρεσύρθη.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα.
10: Ήταν ιδεολόγος,
9: ναι, ναι,
10: αυτό.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Το δε σπίτι που έμενα εγώ, γιατί αφού ο πατέρας μου ήταν εξόριστος εδώ, εκεί, παρακεί, το σπίτι που έμενα εγώ ήταν σε ένα αστυνομικό τμήμα. Σημαία, εφημερίδα του Μεταξά, εφημερίδα του Βασιλιά, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
9: Και αυτά εσένα σε οδήγησαν στο επαναστατικό
10: στο άλλο
9: mood.
10: Άκρο, στο άλλο
9: στο επαναστατικό.
10: Και στο να... και με κάποιο τρόπο,
9: ναι,
10: να υποστηρίξω τον πατέρα μου.
9: Μάλιστα. Μάλιστα.
10: Ναι, ο οποίος, ας πούμε, ήταν και αυτός εύπορος,
9: ναι,
10: η οικογένειά του, και άφησε τη βολή του, χαρίσανε το σπίτι τους και να τον υποστηρίξω, γιατί θεωρούσα ότι ήταν ιδεολόγος,
9: ναι, ναι,
10: και δεν πήγαινε για το κακό, δεν πήγαινε να σκοτώσει,
9: ναι, ναι,
10: πήγαινε να φτιάξει τη ζωή.
9: Ξέρεις, έχεις ζήσει επομένως από πολύ πρώτο χέρι εσύ το διχασμό.
10: Α, ναι,
9: μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, έτσι?
10: Στο ίδιο μου το σπίτι,
9: ναι.
10: Αν καμιά φορά σπανίως τύχαινε να βρεθεί ο παππούς μου και ο πατέρας μου στον ίδιο χώρο, αυτό να έχει γίνει μία-δύο φορές. Μεταξύ τους ποτέ δεν είπε κανένας κουβέντα στον,
9: ναι,
10: άλλον,
9: ναι.
10: Αλλά
9: ναι,
10: νόμιζε, ρε παιδί μου, ότι πετάγονται σπαθιά δεξιά-αριστερά, ας πούμε. Δεν καθόσουν ήσυχος.
9: Πόσο επηρεάστηκες από αυτή την εμπειρία, ας πούμε, την προσωπική, την οικογενειακή, στη ζωή σου μετά? Υπήρξες άνθρωπος γενικώς έτσι πώς να σου το πω, που έκανες καυγάδες, έκανες αντιπαραθέσεις, ή ένας άνθρωπος συνενετικός, ήπιος, καυγάδες, που προσπαθούσες να τα συμβιβάσεις?
10: Ναι, όχι, καυγάδες δεν έκανα, αλλά όπου μπορούσα να στρίψω, εάν δεν μου άρεσε ο χώρος, έστριβα. Εάν μπορούσα όμως να στρίψω, και αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί μετά εγώ έπρεπε να δουλέψω. Δεν ήτανε, ήμουνα εγώ πια με το πιάνο και τα γαλλικά και τα αγγλικά και τα δεν ξέρω τι. Έπρεπε να δουλέψω. Και μέσα στη δουλειά, για να υπάρξεις, κάνεις και συμβιβασμούς, τους οποίους τους κάνεις συνειδητά. Ξέρεις ότι πας κόντρα, αλλά δεν έχεις άλλο δρόμο να διαβείς.
9: Μάλιστα. Είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό που λες και πολύ σωστό, δηλαδή, και ειλικρινές, έτσι.
10: Ειλικρινά
9: είναι.
10: Το λέω, και δεν πιστεύω ότι αν από τη μία μεριά βάζεις την οικογένειά σου, τη συντήρησή της, τη ζωή της, και από την άλλη μεριά βάζεις τα πιστεύω σου, δεν είμαι ο ήρωας που έβαλα τα πιστεύω μου μπρος. Συμβιβάστηκα, αλλά συμβιβάστηκα μέσα στην αξιοπρέπεια, εντάξει.
9: Ναι, έτσι είναι. Να σου
10: πω, δεν ξεπουλήθηκα.
9: Γνώρισες πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους μέσα από τη δουλειά σου, έτσι δεν είναι?
10: Ναι.
9: Έχω δει το βιβλίο σου, μου το έχεις φέρει εσύ, και πραγματικά το έχω εκεί, και πολλές φορές καταφεύγω σε αυτό το βιβλίο για διάφορα πρόσωπα. Έχεις κάνει συνεντεύξεις με πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους, έτσι. Ναι. Από καλλιτέχνες.
10: Μου κάναν την τιμή, πραγματικά.
9: Πραγματικά, ναι, πάρα πολύ. Πες μου λίγο ποιους θυμάσαι και με ποιους έχεις νιώσει ιδιαίτερη συγκίνηση.
10: Θεωρώ ότι ο Χατζηδάκης ήταν ο μεγάλος ήρωάς μου. Δηλαδή δεν περίμενα ότι θα είναι αυτός, και ήταν αυτός. Ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που τον θαύμασα εξαιρετικά και που ήθελα οπωσδήποτε να τον ανακαλύψω. Γι' αυτό και με πέδεψε αυτός,
9: ναι,
10: πάρα πολύ άσχημα,
9: δηλαδή,
10: αλλά τελικά είπε ναι.
9: Τι εννοείς?
10: Τον πήρα πρώτη φορά και του είπα, είμαι αυτή και αυτή, κάνω μια εκπομπή και θα ήθελα να έρθετε. Α, έχω πολλή δουλειά με το ρότου το περίεργο, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Λέω, πότε θα τελειώσετε αυτή τη δουλειά, ή τέλος πάντων θα έχετε μια ανάσα? Σε 3 μήνες. Εγώ σε 3 μήνες, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, εκεί. Εσείς το θυμηθήκατε? Λέω, ναι, το θυμήθηκα, κύριε Χατζηδάκη, και ξανά μάνα τα ίδια. Και τώρα είσαστε άτυχοι σε 1 μήνα. Αυτό έγινε 3 φορές.
9: Ναι.
10: Την τρίτη φορά πια έπεσε το φρούριο και πήγα στο σπίτι του. Γίναμε πολύ καλοί, όχι φίλοι, γιατί φίλοι δεν μπορώ να το πω ότι έγινα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που με αποδέχτηκε σαν αυτό που είμαι.
9: Ναι, ναι.
10: Κακό, μέτριο, καλό, αλλά με αποδέχτηκε,
9: ναι, ναι,
10: και με εμπιστεύτηκε.
9: Ναι.
10: Γι' αυτό μερικές φορές όταν γράφανε κάτι χυδαία σχόλια γι' αυτό, ναι,
9: ναι,
10: έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε, το διαβάσατε αυτό? Του λέω, είδα μόνο τον τίτλο και το άφησα. Όχι, διαβάστε το, να δείτε τι μέγεθος μπορεί να φτάσει η χυδαιότητα του ανθρώπου, έλεγε.
9: Ναι, ναι.
10: Μετά μια άλλη, μέσα στα όρια της συμπάθειας, ήτανε και το ότι μου είπε θα μου δώσει το πρώτο χτύπημα του δίσκου Αθανασία.
9: Μπράβο.
10: Πήγαινα λοιπόν στο στούντιο στην Κολούμπια, ναι, και σε μένα πέφτουν ένα πούλμαν απάνω μου,
9: ναι,
10: και εγώ σε 35 μηχανάκια μπροστά.
9: Ναι.
10: Θυμάμαι μόνο που φώναξε κάποια γυναίκα, α, πέθανε.
9: Εννοείς σύγκρουση αυτό?
10: Ναι, ναι. Εγώ ήμουν στο αυτοκίνητο, ναι, το δικό μου, από πίσω ένα πούλμαν πέφτει απάνω μου και εγώ σε 35 μηχανάκια.
9: Παναγία.
10: Έξω από, ναι, το κουκουέ. Και μετά ξύπνησε στο Αγία Όλγα. Εκεί κάνανε ό,τι θέλαν, ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι. Όταν συνήλθα λίγο, λέω να πάρω το Χατζητάκι. Δεν ήθελε να μου μιλήσει. Του λέω, πήρα και μου είπε μια κοπέλα, δεν θέλει να σας μιλήσει ο κύριος Χατζηδάκης. Πέστε, του λέω, σας παρακαλώ πολύ, να μου μιλήσει για 1 λεπτό με το ρολόι.
9: Ναι.
10: Του λέω, ξέρετε, την να ξέρω, είστε κι εσείς μια ανόητη Ελληνίδα σαν όλες τις άλλες.
9: Επειδή δεν είχατε πάει στο ραντεβού.
10: Επειδή δεν ήμουν συνεπής.
9: Ναι.
10: Του εξήγησε λοιπόν ότι είμαι στο νοσοκομείο και από εκεί πέρα τρελάθηκε. Να με βοηθήσει, να έρθει στους γιατρούς, να τους παίρνει κάθε 10 λεπτά. Τις κάνατε αυτό, τις κάνατε εκείνο. Ναι. Και μετά με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: θα είστε καλά. Μπορεί να φύγετε και το βράδυ. Τι θέλετε άλλο από μένα? Του λέω: να πάρετε πίσω το ανόητη Ελληνίδα. Και μου λέει: με τις πράξεις μου δεν είδατε ότι το πήρα?
9: Λοιπόν, κανονικά πρέπει να βάλουμε να ακούσουμε τώρα την Αθανασία, νομίζω, μετά από αυτό. Γιατί αυτό ήταν το τραγούδι που θα. Αυτός ήταν ο δίσκος που θα σας έδινε το πρώτο χτύπημα, θα σου έδινε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την Αθανασία με την Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό το τραγούδι επρόκειτο να το πει ο Μητσιάς. Και το είπε η Γαλάνη. Με το Μητσιά έτσι να κάνει αυτή την ωραία κίνηση εκείνη την εποχή, να το δίνει στη Γαλάνη. Και το έχει πει υπέροχα, βέβαια, η Δήμητρα Γαλάνη, όπως όλα τα τραγούδια.

0: Υπέροχο τραγούδι, πραγματικά, η Αθανασία. Και υπέροχος αυτός ο δίσκος. Τον έχεις βέβαια, έχεις αυτό το δίσκο, φαντάζομαι, είναι συλλεκτικός.
1: Μου τον έφερε, γιατί εγώ δεν είχα πάει, ήμουν στο νοσοκομείο.
0: Βέβαια.
1: Και μου τον έδειξε, γιατί, μου τον έδωσε και μου είπε, σας αξίζει.
0: Μπράβο. Αυτά είναι πραγματικά πράγματα που τα κουβαλάς μια ζωή, έτσι. Είναι μεγάλες.
1: Και μετά, όταν έφυγε ο Χατζηδάκης, από τη ζωή, εγώ έκανα μια έκτακτη εκπομπή, γιατί δεν είχα τότε, στο ραδιόφωνο του Αντένα, και είπα, ένας άντρας έφυγε από τη ζωή μας.
0: Μάλιστα.
1: Και το πίστευα.
0: Πιστεύεις, ναι. Ναι. Να σου πω, είχες μανία με το ραδιόφωνο, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι το αγαπημένο πολύ. Σου.
1: Ναι. Δηλαδή από την τηλεόραση δεν το κουβεντιάζω, ναι, το ραδιόφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, πες μου τώρα πώς αυτό το κορίτσι, λοιπόν, με όλα αυτά τα κουλτουριάρικα στοιχεία, ναι, με χατζηδάκηδες, ναι, και τα λοιπά, βρέθηκε στον Ολυμπιακό. Για πες μου.
1: Αυτό είναι μια αντίφαση της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ωραία αντίφαση, ξέρεις.
0: Φυσικά.
1: Την έζησα πολύ ωραία.
0: Δηλαδή. Για πες μου, πώς προέκυψε καταρχάς.
1: Εγώ ήμουνα στις Λιβανάτες με την κόρη μου, ναι, εξοχή.
0: Μάλιστα.
1: Και παίρνει τηλέφωνο ο Σταύρος, τότε δεν είχαμε και κινητά, παίρνει τηλέφωνο ο Σταύρος, ο Νταϊφάς, και μου λέει, τι κάνεις? Του λέω, είμαι με την Έλγα στην εξοχή. Μου λέει, πότε θα γυρίσεις? Του λέω, σε 10 μέρες. Όχι, μου λέει, θα γυρίσεις τη Δευτέρα. Που δεν καταλαβαίνω, ναι. Λέω, γιατί? Υπάρχει λόγος, πολύ σοβαρός λόγος. Θα γυρίσεις τη Δευτέρα ή μάλλον την Κυριακή το βράδυ, και το μεσημέρι της Δευτέρας, 2 η ώρα, θα σε κουντουριό του 148. Του λέω, τι είναι εκεί? Μου λέει, είναι τα γραφεία του Ολυμπιακού. Δεν έμαθες ότι πήρα τον Ολυμπιακό? Ναι, του λέω, το έμαθα. Ωραία. Θα είσαι, μου λέει, στον Ολυμπιακό. Του λέω, Σταύρο, δεν ξέρω τίποτα εγώ από αυτά τα πράγματα. Πώς να είμαι? Δεν ξέρω αν παίζετε το ποδόσφαιρο με μία ή με δύο μπάλες. Σε παρακαλώ. Όχι, μου λέει, θα έρθεις.
0: Ναι.
1: Του λέω, ξέρεις, κάνω και τις εκπομπές σου θα τις κάνεις. Και μου το κλείνει. Τέλος. Γυρίζω εγώ η καημένη, ναι, Δευτέρα, πάω εκεί.
2: 2000 FM.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Λοιπόν, και γνώρισα τον Νικολαίδη που έγραφε το φως.
0: Ναι.
1: Α, εσείς είστε η κυρία Νταϊφά που μας κοροϊδεύατε τους τίτλους και μας λέγατε ημίθεους και τέτοια, και μετά τα λούστηκα βέβαια με ντουντούκες και με αυτά, εντάξει.
0: Τι ήσουνα μετά πρώτο τραπέζι?
1: Είχα κάνει το κόκκινο τρένο. Ποιος, ναι, το είχε κάνει το κόκκινο τρένο? Το κόκκινο τρένο το είχα κάνει εγώ. Το κόκκινο τρένο, ναι, ήταν το εξής.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θα έπαιζε με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Μας είχαν λοιπόν μηνύσει ότι δεν θα περάσετε οι φύλαθλοι, δεν πρόκειται να περάσουν τα Τέμπη,
0: ναι,
1: διότι θα γίνει το Βατερλό σας.
0: Ναι.
1: Και δεν μας το είπαν Βατερλό, μας,
0: ναι,
1: το είπαν με τη γλώσσα,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: έπρεπε να μας, ναι, το πούνε. Εγώ όμως τα καταλάβαινα όλα, ναι, αυτά. Και έκανα μια προσπάθεια και βρήκα ένα τρένο που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, το τρένο δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, και τους λέω, θα σας γεμίσουμε το τρένο, αλλά θέλουμε να περάσουμε και θα το κάνουμε απόλυτα μυστικό, δεν το μάθει κανείς. Μου λέει, ποιος κανείς? Λέω, δεν το βάλουμε σε εφημερίδες? Όχι, λέω, άμα είναι στις εφημερίδες μας κάψατε,
0: ναι,
1: και πληρώσαμε και,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι,
1: σε όποιον έπρεπε να πάρει, ναι, για να ησυχάσει κι αυτός.
0: Ναι.
1: Επομένως πήγαμε.
0: Ναι.
1: Ήρθαν οι Ολυμπιακοί, σημαίες, κακό, ντουντούκες.
0: Αλλά μέσα στο τρένο κρυφά αυτά.
1: Όχι, δεν είχε άλλο το τρένο, είχε εμάς.
0: Μόνο εσάς, αλλά θέλω να πω, δεν κάνατε φασαρία στον δρόμο.
1: Κάναμε όλα τα φασαρία. Φασαρία, βέβαια. Ναι. Μπήκαν στο τρένο κανονικά. Ναι. Εγώ με την Τουντούκα, μπείτε εδώ, μπείτε εκεί για να ξέρουμε πώς θα μπουν.
0: Ναι.
1: Πήγαμε σαν κύριοι, ναι, και βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη γεμάτη.
0: Στην Τούμπα.
1: Στην Τούμπα, ναι, γεμάτη κασκόλ και καπελάκια. Και οι άλλοι περίμεναν σαν χαζί στα τέμπη.
0: Και αυτό ήταν η δική σου ιδέα.
1: Ναι, αυτό ήταν το κόκκινο τρένο, ήταν δικό μου.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Έχω κι άλλα τέτοια πολλά.
0: Για πες μου κι άλλα.
1: Όχι, τι να λέω τώρα.
0: Όχι, πες μου άλλες τέτοιες ιδέες τρελές.
1: Ναι. Λοιπόν, είχαμε πάει στον Ηρακλή, στην Κρήτη, στον Όφη.
0: Ναι.
1: Είχε βγάλει και ο Ρασούλης, ο οποίος ήταν και φίλος μου, μου είχε βγάλει και ένα τραγούδι και μου έλεγε ότι να φοβάμαι την Κρήτη και τέτοια, γιατί μεν αγαπάνε την μουσική μου πλευρά και την κουλτουριάρικη, αλλά την άλλη διαφωνούν, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ έστειλα με το αεροπλάνο, όχι ψέματα, έστειλα με το αυτοκίνητο καπελάκια, κασκόλ του Ολυμπιακού. Γιατί είναι πολύ Ολυμπιακοί στον Άγιο Νικόλα.
0: Μάλιστα.
1: Και στο Ηράκλειο. Έστειλα λοιπόν πάρα πολλά καπελάκια. Αυτά τα πήγανε σαν δέματα, δεν ξέραν τι έχει μέσα, στο ξενοδοχείο που θα μέναμε. Εγώ είχα ένα δωμάτιο στον έναν όροφο, δύο, ξέρω εγώ τι ήταν, αλλά πήρα και ένα μικρό δωμάτιο στο ξενοδοχείο που έβλεπε σε ένα στενό. Ειδοποίησα λοιπόν τους φιλάθλους ότι εγώ θα είμαι από το παράθυρο,
0: ναι,
1: και θα σας δίνω καπελάκια και αυτά.
0: Μιλάμε για οργάνωση τρελή, έτσι. Κατασκοπία, ορχεστία.
1: Ναι. Γινόταν τα πράγματα. Όταν πήγαμε λοιπόν στο γήπεδο του Όφη, η εξέδρα των Ολυμπιακών ήταν κατακόκκινη. Δηλαδή είχαν τρελθεί οι άνθρωποι. Γιατί ψάχνανε εκεί, μήπως υπάρχουν περίπτερα που πουλάνε σημαίες, δεν υπήρχαν τέτοια.
0: Ναι.
1: Αλλά τα είχαμε φέρει. Εγώ όμως κατέβηκα ως κυρία από το αεροπλάνο. Δεν κρατούσα τίποτα να πούνε ότι εγώ κρατούσα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είχαν έρθει όμως τότε όλα τα παιδιά και είχαν πάρει από το παράθυρο νύχτα. Εγώ καθόμουν τη νύχτα, σκοτάδι ήταν και έδινα το παράθυρο. Και τα έδωσα όλα, ναι, βέβαια, όσα, ναι, είχα πάει. Ο τότε πρόεδρος, ο Θεός να τον κάνει, τέλος πάντων ήταν όλα αγάπες με μένα. Περάστε, κυρία Νταϊφά, καθίστε, κυρία Νταϊφά. Τέλος πάντων.
0: Ο πρόεδρος
1: του Όφη.
0: Του Όφη.
1: Του Όφη.
0: Ναι.
1: Γιατί μου πετάγανε τσιμεντότουβλα.
0: Τι, ναι, λες τώρα.
1: Άμε. Γιατί τότε το γήπεδο του Όφη δεν ήταν έτοιμο,
0: ναι,
1: και είχε έτσι τσιμπεντότουπλα και
0: τα πέραν και τα
1: βρήκαν και τα πετάγαν, ναι, όλα ήταν για μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν με πήγαινε με αγκαλιά, ας πούμε, για να μην φάω κανένα τσιμπεντότουπλα, ναι, στο κεφάλι. Όταν τέλειωσε ο αγώνας και τέλειωσε βέβαια καλά για τον Ολυμπιακό, με πήρε αυτός και με πέρασε μπροστά από όλους. Ρίχνανε, αυτοί λέγανε, αλλά τέλος πάντων εγώ τα αποδυτήρια του Όφη είναι στο υπόγειο,
0: ναι,
1: είναι κάτω,
0: ναι,
1: από το γήπεδο. Την ώρα λοιπόν που κατέβαινα, αυτός τα είχε μαζέψει εναντίον μου και μου δίνει μία κλειτσιά στη μέση.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος και πέφτω κάτω. Πόνεσα πάρα πολύ, αλλά δεν ήθελα να του κάνω τη χάρη και δεν έκλαψα, εγώ ξέρω. Είχαν ματώσει τα χείλια μου από το να τα σφίγγω. Για κακή του τύχη, εκεί στα σκαλιά ήταν δημοσιογράφοι.
0: Οπότε το είδαν.
1: Και το πήγαν αυτοί στο δικαστήριο.
0: Καλά, να σου πω, με εντυπωσιάζεις πραγματικά. Ήθελα να ξέρω, οι Ολυμπιακοί αυτοί που στην αρχή σε βλέπανε με μισό μάτι, τι λέγανε μετά για σένα.
1: Οι Παναθηναϊκοί λέγανε, ναι, σύρμα έρχεται η Λόλα, και το είχαν έξω από το γήπεδο και το έχω φωτογραφία αυτό.
0: Σύρμα έρχεται η Λόλα.
1: Βεβαίως. Και όταν δεν έπαιζαν καλά, και όταν δεν έπαιζε καλά η ομάδα,
0: ναι,
1: ο Ολυμπιακός άμα δεν έπαιζε, φωνάζαν οι φίλοι, θέλει βάλει τη Λόλα να παίξει.
0: Καλά, είσαι άπαιχτη, αλήθεια σου λέω. Άπαιχτη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τώρα τη θάλασσα του Πειραιά τη βάλαμε πριν. Δεν ξέρω τι άλλο να σου βάλω από τον Ολυμπιακό. Δεν έχω τώρα
1: από
0: κάτι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ας βάλουμε Ακρογιάλια Δειλινά που είναι ένα ωραίο τραγούδι. Ναι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο Νέο Τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η υπέροχη Λόλα Νταϊφά είναι εδώ και το λέω το υπέροχη γιατί την ακούτε, δεν χρειάζεται. Νομίζω είναι...
5: Δεν είσαι αντικειμενικός.
4: Understatement. Ίσα ίσα. Λέω λίγα. Δεν μου λες τώρα, αν ξανάρχιζες πίσω, πήγαινες πίσω τη ζωή σου, τι θα έκανες? Θα έκανες κάτι διαφορετικό?
5: Θα έκανα ραδιόφωνο, όχι. Ναι. Θα έκανα ραδιόφωνο.
4: Ναι.
5: Θα έκανα τις συλλογές, ναι. Θα ήμουν λιγότερο χαζή όμως, δεν θα με εκμεταλλευόντουσαν τόσο. Mm. Και βέβαια θα έκανα Ολυμπιακό.
4: Αυτά είναι, κατάλαβες, αυτό θέλω να κρατηθεί, εντάξει, εγώ ξέρετε εκτζής είμαι, αλλά εντάξει.
5: Κανείς δεν είναι τελείως αντικειμενικός, Γιώργο μου, δεν είσαι.
4: Είμαι αντικειμενικός άνθρωπος, την αγάπη για μια ομάδα τη σέβομαι και την εκτιμώ και την αγαπώ την. Τους ανθρώπους που αγαπάνε μια ομάδα έτσι όπως αγαπάει η Λόλα τον Ολυμπιακό, τους έχω βαθιά στην καρδιά μου. Ολυμπιακό λοιπόν ξανά, πίσω πάλι,
5: ναι,
4: όλα
5: ναι,
4: αυτά.
5: Όλα, ναι, όλα. Και Πολωνίες που είχα περάσει περίεργα εκεί και Ρουμανίες. Εντάξει. Δεν είχα μπει όμως όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στον Ολυμπιακό. Δεν έχω μπει ούτε μία φορά στα ποδητήρια. Τι δουλειά είχα εγώ στα ποδητήρια?
4: Κυρία, με κάπα κεφαλαίο η Λόλα. Αυτό νομίζω ότι το αναγνωρίζουν όλοι, δεν είναι. Υπάρχει άνθρωπος που να πει κακή κουβέντα για τον τρόπο που πάντα συμπεριφέρθηκες. Αλλά να σου πω κάτι άλλο τώρα. Το ποδόσφαιρο σήμερα πώς το βλέπεις και τον Ολυμπιακό σήμερα?
5: Έχει αλλάξει, δεν είναι, ναι, όπως ήταν, δεν είναι όπως ήταν. Μια φορά μου είπε ο Βαμακούλας, κυρία Λόλα, ξέρετε τι παρακαλάω εγώ? Τι παρακαλάς, ρε Νικόλα, του λέω τώρα πρόσφατα, ναι, σε ένα από τα μνημόσυνα που, ναι, είχα πάει. Τι παρακαλάς, αγόρι μου, να μην βρέξει όταν παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά και άλλες ομάδες. Λέω, γιατί, τι παθαίνεις εσύ, ναι, άμα βρέξουν? Εσείς δεν τρώγατε τη βροχή, ναι, στο κεφάλι συνέχεια? Και μου λέει, τι λες, κυρία Λόλα, θα σπρίσουνε, τόσοι μαύροι είναι μέσα. Θα σπρίσουνε.
4: Ωχ, Παναγία μου. Ωχ, Παναγία μου. Να σου πω τώρα. Άρα, εσένα δεν σ' αρέσει το γεγονός ότι δεν είναι πολλοί Έλληνες στις ομάδες? Αυτό...
5: Ναι, αυτό ναι. Δεν σ' αρέσει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Ναι, ναι. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Αλλά από την άλλη, όταν βέβαια γίνεται αυτό το πανευρωπαϊκό πράγμα και όταν κερδίζεις, ας πούμε, τις ομάδες τις μεγάλες, τις δυνατές, χαίρεσαι, δεν μπορείς να,
4: να
5: το παραγνωρίσεις.
4: Από την άλλη μεριά τώρα,
5: αλλά πέρα όλες, από από του... όλες οι ομάδες,
4: ναι,
5: έχουν.
4: Πέρα ξένους από του Βαμβακούλα τώρα, τη, ναι, μπλάκα, ας πούμε.
5: Αυτό είναι πλάκα.
4: Ναι, εντάξει, ναι. Πέρα από αυτό, δεν είναι όμως το ποδόσφαιρο και ένας χώρος στον οποίο έχει καταφέρει να συνυπάρξει πολύ ωραία, αυτό που λέμε πολυπολιτισμικότητα?
5: Βέβαια.
4: Και που και πολλές φορές στην κοινωνία είναι πρόβλημα. Στον αθλητισμό, ίσα ίσα, ο αθλητισμός είναι ένας χώρος που
5: ενώνει.
4: Ενώνει. Και το παράδειγμα του Αντετοκούνμπο είναι το πιο εμβληματικό.
5: Βέβαια.
4: Έτσι.
5: Βέβαια.
4: Νομίζω ότι είναι ένας χώρος το, και το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερο ο αθλητισμός, που, ναι, αυτές τις διαφορές.
5: Ναι. Τις αμβλύνει.
4: Τις αμβλύνει. Ναι. Και αυτό είναι. Ναι. Πιστεύω ένα μεγάλο
5: πλεονέκτημα. Βλέπεις, ας πούμε, στην Εξέδρα, εκεί που είναι ο σούπερ καρδιολόγος χειρουργός, να είναι δίπλα του ένας άνθρωπος της καθημερινής δουλειάς.
4: Βέβαια.
5: Και να είναι φίλοι και κολεγιά. Έτσι. Και να μοιράζονται. Έτσι. Την ενθουσιασμό αυτό, και αυτό.
4: Αυτό το κάνει το ποδόσφαιρο και το κάνει γενικά ο αθλητισμός, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο, ναι, κατά εξοχήν, γιατί είναι και πιο λαϊκό
5: και
4: σπορ,
5: πιο μεγάλο,
4: και πιο,
5: ναι,
4: αγαπητό.
5: Ναι.
4: Όλοι μας ενδιαφερόμαστε για το ποδόσφαιρο πάντα. Και οι γυναίκες τα τελευταία, ναι, χρόνια πολλές. Εσύ άλλωστε το ξέρεις. Μπήκες να νομίζοντας ότι παίζετε με δύο μπάλες και τελικά ξέρεις τα πάντα τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλα πράγματα που το κάνουν αυτό. Το κάνει η τέχνη,
5: ναι,
4: το κάνει η μουσική, το κάνουν τα τραγούδια, έτσι.
5: Το κάνουνε, ναι, το κάνουνε, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θέλει πιο δουλειά.
4: Mm.
5: Θέλει πιο δουλειά από τα μέσα. Δηλαδή... να μην υποκύπτουν δηλαδή συνεχώς. Βέβαια είναι επιχειρήσεις και δεν μπορεί να το δεις αλλιώς. Να μην υποκύπτουν στα νούμερα. Mm. Γιατί βέβαια αν ξαφνικά γίνει μια πολιτιστική εκπομπή και από τον άλλο έχει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ όποιον έχει, την ΑΕΚ θα κοιτάξουν και τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
5: Αν λοιπόν μπορέσεις και καταφέρεις να μην το βάλεις να κοντραριστούν οι αγάπες του κόσμου, mm, και τους δώσεις ένα συγχωροχάρτη στους παραγωγούς που κάνουν μια σοβαρή δουλειά και απευθύνονται στον ευρύ κόσμο και όχι στον διδάκτορα ας πούμε, αλλά και πας να διδάξεις, να μάθεις, να τον βάλεις έναν άλλο δρόμο, τότε θα πάνε ίσως καλύτερα τα πράγματα. Μάλιστα. Αλλά αυτά τα λέω γιατί δεν είχα ποτέ το μυαλό του επιχειρηματία εγώ.
4: Ναι, εντάξει. Να σου πω όμως, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση με σένα είναι ότι ενώ είσαι το εμβληματικό πρόσωπο του Ολυμπιακού, συνεργάστηκες ας πούμε μετά με το Star, το οποίο ήταν το κανάλι... του Βαρδινογιάννη, έτσι.
5: Άρα και εκεί μια
4: του Παναθηναϊκού, ας πούμε συμβολικά.
5: Ναι, βέβαια.
4: Ναι.
5: Και ο αξέχαστος ο Βαρδινογιάννης, όταν είχα πάει, συμπτωματικά δεν το είχα κάνει για να τον κοντράρω, φορούσε ένα κόκκινο πουκάμισο. Μου λέει και το πουκάμισο να μην φορούσες, το ξέρουμε το κόκκινο.
4: Και πάντα όμως έκανες και εκεί πολύ καλή συνεργασία από ό,τι ξέρω, και φίλους και τα λοιπά.
5: Ναι, βέβαια. Αλλά όταν είχα πάει,
4: ναι,
5: τότε το Star ήταν στον Ταύρο, σε μια παλιά οικοδομή. Και την πρώτη μέρα που μαθεύτηκε, που γράφτηκε στις εφημερίδες η υποτιθέμενη μεταγραφή από τον Αντένα στο Star, είχαν έρθει πάρα πολλοί Ολυμπιακοί από κάτω και φώναζε Λόλα έλα έξω. Και κατέβηκα κάτω
4: ότι
5: και τους
4: ψυχήσανε.
5: Ναι. Πού πας, δηλαδή, τι είναι, αλλαξοπίστησες. Αλλά εντάξει.
4: Και κατέβηκες και τους είπες ότι
5: βεβαίως,
4: παιδιά...
5: Βεβαίως, και τους κέρασα.
4: Έχω και
5: τους...
4: μια δουλειά να κάνω.
5: Ναι, εδώ ζω. Τους λέω τι να κάνουμε, δηλαδή.
4: Σωστά, σωστά.
5: Ναι. Αυτές είναι αυτές που είπα, οι παραχωρήσεις, αυτές.
4: Ναι, ναι. Να σου πω, φιλίες έκανες όλα αυτά τα χρόνια. Καλές φιλίες και στον Ολυμπιακό και γενικά στη δημοσιογραφία, στα μίντια, στην επικοινωνία. Έκανες φίλους πραγματικούς ή μόνο συνεργασίες?
5: Ανάλογα με τις εποχές, ξέρεις. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό ήταν άλλοι οι παρέες, άλλες παρέες. Στον Αντένα άλλες παρέες, στο Star άλλες παρέες. Στην ΕΡΤ ήταν περισσότερο... πήγαινα περισσότερο ψαχτά γιατί ακόμα ήμουν και φοιτήτρια.
4: Ήσουν και μικρή, ναι, ναι.
5: Αλλά φίλους έτσι φίλους έχω λίγους, λίγους. Έχω πολλούς ανθρώπους που μπαίνουν στη ζωή μου και μπαίνω στη ζωή τους, χωρίς όμως αυτό να αισθάνομαι εγώ ότι ξέρω εγώ θα χρειαστεί να πάω στο νοσοκομείο και θα τον πάρω τηλέφωνο και θα του πω έλα.
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ για κανέναν, ούτε για την κόρη μου δεν θα το έκανα.
4: Αλήθεια,
5: ναι. Άσχετο αν εκείνη προσφέρεται περισσότερο από οτιδήποτε.
4: Γιατί λες δεν θα το έκανες? Δεν σ' αρέσει γενικώς να ζητάς
5: Δεν μου αρέσει
4: βοήθεια.
5: Να τρώω το χρόνο του άλλου. Mm. Για να έρθει να θυσιάσει το χρόνο του για κάτι που θα έκανε κάτι άλλο. Μπορεί να μην έκανε τίποτα. Αλλά αυτό το τίποτα μπορεί να τον γέμιζε. Και να μην ήθελε.
4: Η συνταξιοδότηση, να το πω έτσι, η αποχώρηση από τη δουλειά, από την πολύ ενεργική, εννοώ από αυτή την τρέλα της δουλειάς.
5: Ναι.
4: Γιατί πάντα είσαι εσύ μέσα,
5: ναι,
4: πάντα θα μιλήσεις, πάντα θα βγεις κάπου, πάντα θα γράψεις ένα βιβλίο, έχεις ένα σωρό πράγματα με τα οποία ασχολείσαι. Δεν μπορεί κανείς να σε πει, ας πούμε, ότι βγήκες εντελώς. Ναι. Αλλά πάντως αυτή η μικρή αποχώρηση, δηλαδή δεν είσαι πια σε ένα κανάλι, δεν είσαι σε έναν οργανισμό, αυτό πώς... το έχεις βιώσει? Είναι κάτι που σου λείπει ή είναι κάτι που σου αρέσει? Γιατί βρίσκεις πια ελεύθερο χρόνο και
5: όχι
4: τέτοιο.
5: Δεν μ' αρέσει,
4: δεν σ' αρέσει.
5: Κοιτάω να μην έχω ελεύθερο χρόνο. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο τρελαίνομαι. Κοιτάω να μην έχω ελεύθερο χρόνο. Έχω πάντα μ' αρέσει να έχω το ημερολόγιο, να γράφω έχω αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Αλλά να είναι γεμάτη η σελίδα, να μην είναι άδεια.
4: Και αυτό σε κρατάει κιόλας.
5: Άδεια τρελαίνομαι, δεν μπορώ.
4: Ναι.
5: Η άγραφη σελίδα.
4: Θέλω να μου πεις αν έχω δίκιο σε κάτι. Έχω την αίσθηση ότι όσο περνάνε τα χρόνια στη ζωή μας, οι άνθρωποι Ζητάμε λιγότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι ζητούσαμε όταν ήμασταν νεότεροι. Δηλαδή, ναι, ενώ νομίζει κανείς ότι μεγαλώνοντας, ναι, ο κόσμος θέλει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και να μην δουλεύει κτλ., νομίζω πως ισχύει το αντίθετο. Τουλάχιστον στις δουλειές που δεν είναι χειρονακτικές, ναι, και δεν απαιτούν, ξέρεις, δύναμη, ναι, και όλα αυτά, ναι, που τελειώνουν με το, ναι, το γύρας.
5: Ξέρεις, νομίζω ότι είναι και οι άνθρωποι που εξ αρχής μπήκανε με στόχο τη σύνταξη. Εγώ δεν μπήκα με στόχο τη σύνταξη, δεν την είχα ποτέ στο μυαλό μου. Γι' αυτό και τώρα έχω τις συλλογές να φέρει. Πριν αυτή τη στιγμή η συλλογή μου με τα τάματα είναι στο Βόλο.
4: Ναι.
5: Είχα πάει στο Βόλο πριν τρεις μέρες.
4: Μάλιστα.
5: Οδήγησα μόνη μου,
4: ναι,
5: και πήγα. Θέλω να πω ότι δεν είχα ποτέ το στόχο να κάτσω. Να κάτσω να κάνω τι.
4: Σωστά, σωστά.
5: Κάποτε σε ένα χρονικό διάστημα, όταν περίμενα να γεννηθεί η κόρη μου, κεντούσα. Έχω κεντήσει καρέκλες, πολυθρόνες, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τώρα δεν κεντάω, δεν θέλω να κεντάω τώρα.
4: Δεν μου λες κάτι. Έχεις πολλά πράγματα που φαντάζομαι θα άξιζε να τα γράψεις. Έχεις γράψει ήδη κάποια, έχεις βγάλει βιβλία κτλ. Θέλεις να βγάλεις ένα βιβλίο που θα λέει πράγματα από τη ζωή σου, δηλαδή νιώθεις την ανάγκη να γράψεις ή όχι?
5: Όχι. Πρώτα δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρει κανέναν η ζωή μου. Και γιατί να τον ενδιαφέρει στο τέλος της γράψης?
4: Εντάξει, δεν είναι θέμα δεν προσωπικό η ζωή σου. Όχι, εντάξει. Κοίταξε όμως πόσο διδακτική είσαι με τον τρόπο σου για το πώς πρέπει να βλέπουμε τη ζωή. Ναι, και να βλέπουμε τις αξίες. Εσύ αυτή τη στιγμή μιλάς υποτιμητικά ουσιαστικά για τον εαυτό σου. Αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις.
5: Ανθρώπου ζώντους.
4: Ναι.
5: Τίποτα.
4: Παρ' όλα αυτά έχεις πάρα πολλές εμπειρίες που δεν είναι οι εμπειρίες ενός μέσου ανθρώπου.
5: Για να πούμε και την αλήθεια, εάν ήταν να γράψω βιβλίο, θα έπρεπε να γράψω και αλήθειες. Τι ψέματα τώρα, να κοροϊδευόμαστε. Όταν μου είχαν πει κάποτε να γράψω βιβλίο, σκέφτηκα ότι πρέπει να βγάλω και αυτό που λένε one way ticket. Να πάω Βολιβία και να μείνω εκεί.
4: Αυτή είναι η απάντηση, μπράβο.
5: Ναι.
4: Αυτή είναι η απάντηση,
5: οπότε
4: μπράβο.
5: Δεν το
4: οπότε λες άστο, ναι.
5: Μάλιστα.
4: Άρα κοίτα τι καλό που θα ήταν το βιβλίο όμως, αυτό σκέφτομαι.
5: Ναι.
4: Αν έπρεπε να φύγεις για να το διαβάσουμε, ναι, θα ήταν τέλειο.
5: Ναι, έπρεπε να φύγω. Και τώρα με τον Τραμπ δεν ξέρω που θα πήγαινα.
4: Άστο και αυτό. Είσαι λίγο έτσι στενοχωρημένη με όλο αυτό που συμβαίνει?
5: Ναι, βέβαια είμαι στενοχωρημένη. Δηλαδή είμαι στενοχωρημένη για το ότι τόσα χρόνια ο άνθρωπος απάνω στη γη δεν κατάφερε, παιδί μου, να συνεννοηθεί. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό? Ξαφνικά βλέπεις αυτός, ας πούμε, που τον είχες, ότι είναι μόνο με τη πώς το λένε αυτό, το καπελάκι στο κεφάλι, και νόμιζες ότι είναι μόνο ο Θεός και τίποτα άλλο. Και τώρα βλέπεις που βγαίνουν πυρηνικά 2.500 σφαίρες βγάζει ένας πύραυλος, δηλαδή ήμαρτον.
4: Λοιπόν, Λόλα Νταϊφά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πραγματικά θεωρώ ότι είσαι μια πολύ σπάνια περίπτωση.
5: Μην τα λες αυτά.
4: Αλήθεια, γιατί ντρέπομαι. Όχι, όχι. Είναι θέμα ήθους. Από αυτή την πλευρά είσαι σπάνια.
5: Να σου πω, Γιώργο, κάτι. Όταν μου λέγανε η σιδηρά κυρία, γιατί ναι, είχε βγει τότε η Θάτσερ η σιδηρά, ναι, κυρία, μετά η δεύτερη σιδηρά κυρία ήμουν εγώ. Ήταν η σιδηρά κυρία του Ολυμπιακού,
4: ναι,
5: των δημοσίων σχέσεων, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Έλεγα ότι σε όλη μου τη ζωή, απολογιστικά το λέω, προσπάθησα για το κυρία. Και νομίζω αυτό το κομμάτι,
4: αυτό
5: το
4: είναι,
5: κυρία, το κατέκτησα. Τώρα
4: απόλυτα
5: τα άλλα μπορεί να τα ξεπεραστούν πολύ
4: αυτό
5: εύκολα.
4: Είναι τόσο σπουδαίο που είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
5: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
4: Λέω να τελειώσουμε με το My Way, Frank Sinatra.
5: Α, ναι, είναι.
4: Γιατί πάει στη
5: Λόλα. I did it my way.
4: Έτσι, πάει στη Λόλα.

0: Love me. 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15.

0: βαθύ για αγορές μοναδικών summer looks.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
14: Στέφανε.
15: Ναι.
14: Πάω σούπερ μάρκετ.
15: Στο τάδε.
14: Όχι.
15: Στο άλλο τάδε.
14: Μπα, όχι.
15: Πού θα πας.
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
15: VKD Market, λοιπόν.
14: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: 2000 FM.
17: Για να το λέει δημόσια είναι και
18: η Σούπερ Κική είναι λίγο καμένη.
17: Όχι ρε παιδί μου, μπορεί να είναι, τα δηλώνει μια χαρά. Δεν τα έλεγε με τα δηλώνει μια χαρά.
18: Ναι.
17: Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά οι influencers, πάρα πολλά λεφτά.
18: Πόσα μπορεί να εξοδέψει 20 την ημέρα, δηλαδή.
17: Όχι την ημέρα, το μήνα.
18: Α, το μήνα.
17: Το μήνα, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα.
18: Πάλι ρε παιδιά, 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα είναι πάρα πολλά.
17: Εννοείται.
18: Δεν πρέπει να λέμε κακά πράγματα για τον εαυτό μας και για τα πράγματα μας. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι.
17: Για τον εαυτό μου δεν λέω.
18: Άρα και για την επέκταση του εαυτού δεν πρέπει. Λοιπόν, έγινε γκλαμ γάμο στα νότια προάστια. Γαμπρό στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ομογενή στάρ του Αμερικάνικου φούτμπολ, Γιώργος Καρλάφτης.
17: Ποια παντρεύτηκε, τι παντρεύτηκε, πότε καραμοντέλο.
18: Παντρεύτηκε, όχι, μία την Κάλια, η οποία είναι αθλήτρια κι αυτή.
17: Μπράβο στην Κάλια!
18: Αθλήτρια παύλα δικηγόρο.
17: Λοιπόν,
18: γκλαμ γάμο με γκέστ, το είπαμε και χθες, την Taylor Swift.
17: Συγγνώμη, πήγε Taylor Swift. Α, μου είπες ότι ξέρει τον αδερφό του, κάτι μου πες.
18: Όχι τον αδερφό του, παίζουν μαζί με τον άντρα της. Με τον αγαπημένο της. Με τον Travis.
17: Ο Travis Scott, αυτός δεν ήτανε.
18: Ναι.
17: Αυτός δεν ήτανε.
18: Travis, όχι Scott. Κάπως αλλός λέγεται. Ο Scott είναι μουσικός.
17: Ναι, μπερδεύτηκα. Για πες, αυτός δεν ήτανε.
18: Ναι, βέβαια. Ωραία είναι, σωματαράδες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, ναι. Λίγο φουσκωμένοι βέβαια.
17: Λίγο ούγκ φαίνεται αυτός, αλλά μπορεί και να μην είναι.
18: Ποιος,
17: όχι ο Καρλάφτης, ο Τράβης.
18: Το άλλο παιδάκι.
17: Ναι, παιδάκι κι εσύ.
18: Πόσο είναι μωρέ, 25?
17: Ό,τι Swift, παραπάνω είναι.
18: Παραπάνω.
17: Παραπάνω φαίνεται. Σαν βουνό είναι αυτός.
18: Ναι, γιατί είναι αυτοί σωματαράδες, πλαταράδες και φαντάζομαι και άλλα αράδες.
17: Τράβης Κέλς. Τράβης Κέλσερ, κάτι τέτοιο, ε.
18: Πόσο χρόνο είναι.
17: Θες να πω
18: 27.
17: Περίμενε, τράβη.
18: 28.
17: Σιγά καλέ.
18: Σιγά καλέ μου, σιγά.
17: Δεν ξέρουμε.
18: Α, δεν ξέρουμε.
17: Όχι, σαν τη Σαμπουτζάκη, το έχει κρύψει.
18: Έλα τώρα, νέο παιδί.
17: Έλα, το βρήκα. 36.
18: Τόσο μεγάλο.
17: Δεν μας το είπα, εγώ τον κόβω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι 36, αλλά δεν τον, 20, δεν τον έκανε 25 με 26.
18: Ο Καρλάφτης πάντως είναι 25.
17: Αυτό είναι
18: και
17: παλιά καραμάνα
18: είναι
17: ο άλλος.
18: 10 χρόνια με την αγαπημένη του. Αυτή είναι αγάπη από νάιλον.
17: Λοιπόν, σκίζουμε σήμερα στην Eurovision.
18: Αχ, παιδιά, πολύ γλυκό το παιδάκι αυτό. Πώς πάει τα ποδαράκια του, σαν στρουμφάκι είναι.
17: Ναι, είναι γλυκούλης.
18: Έβγαλε πάλι και έκανε τη Παπαρίζου αυτό τις λίρες. Έλα τώρα, Ευαγγελινέ. Έλα, Φωκά. Το είδαμε στο απόλυτο τώρα.
17: Τι έκανε.
18: Βγάζει δύο πράγματα εκεί πέρα από το άλλο το βρακί και είναι τρεις τέτοια, κάνει τη λίρα.
17: Εντάξει, τι να
18: δηλαδή
17: κάνουμε
18: τώρα. Δηλαδή Νίκη Λυράτη θα έχουμε πάλι. Αλλά είναι πάρα πολύ συμπαθητικός παιδιά με τα μποτάκια του, τα πορτοκαλιά. Φέρτε, πάρτε.
17: Το τι βρεθεί με τον ρυθμό του Κακομοίρη, έχω δει.
18: Γιατί?
17: Από κάτω τι είναι αυτό που στέλνουμε και η κλαβδία ήταν η τραγουδάκια. Εντάξει, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
18: Αχ, με την κλαβδία δεν μπορώ άλλο.
17: Και εγώ δεν μπορώ με την κλαψία. Φτάνει, εντάξει.
18: Να.
17: Με την κλαβδία και αυτά πάνε ωραία, πολύ ωραία, ωραία η φωνή, μια χαρά το τραγούδι. Α δούμε κάτι άλλο τώρα. Έτσι είναι η Eurovision. Τι μία μπορούμε να στείλουμε κάτι που να κλαίμε και να κοπανιόμαστε και να λέμε τι ωραίο και πόσο μας εκπροσωπεί. Και την άλλη μπορούμε να στείλουμε κάτι αστείο ή κάτι. Δηλαδή ο άλλος, ο Ζήμπεν Ζήμπεν Αϊλουλού, τότε που ήταν και πολλά χρόνια πριν και είχε πάρει την πρωτιά. Μια καρικατούρα ήταν με ένα πολύ έξυπνο τραγούδι συμπαθέστατο. Δεν καταλαβαίνω τι ζόρια τραβάτε πια.
18: Έλα ναι.
17: Το τι σχόλια γελία έχω ακούσει, μια χαρά το τραγουδάκι. Για την Eurovision.
18: Ναι, είναι τελείως Eurovision.
17: Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε χρόνο.
18: Τι να στέλνουμε, την Ιωσήρα Καμπαγιά.
17: Κλαβδίες.
18: Με την κλαβδία τι θες πήραμε.
17: Πρώτη δεν θυμάμαι, έκτη νομίζω.
18: Α.
17: Ναι, τώρα θα πάρουμε πρώτη.
18: Λες. Ανέβαση, βλέπω προαγωγή.
17: Στη χειρότερη θα πάρουμε την τρίτη.
18: Αχ, παιδιά, είναι πολύ γλυκό παιδάκι αυτό.
17: Ναι, είναι καλό μου, ωραία, το καλό μου και αυτό. Και είπε κιόλας ότι μέχρι λέει χθες δεν τραγουδούσα, λέει, για να βγάζω χρόνο στους δρόμους. Ναι, και δεν πιστεύω, λέει, και εγώ ότι βρισκόμαι στη Eurovision. Μπράβο.
18: Με τα μποτάκια του αυτά κάνει τα χορευτικούλια του.
17: Και, είναι, και είναι ένα τραγούδι που. Ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δηλαδή, ούτε εμένα μου αρέσει το τραγούδι. Δεν είναι ένα τραγούδι μελωδικό. Είναι ένα τραγούδι πολύ έξυπνο για τη Eurovision. Γιατί έχουν βγει και τέτοια τραγούδια.
18: Έχει εντυπώσει.
17: Ναι. Ήταν και έχει και αυτό το φέρτο, ότι... το οποίο το ακούει. Το ακούει
18: σήμερα
17: ναι,
18: έχουμε
17: και
18: τελικό.
17: Ναι. Θα βγούμε τέταρτη. Εννοώ θα βγούμε τέταρτη στη σειρά.
18: Α,
17: για να παρουσιάσουμε το.
18: Τι ώρα ξεκινάει, παιδιά, να έχω γυρίσει σπίτι. Έλα, έλα τα κοσμικά, έλα να τελειώνουμε.
17: Το βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα πάντως είναι.
18: 10.
17: Μάλλον, δεν ξέρω.
18: 9-10.
17: Εκεί περίπου, ναι. Τη τέταρτη σειρά διαγωνιστεί ο Ακύλας, λέει. Ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά στην τελική πρόβα.
18: Μπράβο. Πώς θα πηγαίνεις καλά στην τελική πρόβα, σου βγαίνει φωνή.
17: Φαίνεται από τα, πες το, από τα στοιχήματα. Τώρα είμαστε πρώτοι.
18: Α.
17: Στα στοιχήματα.
18: Η άλλη με το όργανο.
17: Η άλλη. Είναι αντίπαλο η άλλη. Το έχω ακούσει το τραγούδι, ναι.
18: Από είναι, σένα είναι, ναι. Δηλαδή.
17: Είναι εντυπωσιακό το που παίζει φοβερό βιολί. Πίσα και τώρα θα είναι και live το βιολί. Δεν θα είναι playback.
18: Πάντως εμάς η λίρα είναι τρία λάστιχα σόβρακου, νομίζω.
17: Εντάξει, μπορεί
18: τα
17: και
18: τραβάει
17: εσύ
18: εκεί πάνω. Εντάξει. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, παιδιά, το τίποτα μπορεί να το κάνει per show. Μπράβο, 10 άριστα. Μπράβο, είσαι ο καλύτερος.
17: Θέλω να το δω τον ημιτελικό σήμερα, να δω πώς θα βγει. Δηλαδή, πώς είναι στημένη
18: όλη η φάση. Όπως θα βγει τώρα, θα βγει και στον τελικό, έτσι δεν είναι.
17: Ναι, θα είναι και η μαμά του, η οποία θα είναι στη σκηνή από κάτω και θα φωνάξει τη μαμά του. Θέλω να το δω αυτό.
18: Α, είναι αυτό που λένε τη μάνα σου.
17: Έτσι.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
19: Παραπολιτικά 90,1.
18: Θέλω να είσαι γενναιόδορη.
17: Δεν είμαι καθόλου γενναιόδορη. Γιατί να είμαι γενναιόδορη, παιδιά, με την ακρίβεια τι γενναιόδορη. Πει παράγγειλα, 5 βαπορέ, ένα ψωμάκι, κάτι μωρομάντιλα και ένα αυτό, 28 ευρώ. Και ένα καφέ. Καλά, ο καφές έχει ξεφύγει από το παράθυρο, έτσι. Έχει φύγει ο καφές.
18: Καφέ έτοιμο ή.
17: Όχι, καφέ εννοώ, παιδί μου, το γαλλικό.
18: Και.
17: Και πανάκριβα. 12 ευρώ τα 500 γραμμάρια, έχετε τρελαθεί.
18: Έδωσε.
17: Το σούπερ μάρκετ ο καφές, έχετε τρελαθεί τελείως.
18: Έδωσε τι.
17: Πού να δώσω τύπο.
18: Στο παιδί που στάφερε.
17: Τόσο τα φυλάκια.
18: Α! Του δώσες φυλάκια. Τι το κάνει το φυλάκι. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο. Δεν το έχει ακούσει.
17: Όταν έχω μετρητά, δίνω τύπου. Δεν έχω πάντα μετρητά.
18: Να. Φίλεψε το κάτι.
17: Τι να το φιλέψω.
18: Ένα τυροπιτάκι, ξέρω εγώ.
17: Πού να το βρω το τυροπιτάκι, δηλαδή θα το φιλέψω.
18: Καλά,
17: κάτι.
18: Στο σπίτι δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή κάποιο θα έρθει.
17: Θα του κάνω ένα τόστ.
18: Α!
17: Και του δώσω μια φράουλα.
18: Έχει.
17: Έχω φραουλίτσες.
18: Τι λέει, παιδί μου, δεν τις κλειδώνεις το.
17: Και τις τρώμε για ουρτάκι, πω τι ωραίες που είναι.
18: Στο χρηματοχυβότιο.
17: Ή τις κόβεις κομμάτι, βάζεις λίγη ζάχαρη, λίγο κονιάκ.
18: Μα είναι δυνατόν. Έρχεται το καλοκαίρι να συζητάς για ζάχαρη.
17: Γιατί
18: και...
17: τι θα κάνω πασαρέλα.
18: Βέβαια, θα κάνεις πασαρέλα.
17: Θα κάνω πασαρέλα, αλλά με το σωματάκι μου όπως είναι και σε όποιον αρέσει. Τι θα φάω και τι φράουλε. Κόβεις φράουλες πολύ κύβους μικρούς. Βάζεις λίγη μαύρη ζάχαρη και βάζεις και λίγο κονιάκ και το αφήνεις στο ψυγείο. Και μετά αυτό το πράγμα είναι μια γλύκα. Είναι το καλύτερο γλυκό και μένει και το κονιάκ και πίνω και το ζουμάκι μετά.
18: Αυτό ή προφιτερόλ. Αυτό ή σοκολατίνα.
17: Προφιτερόλ.
18: Αυτό ή σοκοφρέτα.
17: Προφιτερόλ σου λέω.
18: Εγώ σου λέω αυτό ή.
17: Α, αυτό.
18: Αυτό ή σοκολάτα παγωτό.
17: Σοκολάτα παγωτό.
18: Α, δεν το είσαι πολύ εκτίμηση από ό,τι βλέπω.
17: Όχι. Απλά είναι μια λύση για να μην φας γλυκό.
18: Αυτό ή νουτέλα.
17: Νουτέλα. Νουτέλα, εννοείται.
18: Νουτέλα την τρως μόνη της. Χωρίς συνοδευτικό.
17: Παλιά.
18: Τι έβαζε
17: το κουτάλι. Το κουτάλι.
18: Τι.
17: Έτρωγα μια νουτέλα σε 2 μέρες μόνη.
18: Τι λες τώρα.
17: Εύκολα.
18: Δηλαδή πώς κουταλιές την ημέρα.
17: Είχα το μυαλό μου εκεί, γι' αυτό δεν την παίρνω. Είχα το μυαλό, ή έπαιρνα μία, ή για να κοροϊδευτώ, να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, έπαιρνα μία μπανάνα, την έκοβα και έβαζα στο πιάτο μία κουταλιά της σούπας μπαμπάτς και νουτέλα και μου ούταγα την κομμένη μπανάνα μέσα στη νουτέλα και έτρωγα. Και μετά έκλειφα και το πιάτο. Άμα έχω νουτέλα σπίτι, έχω το μυαλό μου στη νουτέλα, οπότε δεν παίρνω.
18: Τι τραγούδι να
17: έχεις τα κέφια σήμερα, έτσι.
18: Ναι, έχω.
17: Πες τι καλό σου ξυπνήσω, ερωτεύτηκες, τι να
18: θέλω
17: πω.
18: Θέλω να πω για ένα συγκρότημα κατοικιών.
17: Α.
18: Που είναι κάπου στα βόρεια.
17: Α, στα βόρεια.
18: Ναι, στα βόρεια. Όπου έχουν πάρει διάφοροι γνωστοί celebrity σε αυτό το συγκρότημα.
17: Ναι.
18: Και είναι κοντά-κοντά άνθρωποι που δεν έχουν και τόσο καλές σχέσεις μεταξύ τους. Δηλαδή θα βγαίνει, ας πούμε, η εφοπλίστρα η μία, θα έχει, ας πούμε, το σόβρακο του άντρα της και το Φιλιππίνι στη δίπλα.
17: Στη δίπλα καμπάνα.
18: Στη δίπλα καμπάνα θα, ας πούμε, απλώνει το σούτενιρ της κυρίας του άλλου, της άλλης εφοπλίστρας.
17: Οι Φιλιππίνες όμως κάνουν, οι Φιλιππινέζες κάνουν παρέσυνη, γιατί βρίσκει μία την άλλη και έχουν εκείνο πεδίο συζήτησης και λοιπά.
18: Τι κάνουνε. Ανταλλάσσουνε, λένε, έλα εδώ, ξέρεις τι κάνει ο δικός μου.
17: Λογικό δεν είναι.
18: Βάζει κόμενες μέσα, αυτό γίνεται χαμός.
17: Δεν είναι λογικό.
18: Είναι οι μεγαλύτερες κουτσοπόλες. Και να σας πω και τ' άλλο, παιδιά. Αυτές που δουλεύουν σε εσάς, λοιπόν, κύριοι εφοπλιστέ. Έτσι, λοιπόν, ακούστε πώς μαθαίνουμε τα νέα. Οι κυρίες που δουλεύουν σε εσάς τραβάνε και βίντεο. Σας πληροφορώ από την κρεβατοκάμαρά σας, από τα σπίτια τους, από αυτά και τα δίνουν σε γνωστούς σας
17: αυτό
18: να τα δούμε.
17: Σωστό, αυτό δεν είναι σωστό.
18: Γι' αυτό να ελέγχετε το κινητό, να τους παίρνετε τα κινητά.
17: Ψυγά μου αρέσει να τους παίρνουν τα κινητά.
18: Αφού τραβάνε μερικές. Μερικές.
17: Πρέπει να το αποδείξουν, όχι να τους παίρνουν τα κινητά. Να το αποδείξουν ότι τραβάνε. Δεν τραβάνε όλες.
18: Εγώ ξέρω μία κυρία που έβαζε την κυρία τη Φιλιππίνα που δούλευε για αυτή να τραβάει του πρώτου γαμπρού. Είχε πει στον πρώην γαμπρό: πάρε αυτή τη Φιλιππινέζα. Δεν υπάρχει καλύτερη Φιλιππινέζα από αυτήν. Ήταν λοιπόν στρατευμένη στο όραμα της Ρουφιανιάς και μάθαινε όλα τα νέα, τι ξοδεύει η νέα αγαπημένη από τη Φιλιππίνα αυτήν.
17: Ωραίο αυτό,
18: Ρεπορτάζ αγοράς. Σου λέει να έχουμε ντοκουμέντα.
17: Εντάξει, παράνομο είναι πάντως, παράνομο.
18: Αυτό είναι παράνομο και να τη πιάσουν την κυρία που είναι. Το έκανε και στα παιδιά της. Και στα παιδιά της έστειλε την ίδια Φιλιππινέζα. Τους είχε,
17: αυτοί όλοι,
18: είχε την ΚΑΓΚΕΜΠΕ.
17: Αυτοί όλοι σπίτια τους δεν έχουν κάμερες. Δηλαδή δεν θα φαινόταν άμα τα τράβαγε η Φιλιππινέζα και δεν μπορεί να ακολουθεί.
18: Δεν έχει ασχοληθεί κανένα.
17: Ας ασχολούνται. Θα ανοίγουν τις κάμερες να δουν τι κάνει η Φιλιππίνα και τι δεν κάνει.
18: Ναι.
17: Λοιπόν, μας γράφει ο Παναγιώτης. Γεια σας, ενώ είχες απολαύσεις. Μπήκαμε επιτέλους και τα καλά στην εποχή της Μελίνα στον Άγριο που εσείς τα κορίτσια τα πετάτε όλα έξω και εμείς τα αγοράκια μαθαίνουμε απανοτάφια γενικά. Κοιτάζοντας άνω κάτω και πλαγίω στις καμπυλωτές ομορφιές. Σιγά βρε Παναγιώτη μου. Βάλτε μας λοιπόν το τραγούδι Βυζάκια έξω λοιπόν. Τραγουδίστε και εσείς από πάνω για να νιώσουμε και ευχήσουμε μας αγαπητή Λέμον ένα καλό σεξουλιάριο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης είναι, έχει πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφό σας, τον συνάδελφό σας του εμπορικού που χθες μας ξεστράβωσε με τα ονόματα των οδών. Και έχει πάρα πολύ ωραία να μπείτε να τα δείτε Παναγιώτη.
18: Ποια οδό έχεις εσύ απορία, σε ποια οδό μένεις, δεν πρέπει να πούμε.
17: Δεν θα πω, όχι.
18: Δεν θα πεις.
17: Αλλά δεν είναι.
18: Μένεις incognito.
17: Δεν είναι για απορία, πάντως είναι. Ένας απλός δρόμος είναι. Με ένα απλό όνομα δρόμου, δεν είναι κάτι περίεργο.
18: Ναι, τι είναι, από πού πηγάζει, τι ένα όνομα δρόμου, είναι γυναικείο όνομα, είναι γυναικείο παιδικείο ανδρικείο.
17: Όχι,
18: είναι...
17: έχει να κάνει με.
18: Με λουλούδι.
17: Όχι, έχει να κάνει με αρχαία ιστορία.
18: Α. Μάλιστα.
17: Όχι μυθολογία όμως.
18: Εκεί στα νότια έχετε όλο τέτοια. Εμένα ο δρόμος μου έχει να κάνει με φυτό.
17: Α, με φυτό.
18: Ναι. Με πολλά φυτά μαζί.
17: Και στο πατρικό μου καλά της άτανε που ήταν Κυψέλη με νησί, εννοείται.
18: Από εκεί, νησιά, εκεί πολλά νησιά. Πολύ, ναι. Νησί. Πρέπει να έρθαν εσωτερικοί μετανάστες.
17: Ναι. Έχει πολύ, πολύ νησί.
18: Θέλω να μετακομίσω σε ένα δρόμο που να έχει κάτι γκρανδιόζικο, ρε παιδί μου. Ένα βασιλικό. Κάτι παπαρδέλικο. Πώς να σου
17: τι
18: πω.
17: Είναι το παπαρδέλικο, ρε παιδάκι μου.
18: Χαϊκλασάτο, αλλά να έχει και μία πινελιά ντανιά μέσα.
17: Έλα τώρα, υπάρχει πιο χαϊκλασάτο από το να είναι όνομα, ας πούμε. Πώς το λένε, αρχές Ελλάδας, ή να είναι ιστορικό όνομα.
18: Όχι, θέλω κάτι πιο. Θέλω ένα.
17: Τι θες εσύ
18: να
17: τώρα.
18: Λένε το δρόμο μου Άννα Μαρία, να λένε Μαρί Σαντάλ. Καταλαβαίνω.
17: Μαρί Σαντάλου. Ναι. Μαρί Σαντάλο. Μπορεί να λένε οδός Δεγρέ. Από την Γκρέτσια.
18: Μ' αρέσει. Δεγρέ.
17: Ο Δεγρέ.
18: Ναι, γιατί.
17: Αυτοί τώρα τι ζόρι τραβάνε που από όλα τα επίθετα που μπορούσαν να βάλουν τον Τεγκρέτσια.
18: Έλα μωρέ τι άνθρωποι, δεν έχουν δεν έχουν επώνυμα.
17: Μα το έβαλε Τεγκρέτσια. Άστο το Δεγρέα. Βάλε ένα όνομα Παπαδόπουλος.
18: Δεν γίνεται.
17: Γιατί
18: είναι τιτλούχοι. Ντεγκρές είναι της Ελλάδος.
17: Δεν είναι
18: σύνδετο
17: τίτλος. Τι Ντεγκρές είναι της Ελλάδος.
18: Άκου, ο τίτλος μπορεί να μην είναι σε ισχύ, αλλά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένας τίτλος δεν φεύγει ποτέ.
17: Ωραία.
18: Δηλαδή,
17: πρέπει να τον κάνει επιθετό.
18: Ένας πρώην βασιλιάς.
17: Ναι.
18: Τον προσφωνούν μεγαλειότατε. Και ας μην είναι ενεργεία βασιλιάς. Δεν φεύγει αυτό.
17: Ωραία.
18: Όπως όλοι
17: γιατί
18: είμαστε κύριοι και κυρίες. Αν η άλλη είναι χειρά.
17: Δεν τη φωνάζεις. Δέχει. Τι λες, χειρά. Έλα εδώ.
18: Όχι, τι λες, κυρία. Κυρά τάδε.
17: Τι κυρία τη λες, παιδί, μαμά είναι χείρα. Ναι, και άμα είναι χείρα και αν δεν είναι, κυρία τη λες.
18: Ναι.
17: Είτε είναι χείρα, είτε είναι παντρεμένη σαν το χειρά. Κυρία τη λες.
18: Γιατί τη λες κυρία και τον άλλον δεν το λες.
17: Και γιατί με το πω και τον άλλον κύριο να τελειώνουμε.
18: Γιατί δεν είναι απλά κύριος. Έχει ένα τίτλο.
17: Ωραία, γιατί τον κάνει επίθετο σου λέω εγώ παιδί μου.
18: Γιατί το απαγορεύσαμε εμείς.
17: Ναι.
18: Να πρέπει να έχει επώνυμο σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Αλλιώς δεν μπορεί να έχει ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή αν λέγανε ας πούμε πρίγκιπας Παύλος. Σιγά είναι πρίγκιπας εν ενεργεία. Τι θέμα θα είχαμε σε αυτό. Είναι λέει η ελληνική νομοθεσία.
17: Ωραία ρε παιδί μου, γιατί δεν έβαζαν ένα άλλο επίθετο. Αυτό σου λέω εγώ. Δεν σου λέω να μην έχουν επίθετο οι άνθρωποι. Βάλουν ένα άλλο επίθετο. Ας το ονομάζονται πώς το λένε. Τσιμπούκι, όπως είναι από πάνω μου.
18: Πώς το λένε. Τσιμπούκι.
17: Έτσι το λένε τον άνθρωπο.
18: Μάλιστα.
17: Έβαλε
18: και τη γυναίκα
17: τέτοιο
18: του πώς τη λέγανε.
17: Η κυρία Τσιμπούκη. Ας το βάζανε και
18: αυτό.
17: Αυτό
18: από πού μπορεί να ξεκίνησε το επόμενο. Ας
17: έβαλε ένα επίθετο, ένα κολοβελόνις. Κάτσι να φύγει ένα επίθετο να βάλουν.
18: Δεν βάζουν επώνυμα.
17: Καλά.
18: Δεν έχουν οι βασίλεις επώνυμα.
17: Καλά.
18: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι καιρό έχεις τη βγαίνει. Γιατί ο φέρτα φοράει τριχωτά μποτάκια.
17: Έτσι, αυτό είναι το στυλ. Και κάψτρο να κάνει.
18: Α.
17: Δεν είχα δει εγώ επώνυμη στη Γλυφάδα Αύγουστο μήνα με αυτά τα αγκ. Με γούνα.
18: Ναι.
17: Με σορτσάκι. Αυτό είναι statement, δεν έχει να κάνει. Είναι εκτός καιρού. Είναι παντός καιρού, μάλλον.
18: Λοιπόν, όλο το παροιντεσχήνιο και οι αντιδράσεις των σχεδιαστών έπειτα από απόφαση για αναβολή της φετινής Athens Fashion Week νομίζω ότι έχει ένα χώρο, ένα
17: πράγμα
18: το.
17: Τι έγινε.
18: Ναι, το καπνεργοστάσιο, παιδιά, δεν μπορεί να δώσει το χώρο. Οπότε είναι σε αναζήτηση άλλου χώρου.
17: Στο Ζάπιο δεν το είχαν κάνει κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι εγώ.
18: Επιβεβαίωσε ότι λόγω απροβλέπες, λέω, διανοητικές περιστάσεις, παιδιά, θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα υπάρχει και υπάρχει τέτοιο τουρλουμποκί.
17: Θα βρούνε άλλο χώρο, μωρέ μου, δεν θα βρούνε.
18: Θα βρούνε.
17: Λοιπόν, θριαβευτική ήταν η επιστροφή της καινούριου, κατέκτησε την κορυφή. Μιλάμε για τρελά νούμερα. Θέλουν όλοι να τη δουν για να μας πει πώς είναι με το μωρό, πώς τα περνάει, αν έχασε κιλά, ξέρεις. Δηλαδή για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις τι το είδαν όλοι.
18: Τι εννοείς.
17: Εννοώ ρε παιδί μου ότι είχαν πολύ ψηλά νούμερα.
18: Παιδιά, πάντα μετά τις εγκυμοσύνες λέμε για να δούμε. Είναι ευχαριστημένοι,
17: αυτό.
18: Είναι ταλαιπωρημένοι, κοιμάται το βράδυ, έχει τη βοήθεια του συζύγου. Τι άλλο.
17: Α, και αν αδυνάτησε, αν έχασε κιλά. Αν πήρε κιλά, αν έχασε κιλά, τι θα πει, πώς θα το σχολιάσει. Και με τη Μενεγάκη, από Μενεγάκη γινόντουσαν αυτά.
18: Η Μενεγάκη έκανε τρελά νούμερα. Ήξερα να του πει τρελά.
17: Άλλα νούμερα, παιδιά κιόλα τότε.
18: Ναι, είχε
17: γενικά...
18: και πόσα παιδιά, τρία παιδιά, τρεις γένες.
17: Και δεν είναι μόνο αυτό.
18: Τρελή τηλεθέαση, έτσι.
17: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν και.
18: Γάμι αυτό, διαζύγια αυτό, Παντζόπουλο.
17: Τρελά νούμερα η τηλεόραση
18: τα
17: τότε.
18: Τα μακαρόνια να είναι μίσκο και άλλα τέτοια.
17: Τώρα κάνουν 20 αυτό και χοροπηδάνε που 20 κοβότησαν εκπομπές παλιά.
18: Ναι, 20. Πόπο.
17: Λέγανε καταστροφή και τώρα είναι πρωτιές. Κάτι 17 και κάτι 18 και χαίρονται. Εντάξει, ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση γιατί είναι τα social media πια. Η νέα τηλεόραση είναι τα social media. Που μπορείς να βρεις τα πάντα εκεί.
18: Ναι.
17: Ή μπορεί να ας πούμε τώρα, παίζει ένα στιγμιότυπο πικάντικο από μια εκπομπή. Δεν κάθεσαι να δεις όλη την εκπομπή. Μπαίνεις, βλέπεις το βιντεάκι από την εκπομπή που σχολιάστηκε. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όπως παλιά. Λοιπόν, επειδή έτυχε πολλών αρνητικών σχολείων η Κλαβδία, επειδή δεν ανέφερε τον Ακύλα, έκανε μια ανάρτηση και είπε: παιδιά, έχω πει τα καλύτερα για τον Ακύλα και να και το βίντεο σε μια συνέντευξή μου που είπα τι ταλαντούχο παιδί, και εκείνο και τ' άλλο και όλα μια χαρά. Mm. Δεν έχω λέει τίποτα με τον Ακύλα, ίσα ίσα λέει: μακάρι να πάει καλά. Και το καρήκωσε.
18: Λοιπόν, η Bonnie Tyler ζει, αυτή μας οδηγεί. Η περιπέτεια της υγείας θρυλικής τραγουδίστριας πάει καλύτερα!
17: Τι είχε κάτι με το έντερο, τζίγε στρίψει το έντερο,
18: Όταν σου στρίβει το έντερο, μετά αποκαλύψε στριμμένο άντερο.
17: Μπορεί. Πάντως τι
18: έχει νεύρα, λέει. Όταν στρίβει το έντερο, έχει νεύρα γιατί πονάς. Γι' αυτό τον λένε τον άλλο στριμμένο έντερο.
17: Ναι.
18: Τι να πω. Λοιπόν, σκοτεινός ο Τζάκσον λέει ότι ήταν. Παιδιά, είναι τα τέσσερα αδέρφια που ήταν η οικογένεια του βασιλιά της Πόπα. Έβγαλαν στη φόρα τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ωραία, αγαπημένη οικογένεια, ε.
0: Αλήθεια,
18: πολύ αγαπημένη
0: όντως.
18: Οικογένεια. Ναι. Ο Τζάκσον έλεγε ότι ο Κάσιο ήταν η δεύτερη οικογένειά του, που παρέμενε κρυφή, αλλά όπως ξεκαθάρισαν τα τέσσερα αδέρφια, όλα ήταν μέρος ενός σκοτεινού σχεδίου για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.
0: Ωραία.
18: Ε, αγαπημένη οικογένεια, με στην καλοσύνη να βγάζει ο ένας τα πλήτα του άλλου στη φόρα.
0: Πάντως έχουν βγει, έχει βγει το ντοκιμαντέρ που εντάξει, τα λέει τα πράγματα.
18: Χαρακτήρισαν, λέει, τον Τζάκσον μοχθηρό και χειριστικό παιδόφιλο που παραπλάνησε τους γονείς τους με ακριβά δώρα, ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα και συναυλίες. Τι να πω, ρε παιδιά. Πω, πω. Πολύ, μιλάμε πολύ χοντρά πράγματα.
0: Ναι.
18: Λοιπόν, βρήκαν ένα κατέργαστο ρουμπίνι το οποίο ζυγίζει 2,5 κιλά. Ξέρεις πόσο κοστολογείται, πόσο καράτια έχει, παρακαλώ?
0: Πόσο?
18: 11.000 καράτια.
0: Μάλιστα. Και πρέπει να είναι τρελή, τρελό πόσο να κοστίζει αυτό, έτσι.
18: Πισαχώς.
0: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ, μοιράστηκε μαζί μας ένα άντελα τάμπλες.
18: Ναι, απλό, καθημερινό και απέριτο.
0: Μίας πελούσιας, διεκδικεί πολυτέλειες στόσιμο τραπεζιού. Πράσινα σουπλά και λουλούδια.
18: Ωραίο,
0: στην
18: είναι έτσι.
0: Της κατοικίας, στην Βρετανική πρωτεύουσα. Εντάξει, ωραίο είναι. Είναι πράσινα σουπλά, μπλε πιάτα, από πάνω μια πράσινο πετσετάκι και στη μέση λουλούδια. Εντάξει, μπορούσε και καλύτερα.
18: Ναι.
0: Για Μαρή Σαντάλ τώρα.
21: 2000 FM.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
18: Στα νησιά τι?
0: Θα το απεριορίσουν σε διάφορα νησιά. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, σε Μύκονο, Σαντορίνη και λοιπά. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Νίκος από Παπάγου, καλησπέρα κορίτσια. Είπατε τι είναι η fake φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη, αυτά είναι κάτι τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα πιστεύουμε πια τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο.
18: Ναι.
0: Τι κουλό κι αυτό.
18: Να σου πω κάτι, έτσι ρίχνω ένα στον άλλο λάσπη. Παιδιά, απίστευτο. Έδειξαν και το πραγματικό πρόσωπο ποιο είναι. Δηλαδή, φτούντροπη, δηλαδή πρέπει να μπει ένας περιορισμός όμως.
0: Καλή νομοθεσία,
18: στο τι μπορεί να γράφει ο καθένας και τι φωτογραφίες μπορεί να προβάλλει. Διότι να σου πω και κάτι, μπορεί ο άλλος να πάθει την υγεία του έτσι. Πες ότι δεν είναι, του έρχεται ένα εγκεφαλικό.
0: Δεν το συζητώ. Πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει νομοθεσία, πρέπει ό,τι ανεβαίνει. Καλά, τώρα αυτό ήταν λάσπη ούτως ή άλλως. Αλλά ό,τι ανεβαίνει που είναι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, ή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να αναγράφεται ότι αυτό το βίντεο είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η φωτογραφία, εδώ πέρα βέβαια ήταν άλλοι λόγοι και άλλοι σκοποί, οπότε σιγά μη γραφόταν. Αλλά αν υπήρχε νομοθεσία, δηλαδή δεν ξέρουμε και τι, θα μπορούσε να τους κυνηγήσουν.
18: Να, όντως. Μα νομίζω ότι θα τους κυνηγήσουν.
0: Πρέπει τώρα, γιατί
18: είπε ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, ότι θα ξέρουν από πού ξεκίνησε, από ποιον ξεκίνησε. Έχει βγει δηλαδή, μετά το κατέβασε, μετά έγραψε σχόλια κλπ. Να γιάσει το χέρι οπιανού εφήβρε τη μούντζα. Γιατί κοίτα, δίνεις μια μούντζα και εκτονάνεσαι έτσι και δεν ξεσπάς να δίνεις τον άλλον.
0: Ισχύει.
18: Έτσι, είναι αγενέστατη πράξη βέβαια, δεν την συνιστούμε, αλλά παιδιά έτσι που έχουμε φτάσει κάτι πρέπει να κάνουμε,
0: ναι,
18: δεν
0: ναι,
18: γίνεται.
0: Ναι. Και η μούτσα και υπάρχει και η άλλη χειρονομία.
18: Α, έλα, τώρα δεν είναι ωραίο.
0: Αυτή είναι καλύτερη γιατί είναι και ευχή μαζί.
18: Α,
0: αν το σκεφτείς.
18: Είναι δύο σε ένα.
0: Έτσι.
18: Θα πω,
0: λοιπόν,
18: είναι.
0: Έχει γίνει χαμός, λέει, μετά τη συνεδρία των Μετάλλικα με τις συλλεκτικές πένες τους. Δηλαδή αυτοί, τις πένες από την κιθάρα, που έπαιζαν στην κιθάρα, μετά τις πέταξαν προς το κοινό. Και άρχισαν όλοι να ψάχνουν, γιατί λέει αυτές οι πένες είναι, αφορούν την περιοδία που κάνουν και γράφουν πάνω και την πόλη στην οποία έκαναν τη συναυλία.
18: Α, και γράφει Μετάλλικα Αθήνα.
17: Γράφει Μετάλλικα Athens κλπ. Κλπ.
18: Και δεν πάω να πάρω μια τέτοια να την χαράξω.
17: Εσύ τώρα ο άλλος που είναι με παιδί μου, που είναι με μεταλλάς και θέλει, είναι φαν των Μετάλλικα, θέλει την πέρα των Μετάλλικα.
18: Σιγά ο γεροντόλικος.
17: Γιατί μωρέ
18: και τα αυτά.
17: Και που πολλού μπορούν να φτάσουν και τις 200 ευρώ ή 200 λίρες αυτές οι πένες.
18: Να πέσω κάτω, να ψάχνω ανάμεσα στα πόδια την ποδαρίλα
17: τώρα, όχι,
18: για 200 ευρώ.
17: Εσύ και εγώ όχι, αλλά ο άλλος τώρα είναι το κυνήγι, είναι το παιχνίδι. Βρήκα την πένα. Έχω μια συλλεκτική πένα, η οποία είναι. Πένα κιθάρας εννοούμε, παιδιά, δεν εννοούμε πένα που γράφεις. Και είναι μια ωραία ανάμνηση από τη συναυλή, αν πήγες. Mm. Πήγε κόσμος. Έχει κατακλειστεί τα social media με αστεία βίντεο που είναι εγώ μετά την συναυλή, λέω τον Μετάλλικα, και είναι μια με πατερίτσες. Γιατί πήγαν μεγάλοι άνθρωποι κιόλας, έτσι. Mm. Και φύγανε ο ένας με πονοκέφαλο, άλλος πήρε αναρωτική.
18: Αναρωτική?
17: Ναι.
18: Δηλαδή, συγγνώμη, σε ρωτάει το αφεντικό τι έπαθες και τι λες.
17: Έπαθα Μετάλλικα. Έπαθα Μετάλλικα. Τι να κάνουμε. Άμα κοπανηθείς λίγο. Εδώ, παιδιά,
18: αυτή τι ηλικία είναι. 70 άριδες.
17: 55
18: εξάριδες.
17: Ναι.
18: Α, και πήγαν και 70 άριδες και τους είδανε.
17: Παιδιά, αφού.
18: Σιγά τα.
17: Μεγάλωσε ο κόσμος με αυτούς.
18: Ναι.
17: Να τα λέμε κι αυτά.
18: Είναι λίγο πονοκέφαλος η μουσική τους. Δηλαδή, με το που μπαίνει η μουσική, αρχίζει. Παίρνω ένα παυσίπονο.
17: Ναι,
18: κάτι μου κάνει.
17: Είναι γούστα τώρα αυτά. Κι εγώ δεν μπορώ.
18: Σωστό.
17: Και εγώ δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, αλλά άλλη. Λοιπόν, είναι λέει μία τύπησα, η Μπέλ Μπουρντέαν, η οποία είναι απόγονος της δυναστείας των Βάντερμπιλτ, η οποία έγραψε ένα βιβλίο για το επόμενο διαζύγιό της.
18: Τι είπε?
17: Το οποίο θα γίνει και η ταινία και θα συμμετέχει η άλλη ψωνάρα σε αυτό, η Γκουίνεθ Μπάλτρου,
18: ναι,
17: η οποία θα υποβείται την Μπέλ Μπουρντέαν, η οποία είναι τίγκα στην Μπούρντα.
18: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι πολύ μεγάλη οικογένεια η Μπουρντέαν.
17: Μόρδε μπανάνε. Λοιπόν, έφαγε αυτά τα κερατά της και σίγασε. Λοιπόν, άκου τι έπαθε αυτή η καημένη γυναικούλα. Αυτή η Μπέλ Μπουρντέαν είχε διαλέξει έναν ήρεμο τρόπο ζωής. Ήταν μια σοσιαλιτέ, βέβαια. Παντρεύτηκε έναν.
18: Μπούρντα.
17: Έναν Μπούρντα.
18: Μπούρντα.
17: Έκαναν και παιδιά κλπ. Και κάποια στιγμή αυτός πήγε και της είπε ότι κοίταξε να μπει η Μπούρντα μου. Εγώ φεύγω. Έτσι όπως με ακούς όμως. Είχε βρει άλλη δηλαδή και της είπε: θέλω να χωρίσουμε. Και έμεινε η Μπούρντα με την μπούκα ανοιχτή. Και δεν ήξερε τι να του πει και της είπε: και τώρα λέει που στα είπα, λέει φτιάξε μου και ένα σάντουιτς.
18: Τι!
17: Αμέ!
18: Λεφτά έδωσε αυτό.
17: Δεν ξέρω τι έγινε. Το θέμα είναι ότι αυτή μετά πέρασε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία ψυχολογική. Δεν ήξερε τα έχια τη, τι θα τα κάνει. Αν είχαν κάνει προγαμιό συμβόλαιο ή όχι. Τι να πει στα παιδιά τη, ότι ο μπαμπάς έφυγε και του φτιάξα και ένα σάντουιτς. Ήταν γενικά πάρα πολύ δύσκολη. Η κοινωνία, όλη αυτή η υψηλή κοινωνία σκουτσομπόλευε και έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Έβγαινε αυτή, πήγαινε στα διάφορα πάρτι με σκυμερό το κεφάλι και δεν ήξερε πώς να το ξεπεράσει.
18: Παίρνεις μία Σανέλ και τα ξεχνάς όλα.
17: Ναι,
18: να σου το πω πώς.
17: Και είπε ότι μετά από 22 χρόνια γάμου δεν είναι δυνατό να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Και διαχειρίστηκε λάθος τα οικονομικά της. Γενικά της πήγαν όλα πάρα πολύ στραβά και είπε: τι να κάνω, τι να κάνω, μούμπλε, μούμπλε. Γράψε ένα βιβλίο κι εγώ που να δίνω στις. Γιατί της έφεγε λεφτά πολλά αυτός λέει. Για να δίνω στις γυναίκες συμβουλές πώς να ξεπεράσουν ένα διαζύγιο.
18: Μάλιστα.
17: Εντάξει, τώρα στις γυναίκες. Το πάει τώρα στον Κερμίτσο να του πει: μου φάγε όλες τις συντάξεις.
18: Μου φάγε όλα τα δαχτυλίδια και με έχει τώρα.
17: Και θα γίνει
18: τώρα,
17: λέει,
18: να κοιμάμαι στα σανίδια.
17: Ναι. Σε πληροφορώ ότι τώρα θα γίνει και βιβλίο αυτό.
18: Θα είναι μια μπούρδα.
17: Ναι.
18: Μια μπούρδα.
17: Θα είναι μια μπούρδα και θα την υποδηθεί η Γκουίνεθ Πάλτρο.
18: Α, άλλη ξέρω τι αυτή. Αυτή αν το παίξει, καταλαβαίνουμε γιατί την κερά του ο άντρας.
17: Λοιπόν, μια Βρετανίδα λέει τουρίστρια, είχε πάει στην Κρήτη για διακοπές στο ξενοδοχείο της, μια χαρά, χαρούμενη εκεί με τις πισίνες της και κακή της τύχη δίπλα. Χτιζότανε ένα άλλο ξενοδοχείο και ήταν όλη μέρα με τα κομπρεζέρια.
18: Α, παιδιά, γίνεται να σου πω κάτι και το πάθηκε ένας γνωστός μου. Τι να κάνεις όμως.
17: Ναι, και ανέβασε βίντεο, λέει, και είπε: παιδιά, είναι δυνατό, λέει, αυτό να έχω έρθει να ηρεμήσω και ένα δίπλα μου, λέει, εργάτες που δουλεύουν σε απόσταση να προωθήσει από τον μπαλκόνι μου.
18: Είναι δράμα αυτό να σου συμβαίνει, ε.
17: Εντάξει, τώρα δεν φταίει και το γραφείο που του το έκλεισε να τη πει ότι δίπλα εκεί που παραμένει.
18: Πού να το ξέρουν.
17: Έχει έργα. Και ψάχνει να βρει που άλλο να μείνει. Διαμαρτυρήθηκε.
18: Ο άλλος που δεν έβρισκε ξαπλώστρα και έκανε μήνυση στο ξενοδοχείο.
17: Καλά έκανε.
18: Και το κέρδισε.
17: Ναι, παιδιά. Ο Γερμανός είναι Γερμανός.
18: Ναι.
17: Πήγαινε, ξυπνάγαμε λέει από τις 7
18: χάραμα. Βρεγάν την άσπρη κάλτσα τώρα. Και το σανδάλι και
17: παιδιά, αυτά είναι τραγικά που γίνονται σε αυτά τα ξενοδοχεία που τα κλείνουν μόνο. Που έρχονται όλοι με γκρουπ. σηκώνονται από τις 5 ώρα το χάραμα και αφήνουν πετσέτες στην ξαπλώστρα, πάνε και κοιμούνται και μετά πάει όλος να κάνει μπάνιο στην πισίνα και δεν έχει που να κάτσει.
18: Την πετάς την
17: ξυπνητήρια. Και βάζαμε ξυπνητήρια, λέει. Ξυπνητήρια, λέει.
18: Παναγία μου.
17: Ο γιος μου λέει ήταν στα γρασίδια, λέει. Δεν βρίσκαμε που να, που να ξαπλώσουμε.
18: Μετά στα γρασίδια περνάει μια γάτα, κάνει πιπί. Περνάει ένα σκύλο, κάνει κακά, ωραία.
17: Άστα.
18: Μετά σου βγαίνουν καύκαλα.
17: Ή κάθεσαι σε καρσαλιγκάρι πάνω όπως ο γάτος μου.
18: Σιγά μου, τι θα πάθεις. Τι. Τι θα πάθεις αν καθίσει ένα σαλιγκάρι πάνω.
17: Θα γεμίσεις σε αυτό το...
18: Σε πληροφορώ ότι υπάρχει κρέμα.
17: Το ξέρω.
18: Με τα σάλια του σαλιγκαριού.
17: Άλλο η κρέμα. Άλλο η κρέμα. Το άλλο που σου κάνουν θεραπεία και ξαπλώνεις και τρέχουν τα...
18: Έλα τώρα.
17: Ναι.
18: Αυτό είναι
17: και
18: λίγο
17: με πατάνε σαλιγκάρια στη μούρη σου.
18: Ναι. Τους κοχλιούς τους τρως.
17: Όχι.
18: Όχι. Βατραχοπόδρα τρως.
17: Όχι, όλα αυτά τα περίεργα δεν τα τρώω.
18: Ναι. Τι,
17: ότι καβούρι, οτιδήποτε.
18: Καβούρι δεν τρως. Όχι, δεν υπάρχει πιο ωραίο. Μπράβο. Αστακό δεν τρως. Αστακό γιατί τρως. Αν
17: το φέρουν καθαρισμένο και όταν βλέπω ότι σαν την κατσαρίδα που έρχεται, δεν έχω πρόβλημα.
18: Γιατί τι έχει ο αστακός, είναι
17: κατσαρίδα. Κατσαρίδα, κατσαρίδα.
18: Τι κατσαρίδα, παιδί μου, ένα πράγμα.
17: Μια, αυτό, μια κατσαρίδα να είναι.
18: Γαρίδες τρως.
17: Αμέ.
18: Αυτή δεν είναι κατσαρίδα.
17: Είναι, αλλά
18: καραβίδες τρως.
17: Είναι ρόζο όμως, αυτό τη σώζει.
18: Δηλαδή η κότα είναι πιο όμορφη.
17: Ναι.
18: Η κότα που τρως είναι πιο όμορφη.
17: Κοιτάξτε, η γαρίδα και ο αστακός έχουν ένα καλό ότι είναι ροζ.
18: Ναι.
17: Που αυτό είναι φιλικό στην τροφή τους.
18: Ναι.
17: Και είναι, αυτό το ροζ σου κάνει λίγο εντάξει, ρε παιδί μου, γατούλα. Τώρα, άμα ήταν μαύρο, σου λέγω, άμα ήταν μαύρο ο αστακός και το φέρανε σαν, με κεραίες.
18: Γιατί έχει, ναι. Έχει αστακό που είναι μπλε.
17: Ναι. Α, και το μπλε είναι ωραίο χρώμα.
18: Α,
17: αλλά μαύρο τώρα.
18: Είναι, δηλαδή, αν ήταν πράσινο θα το τρώγες.
17: Μάλλον όχι.
18: Α,
17: μωρή, τα έχουμε
18: είναι
17: συνηθίσει
18: κιόλα.
17: Τα έχουμε συνηθίσει κιόλα.
18: Λοιπόν, κοίτα, επειδή πάμε σε έλλειψη τέτοιο, η πρωτεΐνη από εδώ και πέρα θα είναι μυρμηγκάκι τηγανιτό.
17: Το μυρμηγκάκι το σχένομαι, το τρώω.
18: Α, το τρως.
17: Ναι.
18: Ακρίδα.
17: Εντάξει.
18: Τηγανιτή, κρατσανιστή. Άμα θες την κάνεις και γλυκό, βάζεις και λίγο μέλι πάνω.
17: Την τρώω και την ακρίδα.
18: Ναι.
17: Δεν έχω πρόβλημα.
18: Πεταλούδα.
17: Πεταλούδα μου, ωραία μου, εντάξει το κάνει. Με το λυπάμαι να τη φάω κιόλας τέτοια ομορφιά.
18: Καλά, ναι.
17: Τελειός ρατσισμός. Αλλά...
18: Άλλοι που τρώνε κυνήγι.
17: Αλλά κατσαρίδα, και αυτά τα λυπάμαι εγώ.
18: Ναι.
17: Τα πουλάκια που τα βλέπεις.
18: Δηλαδή
17: είναι...
18: την κότα δεν τη λυπάσαι.
17: Για κάποιο λόγο, δεν, όχι. Ξέρω την έχω γνωρίσει.
18: Α.
17: Αν την έχω γνωρίσει, θα την λυπηθώ.
18: Την κατσίκα δεν τη λυπάσαι.
17: Τη λυπάμαι, αν την έχω γνωρίσει.
18: Μα ούτε την ακρίδα θα την έχει γνωρίσει.
17: Είμαι την ακρίδα δεν πάει να την γνωρίσει. Δεν μπορεί να κάνει κολεγιά με την ακρίδα. Έχει ακούσει κανέναν ότι έχει πέτα ακρίδα.
18: Βεβαίως.
17: Ποιο να είναι.
18: Μπορεί να έχει πέτα ακριδάκι.
17: Ωραία, άμα το έχει γνωρίσει το ζώο είναι αλλιώς. Άμα το έχει γνωρίσει το τρως.
18: Μάλιστα.
17: Το τρως αν έχει μάθει έτσι, ρε παιδί μου. Στην Κίνα τρώνε σκύλους.
18: Και γάτες.
17: Και γάτες. Αυτό
18: παιδιά,
17: δεν θα το τρώγα.
18: Αυτό να σου πω, στο γιατί... Βιετνάμ έβλεπα μία λέξη που δεν την καταλάβαινα. Ένα μακρινάρι δηλαδή. Και λέω, παιδιά, τι είναι αυτό που όλα τα εστιατόρια τα έχουν. Α, λέει, είναι κρέας, σκύλο,
17: ναι,
18: και γάτα.
17: Ναι, ναι, ναι. Και μπορεί και νόστιμο, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Είναι πώς μαθαίνεις, τι βρίσκεις έτοιμο.
18: Δεν ξέρω.
17: Ξαναλέω εγώ το χταπόδι, άμα το χαμηλώσει.
18: Το χταπόδι είναι μια χαρά, παιδί μου.
17: Απαπαπαπα, είναι πολύ άσχημο, σαν εξωγήινο.
18: Συγγνώμη, πρέπει να τρώμε καλυστείο, κάνουμε για το στομάχι.
17: Όχι, λέμε, αν ρε παιδί μου, το ζώο είναι λίγο συχαμένο στην όψη.
18: Ναι.
17: Αλλά το έχουμε μάθει.
18: Το χταπόδι είναι συχαμένο στην όψη.
17: Τι είναι. Με τις βεντούζες και τα μυζάκια εκεί πέρα που έχει. Απλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει εντύπωση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
21: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
23: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
21: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
23: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
21: Και τι λέτε.
23: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
21: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
23: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
21: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
24: Τάκης και Μπούμπης.
25: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Τι έγινε, τι δεν δουλεύει. Πες μου, τι δεν δουλεύει, τι ανάδρομο γίνεται.
1: Όλα καλά, όλα υπό έλεγχο, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, σήμερα τι ζέστη ρε παιδιά πάλι.
1: Αύριο θα είναι, είναι αυτό το ημέρα, πράγμα. Σήμερα είναι δροσιά, φαντάσου.
0: Οχ, πού πάμε.
1: Ναι.
0: Πού πας καραβάκι, πού πας λεμονάκι με τέτοιο καιρό.
1: Αύριο θα είναι, λέει, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
0: Δηλαδή,
1: πάρα πολύ
0: δηλαδή.
1: Ζέστη. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του.
0: Τη
1: άνοιξη.
0: Πόσο δηλαδή θα φτάσει. Δεν πειράζει. Πόσο θα φτάσει δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει. Θα φτάσει ψηλά 30-30 θα χτυπήσει.
0: 30!
1: Ναι.
0: Τέτοια εποχή 30!
1: Ναι, ναι, θα χτυπήσει 30.
0: Οχοχοχοχοχο.
1: Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά! Έρχεται και ο Κανταϊός!
0: Όχι, σιγά μου, ρε, αφού ο δικός μας. Εμείς την γλιτώνουμε, παιδί μου. Είμαστε 7 ψυχοι, σαν τις κατσαρίδες ένα πράγμα.
1: Ποιος το είπε αυτό, πού την γλιτώνουμε.
0: Ο δικός μας που τον βάλανε και τον φέρανε στο Αττικό.
1: Ναι.
0: Στο Αττικό, δεν θυμάμαι
1: πώς. Στο Αττικό.
0: Ναι. Είπαν ότι δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει τίποτα, δεν κόλλησε τίποτα.
1: Θα τον κατήσουν
0: όμως. Θα τους κόλλησε τους άλλους. Φθόνο που είναι ο ελληνικός ιός, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Ο φθόνος είναι μοναδικό ελληνικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά εμείς το έχουμε σε υπερδόση. Είναι ζήλια και κακία μαζί και αυτό κάνει το φθόνο.
1: 45 μέρες.
0: 45 μέρες καραντίνα.
1: Τον κρατήσουν μέσα ωστόσο.
0: Μου λέει μια φίλη ήταν να κάνω κρουαζιέρα, πάει και κρουαζιέρα. Άλλος για τη βάρκα.
1: Πάνε κρουαζιέρες, παιδιά, πάντα αεροπορικά, ούτε από πλοίο, ούτε με τα πόδια
0: από ποντικάκι. Να. Ποντικάκια, αυτό, τα ποντίκια. Ο ιός αυτός υποτίθεται ότι είναι από ποντική. Έτσι λένε.
1: Από περιπτώματα τροκτικών γενικότερα.
0: Τι άλλα τροκτικά, ποντίκια δεν κυκλοφορούν.
1: Δεν ξέρω τι άλλο. Και ο Παγκολίνος τροκτικό είναι, λέω εγώ μόνη μου.
0: Ο Παγκολίνος.
1: Ναι.
0: Πού το θυμηθήκαμε.
1: Το θυμήθηκα, μην το ξεχνώ εγώ τον Παγκολίνο. Τι περάσαμε εξαιτίας του Παγκολίνου. Ναι. Παγκολίνου, νυχτερίδες, πράγματα και τώρα έχουμε
0: ναι,
1: και τα ποντίκια.
0: Να σου πω κάτι. Μας δουλεύουνε νομίζω, έτσι. Παιδιά, όχι άλλο τσίπημα. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Εύχομαι, κοίτα, άμα συνεχίσει και αναφέρεται για πολλές μέρες ακόμη ο τέτοιος και ο Κανταϊός και Κανταϊός, να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, παιδιά.
0: Όχι, μωρέ, σιγά τώρα. Σιγά μην γίνει τέτοιο πράγμα τώρα. Τώρα δεν μασάμε. Τώρα, έξω με τις κοτσίδες. Δεν αυτό πάρει ο χάρος.
1: Θέλουν να αιρώσει και ο πληθυσμός, να μην πληρώνει και πολλές συντάξεις μας. Από πούνε, παιδιά, όλα καλά. Φιληθείτε. Λείπτε και τα πόμολα.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Τι νομίζεις. Λοιπόν, χαμός βρέμε τη Eurovision. Έγινε, μας αποθεώσανε. Με Ζορμπά μπήκαμε. Με Ζορμπά βγήκαμε.
0: Ζορμπά.
1: Ναι.
0: Με Ζορμπά μπήκαμε. Πού μπήκαμε με Ζορμπά.
1: Ρε παιδί μου, σήμερα είναι κάτι σαν ημιτελική και έγινε η μεγάλη είσοδος των καλλιτεχνών. Εν μέσω πλήθους που σου το κράβγαζε των διάφορων αποστολών από κάθε χώρα. Και βγήκε ο δικός μας με το σκουφάκι του, ταυτάκια του κλπ. Κλπ. Σε ήχου Ζορμπά. Τι έπαιρνε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τζακλαμπέ. Εδώ τον αποθέωσαν. Πήραμε, λέει, από το μεγαλύτερο χειροπρότυπο.
0: Έλα. Ψηφίστηκε η Αφρική. Αφρικά, Αφρικά. Αφού έχουμε γίνει αφρικανική χώρα. Εμείς πρέπει να πάμε στους πανεαφρικανικούς αγώνες. Με τόση σκόνη που έχουμε. Που έχουμε εισπνεύσει, δεν είμαστε και λίγο Αφρικά.
1: Καλά, εντελώς.
0: Το Μαλί δεν γίνεται, παιδιά, σαν να έχει βάλει λάκ. Με τη σκόνη γίνεται, έρχεται και γίνεται τζίβα.
1: Κακό δεν θα ψαρίζει, έπρεπε να βγω έξω να πέσει λίγο χώμα στη ρίζα, να είμαι εντάξει, να γίνει καφέ,
0: κοκκινομάλα.
1: Να είμαι ένα
0: κοκκινομάλα θα γινώσει. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο ήταν ένα Σαββατοκύριακο, πώς να το πω τώρα.
0: Αδιάφορο.
1: Ζαβό να το πω, αδιάφορο να το πω. Περίεργο.
0: Δηλαδή τι.
1: Πήγα και είδα ωστόσο το.
0: Άξ. Παιδιά, ακούω αντικρουόμενες απόψα. Οι άλλοι είχαν πει ότι είναι καλύτερο από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Ούτε καν, δεν το αγγίζει καν το πρώτο. Το καλό είναι ότι είναι μέσα στην εποχή του, δηλαδή είναι μέσα στη σημερινή εποχή, ασχολείται με τους influencers, με αυτούς οι οποίοι έχουν τα κινητά. Υπάρχει έτσι ένας διάλογος που λέει ότι, ότι τι θα γίνει με το AI και την τεχνητή νοημοσύνη και πάντα θα υπάρχουν. Ο άνθρωπος θα έχει ανάγκη από τέχνη και ομορφιά κλπ. Δηλαδή γίνεται και ένα προβληματισμό, ούτε του ξεπετιάγεται. Είναι πολύ πιο ήπια η. Εγώ την ήθελα, Μπίτσογλου, βρε αυτή να είναι. Είναι πολύ πιο ήπια σαν ρόλο η Meryl Streep. Είδα, πήγε κανένα 2-3 αντισηματάκια, ωραία. Εντάξει. 2 ώρες ευχάριστη, καμία σχέση με το πρώτο. Το πρώτο είχε ρυθμό, είχε beat, ήταν πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι λίγο καλή.
0: Ποια?
1: Η Winter. Και καλά, η Winter είναι λίγο πιο ήρεμη. Πιο χαλαρή.
0: Μπορεί να έχει μεγαλώσει τώρα.
1: Μεγάλωσε, δεν μπορεί να τα κότσια. Μπορεί να το κότσι και δεν έχει τα κότσια να φωνάζει, να ουλιάζει, να κλείνεται στου δρόμου.
0: Εντάξει.
1: Να πετάει
0: όσο μεγαλώνει ο άνθρωπο, στρογγυλεύει τι γωνίε.
1: Ναι, αυτό. Τη στρογγύλεψε λοιπόν. Τη παραστρογγύλεψε αυτή. Ήταν δηλαδή λίγο. Ήταν ένα ωραίο Όχι, καλύτερα το πρώτο. Γιατί δεν του έχουν πει γενικά, γιατί είμαι περίεργη. Αυτό το
0: άλλο. Οι περισσότεροι μου έχουν πει ότι δεν είναι καλύτερο από το πρώτο.
1: Έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι καλύτερο το πρώτο.
1: Καλύτερα από το πρώτο.
0: Ναι, από το πρώτο.
1: Ούτε καν.
0: Όχι, ε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι σίγουρο ότι και εσύ θα, αυτό θα, άμα το αμείς, αυτό θα θεωρήσεις.
0: Αν σου
1: θα
0: πω θεωρήσεις. Ότι δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να πάω να δω το δύο.
1: Καλά, ναι.
0: Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή θα ήθελα μια άλλη ιστορία, μια καινούρια ιστορία. Ένα love story, κάτι αυτό, κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορώ και τα love story, είδα ένα love story, μια σειρά. Με άλλη φορά, όχι τώρα. Είδα μια σειρά, αυτοί οι δύο να κοπανιώνται, ωραία σειρά, ωραία ηθοποί. Να κοπανιώνται, να χτυπιώνται, να είναι μαζί, να μην είναι μαζί. Να πρέπει οπωσδήποτε το σενάριο να μην τους έχει μαζί. Αυτός τελικά, αφού ήταν ερωτευμένοι, αυτά παντρευτήκανε, χωρίσανε, ξαναβρεθήκανε ή έγιναν τα μίδια όσα και στο τέλος. Λες, άντε ρε παιδάκι μου, φτιάξτε να τελειώσουμε. Να πάμε και να κοιμηθούμε κάποια στιγμή στο κρεβάτι μας. Αφού του ήρθε ένα χαρτί ότι του έγινε μια πρόταση στη δουλειά συγκλονιστική που πρέπει να φύγει για τη Νέα Υόρκη. Και αυτή που ξινότανε κυριολεκτικά, δεν έκανε εκείνη την εποχή τίποτα. Αντί να του πει, και μου τσίπε, έλα μαζί μου. Αντί να του πει, έρχομαι και να έχουμε ένα happy end, θα πέσουν τα λουλούδια στην οθόνη, να κοιμηθούμε ωραία, ότι του παντρέψαμε και αυτού του βολέψαμε και πάμε παρακάτω τι ζωέ μα. Του λέει αυτή. Δεν θα έρθω, λέει, έχω πολλά πράγματα να κάνω εδώ.
0: Τι λέει,
1: παιδί, να κοπανιέμαι στον καναπέ, λέει, όχι, είναι φιλενάδα. Βλέπω 8 επεισόδια για να του πει ότι δεν θα έρθω.
0: Τι ήθελες
1: εσύ. Είναι δυνατόν, ναι.
0: Δύο ταινίες, 6 Αλάσκα, στην Αλάσκα.
1: Να είναι αγαπημένοι, να είναι αφιλιωμένοι. Παλεύουμε να τα φτιάξουμε σαν τηλεθεατές. 6 επεισόδια.
0: Και εσύ τα θέματα σου, τέλειος, και τους εκνευρισμούς σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Έμανε, άχι την ευχή, λέω κι εσύ.
0: Πόσε ώρες από τη ζωή σου έχασες?
1: Το βλέπω σταδιακά. Έχει 6 επεισόδια με μία ώρα.
0: Στο τέλος είναι και αυτό. Ευτυχώς.
1: Ναι, το τελευταίο επεισόδιο.
0: Απογοήτευση.
1: Πού πας ρε Καραμίτρο, δηλαδή. Αφήνεις έτσι το κοινό. Πάει και αυτό. Ούτε τα κόβω και τα love story. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε. Σε άλλο love story μπορεί να υπάρχει άλλη εξέλιξη.
1: Όχι, όλα τα love story που έχω δει τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Εκτός αν είναι ερωτική, αν είναι αισθηματική κομεντή. Παιδιά, δεν ξέρω τι τους έχει βρει τους συναντιογράφους. Σκοτώνονται, δεν μιλούνται, χωρίζουν.
0: Αυτά δεν συμβαίνουν και στη ζωή.
1: Εντάξει, ναι, αλλά περιμένουμε να δούμε λίγο κινηματόγραφο. Άμα θέλουμε να δούμε τι μέρες στη ζωή, να δούμε κανένα ντοκιμαντέ. Να δούμε πώς αυτό είναι το βατράχι. Να δούμε.
0: Δεν θέλω το βατράχι.
1: Ή έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέει ο κοινότερο μου πρώην. Και ήταν ένας που την χώρισε και την κυνηγούσε. Αληθινή ιστορία. Έχει τέτοια να δούμε. Χίλια να τρομοκρατηθούμε, να κλειδομπαρωνόμαστε τη νύχτα.
0: Λοιπόν.
1: Να λέμε ευτυχώς που δεν έχουμε ούτε πρώην ούτε νυν.
0: Λοιπόν, δύο δυναστείες εισάρκαν μία. Ο παραμυθένιος γάμος της Χριστίνας Λιβανού με τον Νικόλα Χατζηγιάννη στο Λονδίνο.
1: Τώρα έγιναν αυτά, τώρα που μιλάμε.
0: Το έγινε. Πού το έγινε? Το Σαββατοκύριακο.
1: Τι λες, πες, θέλω να μάθω μπουμπουνιέρες, θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, η Χριστίνα Λιβανού, ναι, είναι το γένος Λιβανού. Ήτανε η Τίνα Λιβανού, η οποία παντρεύτηκε τον Αριστοτέλη Ωνάση.
1: Ναι.
0: Η Ευγενία Λιβανού που παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο.
1: Λιβανίσαν όλες μαζί.
0: Και ο Γιώργος δεν λιβανίσανε, αυτές είχαν το χρήμα.
1: Ναι.
0: Αυτές ήταν ο Λιβανός, ήταν ο Λιβανός.
1: Αυτό εννοώ.
0: Παλιά παραδοσιακή οικογένεια εφοπλιστική, οι οποίοι έμεναν στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Λιβανός βοήθησε βέβαια τους γαμπρούς του και εκείνα μεγαλούργησαν. Λοιπόν, και ο Γιώργος Λιβανός, ο οποίος ζει και είναι μεγάλος άνθρωπος πια,
1: ναι,
0: ο οποίος έχει πολλά παιδιά. Το τελευταίο του κορίτσι είναι η Χριστίνα. Η Χριστίνα λοιπόν Λιβανού,
1: ναι,
0: από μεγάλο, αυτό είναι old money, έτσι, παντρεύτηκε στο Λονδίνο τον Νικόλα Χατζηγιάννη, ο οποίος είναι γιος άλλης εφοπλιστικής οικογένειας του Χατζηγιάννη, του Ανδρέα του Χατζηγιάννη.
1: Καμία σχέση με τον Χατζηγιάννη, δικό μας.
0: Πρόεδρος των Κυπρίων εφοπλιστών και είχε αγοράσει κάποια στιγμή και το σκάφος του Αρμάνι.
1: Ωραία, τι νυφικό αυτά, παιδί μου τώρα. Τι και να δω, κάτσε να το πω.
0: Νυφικό Αρμάνι.
1: Ωραία.
0: Νυφικό, υψηλή ραπτική Αρμάνι.
1: Κάτι παράνυφες βλέπω.
0: Εξαιρετικό. Εντάξει, έγιναν pre-wedding φοβερό στο Τσιπριάνι στο Λονδίνο και μετά βέβαια έγινε σε μια αίθουσα κλπ. Όπου το ντεκόρ ήταν μυθικό. Με Ευγενία Νιάρχου, με Δάφνη Γκίνες, με Νικόλα Νιάρχου.
1: Ήταν η δική μας, η Μαρίς Καντάλ.
0: Ήταν η Μαρίς Σαντάλ, ήταν η Αμπρική Πόπουλα, ήταν η Μαρίνα Ραφαήλ, ήταν η Σίλια Κρυθαριώτη.
1: Ήταν η Χαλαχούρη. Βάλε και ένα καρελαχούρη.
0: Ήταν η Χαλαχούρη, γνωστή Λιβανέζα, η οποία ζει στην Ελλάδα. Ήταν γενικά όλος ο εφοπλισμός. Ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο.
1: Ωραία. Τι φάγανε, δεν ξέρουμε.
0: Τι φάγανε. Γκουρμπεδιές φάγανε.
1: Σίγουρα, ρε παιδί, μα θα ήθελα να δω ένα μενουδάκι, θα ήθελα να δω τι δώρα τους πήγανε.
0: Το ντεκόρ βέβαια ήταν μυθικό, έτσι. Κάτι περισσότερο από μυθικό.
1: Η μπομπονιέρα.
0: Δεν το ξέρω. την Πομονιάρα δεν την ξέρω, όχι.
1: Λοιπόν, βγήκε μια ηθοποιός πολύ αγαπημένη και γνωστή, Κωνσταντία Χριστοφορίδου, και είπε, μίλησε για, για τη δουλειά της στο θέατρο στην τηλεόραση και είπε ότι υπάρχει μια πασίγνωστη ηθοποιός, δεν θα σας πω λέει το όνομά της, που όλοι νομίζουν ότι είναι καλή κυβωτικός άνθρωπος, αλλά είναι τεράστιο έγκλημα.
0: Oh.
1: Έχουμε παίξει μαζί, λέει, και σε κομμωδία και έλεγε, εντάξει, λέει, μην κοπανιέσαι, λέει, και πολύ, γιατί ούτως ή άλλως, λέει, εμένα βλέπουν, δεν βλέπουν εσένα όταν παίζεις. Ψυχούλα, ψυχούλα!
0: Παιδιά, τι γίνεται?
1: Εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
0: Τι γίνεται σε αυτά τα κυκλώματα, πες μου τι γίνεται.
1: Εδώ γίνεται καλέ στο ψηφιδικαστήριο της γωνίας και το έχω πει, σαν υπεύθυνος τώρα, εσύ σε πείραξε τώρα αυτό. Απλά πάει το μυαλό μου στην ηθοποιό που λέει.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω. Το έχουμε συζητήσει κι εμείς.
0: Η οποία κάνει τι κάνει.
1: Είναι πολύ γνωστή ηθοποιός.
0: Ναι, και δεν θέλει άλλους. Δεν θέλει
1: άλλους. Λέει η συγκεκριμένη ότι το κοινό τη θεωρεί πάρα πολύ καλή και εμπορική και συμπαθητική κλπ. Αλλά λέει είναι έγκλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου αυτό που φαίνεται. Έχει ξεγελάσει, λέει, πάρα πολύ. Ως προς το χαρακτήρα του, όχι προς το ταλέντο της, γιατί ταλαντούχα είναι.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, πήγατε στους Μετάλλικα. Σας άρεσαν, ξεφαντώσατε, τα δώσατε όλα. Παιδιά, βλέπω του Καλατράβα το πράγμα, το οποίο είναι, έχει φύγει το άσπρο χρώμα, αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι, θέλει επισκευή, λέει, μας πες την κουρούπα.
1: Ναι, καλέ.
0: Φαντάζεσαι να είσαι από κάτω και να σου έρθει αυτό το πράγμα.
1: Ούτε από κάτω,
0: σαν καπέλα του Φίλιπ Τρέισι.
1: Για ποιο λες, για την παίζω, για τη γέφυρα?
0: Όχι,
1: για το...
0: για του Καλατράβα του Καπάκι, στο Ολυμπιακό στάδιο.
1: Μας έρθει καπέλο καλιά μέρα αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θα έχει ξεπεράσει και το Φίλιπ Τρέισι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ που λέει τι να κάνουμε. Για να μην έχουμε μύγες, να βάζουμε, λέει, φλούδα αγκουριού στο παράθυρο.
0: Να σου πω και να μας φάνε τα μυρμήγκια. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Κόβεις το αγκούρι σε λεπτές φέτες.
0: Ναι.
1: Και τοποθετείς τις φέτες.
0: Προτιμώ να το βάλω στη σαλάτα μου.
1: Και τοποθετείς τις φέτες σε σημεία εισόδου, περβάζει παράθυρα και παραθύρων και πόρτες, εκεί όπου συγκεντρώνεται τα έντομα ή κοντά σε κάδους απορριμμάτων για κουζίνες. Και αυτό τα ανανεώνεις κάθε μέρα και άλλο ένα αγκούρι. Και δεν έρχονται, λέει, αλλά όπως πολύ σωστά λες, θα έρθουν μυρμήγκια, ρε παιδιά. Φέτος προς το παρόν, πρέπει να χτυπήσω ξύλο.
0: Καλά. Νωρίς περίμενε είναι. Να αρχίσει σεζόν.
1: Νωρίς
0: είναι. Γιατί μόνο καλοκαίρι για βιέτα.
1: Εγώ
0: και Μάγια. Δεν έχουν σκούφο και γάντια.
1: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορούν τους χειμερινούς μήνες.
1: Ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Και εμένα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη μου έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και Σεπτέμβρη. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι είναι όλον. Είναι δηλαδή ένα ζωήφιο το οποίο κυκλοφορεί ανάμεσά μας όλο το χρόνο. Άμα έχεις δηλαδή φωλιές. Όχι. Το χειμώνα τι κάνουνε?
1: Το χειμώνα, παιδί μου, τρώνε τα καλοκαιρινά.
0: Α.
1: Αυτά βγαίνουν παγανιά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο που είναι καλός ο καιρός. Και αποθηκεύουν την τροφή. Και μαζεύουν τροφή και έχουν.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια για το χειμώνα, πες τους. Στείλε το μήνυμα.
1: Καλά, έχουν μην με έρχεσαι τώρα τα αρνιά
0: στην ζωγράφη.
1: Έχουν τρομερή κοινωνία. Είναι απίστευτα, έτσι.
0: Ναι. Είναι εργατικά καταρχάς. Ναι. Δεν είναι τεμπέλικα.
1: Ναι, δεν είναι αυτό μόνο, ρε παιδί μου. Το ένα βοηθά το άλλο κλπ. Mm. Είναι φοβερά. Λοιπόν. Υπήρχε ένα. Πώς το λένε, ένα. Στο TikTok που είναι ένα μερμήν και κουβαλάει ένα τεράστιο. Έχει πιάσει ένα λουλούδι. Τεράστιο. Και το κρατάει και το μεταφέρει. Και γράφουν από κάτω τι κάνει και το μερμήν για να μην πέσει παντόφλα στο σπίτι.
0: Ωραίο.
1: Ναι.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,

0: Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Καλωσορίσατε, Έβιβαλη, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
5: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
10: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
10: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
10: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
13: Φιλάμε.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
14: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελιγών.
12: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: 2000 FM.
14: Εκεί είναι fake news, δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει.
15: Φαντάζει και λίγο μύθο.
14: Καλέ γνωστή, με Όσκαρ η κοπέλα δεν είχε ανάγκη να το κουμπίσει. Μετά από 5 μήνες, 6, που το μάθαμε εμείς. Αυτή ακόμα πρέπει να τρέχει. Να τρέχει από πριν. Είπε αυτός ο κύκλος έτσι. Σε πάω για άλλους κύκλους.
15: Να πάει στους Ολυμπιακούς κύκλους. Άμα τρέχει καλά και γρήγορα, να τη στείλουμε στους Ολυμπιακούς αγώνες, ρε παιδιά.
14: Λοιπόν, και τώρα έμπλεξε με την Πάμελα Άντερσον. Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Showgirl και είπε τι ωραία που παίζει, τι, που την είχαμε μόνο στο μυαλό μας ως Baywatch με το μαγιό, και αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, κρύβει μέσα της ένα αστήρευτο ταλέντο και ένα απόθεμα υποκριτικής. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
15: Και τελικά?
14: Τελικά λέει βγαίνουν. Βγαίνουν, τους βλέπουν να βγαίνουν, αυτό. Και όλοι ψηφίζουν.
15: Τα βραδιά τους λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
14: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Λία. Μίλησε με τον Λία, μίλησε ότι υπήρχε ένα φλερτ, ένα αυτό, έπαιξαν και μαζί, λύθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν, και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Tom Cruise.
15: Τι να πω. Εντάξει. Έχει πέσει ξηρασία.
14: Κοίταξε, αυτός είναι 62 και αυτή είναι 58, όχι, μια χαρά είναι. 63. Αυτός 63, αυτή 57.
15: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρκε μανία από τους Eurofans για το αδιάβλητο του Televoting.
14: Televoting.
15: Ναι.
14: Ναι,
15: έγινε χαμός, λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αγγίσατε τον Ακύλα. Ήτανε για καλύτερη θέση. Κάτι γίνεται, λέει. Καλά.
14: Παρασκευή στο γάλα. Άμα δεν βγαίνουμε εμείς, είναι και καλύτερη θέση. Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία.
15: Ναι.
14: Ναι.
15: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες όλο τον κόσμο. Απλά, είναι εύκολο να ψηφίσουν.
14: Απλά, απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορί και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
15: Τι έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
14: Όλα τα φαβορί. Δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορί που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις στοιχηματικές
15: ανέβη. Ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
14: Όχι. Εμείς, και νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε, γιατί ρε παιδί μου, πέσαμε. Παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας. Παίζανε παντού.
15: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζει ο άλλος στη μουσική, δεν
14: ξέρω. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν θα σκάσουμε. Μια χαρά, δέκατη θέση.
15: Τι λες, παιδί μου, είχαμε κάτι, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι για το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία?
14: Όχι,
15: για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρας.
14: Είναι 26 του μήνα, λέει, βγαίνει ο Τσίπρας και θα.
15: Ναι, ο Τσίπρας είναι θα. Πάψε βρε παράμυθα.
14: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελετά. Χαρά είναι, δεν είναι κάτι, ρε παιδιά μου, στις 25 χώρες. Άσε μας, σε παρακαλώ τώρα. Που άλλοι το για μη ποιοτικό και ότι θα γίνουμε ρεζίρι και τι είναι αυτό που στέλνουμε, κάντε και το σταυρό σας. Αφού δεν σας άρεσε, εμένα μου άρεσε.
16: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Συμπάσχω με, με τον Χάρη και την Μέγαν. Είναι άφραγη.
3: Είναι άφραγη.
2: Δεν τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει, άφραγη. Δεν πάρει καλά τα οικονομικά.
3: Εσύ που είσαι πρόεδρο στο Τηρεσία,
2: ναι.
3: Να του πάρει αντιπρόεδρου.
2: Έχουν πρόβλημα, ρε παιδί.
3: Τι πρόβλημα έχουν.
2: Δεν οι συμφωνίε που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Έτσι, με άπατε γιατί αυτήν σκόψανε. Είναι μια εκπομπή μαρμελάδε και γιαούρτια και ό,τι.
3: Καλά, δεν φταίνε. Αυτό. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα του, την αγοράσουμε, βρε κουκουλιά.
2: Και μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων,
3: ναι.
2: Στην Καλιφόρνια και κάπου εκεί και τώρα, και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα, λέει, της συντήρησης. Κυπουρή, αυτά.
3: Έχεις πιτάξει την Κυψέλη, πάρ' τους
2: μεγάριδες. Άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζες, καθαρίστριες,
3: πεπούλε. Ανεβάσεις την αξία του σπιτιού, πες με γκανάκι.
2: Δεν τη βάζω αυτή τη, με τίποτα την κρουσούζα.
3: Δεν την έβαζε.
2: Όχι.
3: Αμέσως παίρνει υπεραξία.
2: Θα
3: έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων, την εκεί πέρα, με στάμπα. Ξέρεις τι είναι να πουλάς το διαμέρισμα, της πεις έλα εδώ μια εβδομάδα κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω, να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται. Τι νομίζεις, πώς γίνονται τη μόδα στα ξενοδοχεία? Γιατί πάτσε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
2: Τι δουλειά καλά έχει να πάει στην Κυψέλη? Αυτή είναι ψωνάρα. Θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και.
3: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι. Οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθαμε πτωχέ, μη γίνωσα και
2: τέτοια. Γιατί κάνουν τις πτωχές.
3: Κάνουν
2: ερευνητικά. Για να μην προκαλούν.
3: Ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
2: Τι είναι?
3: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες. Είδες φοβερό τις ουρές στην Ιταλία για ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω, παιδιά. Η Οντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Swatch και ήταν ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν.
2: Και
3: τσουρομαδιόντουσαν.
2: Ναι, ρε παιδιά.
3: Και φτηνόντουσαν.
2: Και άσχημα και ρολόγια το
3: εμένα μου αρέσουν. Δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
2: Εμένα δεν μου αρέσουν.
3: Το οποίο είναι και ακριβό.
2: Άμα στο δείχναμε, ρε παιδί, με αυτό το ρολόγιο δεν ήξερε ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο του ρολόι. Σ' αρέσει. Σαν ο ρολόι. Σαν σχέδιο σ' αρέσει.
3: Το Οντεμάρ μου αρέσει το σχέδιο. Είναι κλασικό σχέδιο.
2: Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Τέλο πάντων. Είναι παιδί μου πολύ γιατί μάρκα για να πάρουν για να είναι πρώτη. Είναι limited αυτά το μεταξύ, είναι limited.
3: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία επειδή τα Οντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε ρε παιδί μου, σου λέω είναι. Και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
2: Ναι, παιδιά, όπως να κάτσει την ουρά τώρα. Για να πάρει.
3: Εντάξει, ο άλλο έχει βίτσιο, μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
2: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό. Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό. Τι καλά.
3: Άμα θες κάτι
2: καλό. Ναι. Τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτόσεις βέβαια στην Αγγλία που κάθονται εδώ.
3: Κάτσε, αν είχαν φοβερά παπούτσια που σου αρέσουν εσένα.
2: Ούτε καν.
3: Στο 1/10 της τιμής.
2: Ούτε καν. Ούτε εγώ στην ουρά. Ούτε, okay. Ούτε και αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Ερμές, η τσάντα, η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιος πρόλαβε τον κύριο Ήβρα την πάντη μου.
3: Δεν θες πολύ, δεν θα καθόσουν.
2: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτσω σε ουρά.
3: Α.
2: Εγώ όμως.
3: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, τίποτα. Με την Eurovision το πέρασα διότι είχαμε gathering στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι γιατί ήμασταν 18 άτομα.
3: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε?
2: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλά να χωράμε.
3: Ωραία.
2: Και όλη μέρα.
3: Βάλει ένα χαλάκι και κάθονται μωρέ και κάτω.
2: Και μετά πώς σηκώνονται?
3: Έχει τη βοήθεια του κοινού.
2: Δεν ήταν απλό. Λοιπόν, αυτό κάναμε, αυτό κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί.
3: Για
2: γιατί πέσαμε μετά, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
3: Παναγία μου.
2: Και την Κυριακή μετά προσπαθήσαμε να συνέλθουμε.
3: Εγώ δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος την Eurovision, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ αργά.
2: Συγγνώμη,
3: τι ώρα τελείωσε?
2: Επειδή
3: μία
2: ώρα. Παρέα, δεν είμαστε και προσιλωμένοι. Τώρα είμαστε παρέα, λέγαμε μια μπουρδα που βλέπαμε λίγο την Eurovision.
3: Έτσι γίνεται πάντα.
2: Ναι. Μόνο στο δικό μας τραγούδι έπεσε σιωπή. Θέλαμε να δούμε πώς είμαστε.
3: Να. Ο Ακύλας τον είχε πιάσει ένα τσερλιπιπί πριν. Κάτι τον είχε βρει.
2: Εντάξει, μωρή.
3: Μας μάτιασαν, μωρέ. Μάτι.
2: Μας μάτιασαν. Δεν τους άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείω. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ντέιβιντ και Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
3: πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
2: Ναι,
3: από πού
2: θέλει κατεβαίνει. Τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που το χρηματοδότησε. Αυτό το είχα αφήσει, αφήσει ντοκιμαντέρ στο Netflix.
3: Με καλλιντικά
2: και πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί ναι, τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
3: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα μπραντ μόδα έχουν βγάλει και καλλιντικά. Ναι, ναι. Γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδιοκτήρης της Ίντερ Μαϊάμι, η οποία εκτιμάται ότι είναι, λέει, η πιο πολύτιμη ομάδα του τελικά κλπ. Και, και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Αντίντας και της Hugo Boss. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Τώρα η Βικτορίτσα.
3: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
2: Πάει πολύ καλά.
3: Έπεσε κέρατο για ρίξε.
2: Πάει πολύ καλά με τα
3: καλλιντικά
2: της. Παιδιά, η νέα γενιά, τα κοριτσάκια.
3: Ναι, φοράνε καλλιντικά, αλλά φτηνά καλλιντικούλια.
2: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
3: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, δεν φοράνε τα παράδειγμα, αλλά ψάχνουν πολύ.
3: Έχω
2: πέρα τις κρέμες. Κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι. Γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγοι που λένε, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό στο δέρμα. Είπαμε από το να μην βάζει, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες. Περνάει, περιμένει να στεγνώσουν. Χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει έναν αφρό. Και πέντε κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας. Είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρωματιέται αυτά, με συγχωρείτε.
2: Έλα, μπράβο, το καλό μου, νιώθει άσχημα, με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο βρε Ακύλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
3: Άρα έχουμε.
2: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και πολιτική τη χώρα στην πλάτη. Τρέπονται εσύ που βγήκε δέκατο στο... με το φέρτο φέρτο.
3: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
2: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
3: Ναι, α πούμε τι δείχνω όμω, γιατί να ο άνθρωπο ήταν τάξη.
2: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν καταλάβει αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε.
3: Ναι.
2: Γυρνά αριστερά, πεθαίνει κόσμο. Γυρνά δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Γυρνά από εκεί, δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μας έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή τι άλλο να περιμένουμε πια.
3: Να την Έμιλι Πάρις να περιμένουμε. Που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι της, της Μικόνου τα ωραία.
2: Ναι.
3: Και είναι, λέει, σε μια βίλα extraordinaire με 19 υπροδομάτια.
2: Τι να τα κάνει, μωρέ, Λίλη Κόνη στα 25 υπροδομάτια.
3: Θα κάνει σε
2: έχει, έχει με την ομάδα της, να μου πεις, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
3: Δεν μένει εκεί.
2: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
3: Τι φοράει.
2: Έχει βρει. Τι τις έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
3: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
2: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
3: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
2: Όχι, δεν έχει
3: ουπιά,
2: ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι σαν ανανάς.
3: Σε λάθος χώρα ήρθε.
2: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
3: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
2: Ναι.
3: Που κάνει τέτοια.
2: Ποιο?
3: Λεμονάκια δηλαδή.
2: Λεμονάκια,
3: φρουτάκια, λεμονάκια.
2: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
3: Ακριβώς.
2: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά. Δεν θα πω ονόματα. Μερικά μπραντ γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Α πούμε είναι. Δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι, α πούμε, το μπραντ Σιμπλιγκάντε Πέτρε.
3: Ναι.
2: Είναι το μπραντ Οντίσια. Είναι το μπραντ Ικαριάτιντα.
3: Ναι.
2: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορά. Μπορείς από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά τους και αυτά τους, κάτι με κάτι, πες τα, κάτι ριχτά, κάτι...
3: Τσεγγεμοσύνης δηλαδή.
2: Κάτι,
3: κουδούνια,
2: κάτι, κουδούνια,
3: μας κρέμασαν τα κουδούνια.
2: Κάτι φουντίτσες, μπόχο χόχο, κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του, του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ανοιχτό που το έχει για να παίρνει αέρα ο ποπός το καλοκαίρι να μην κολλάνε τα μούτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
3: Να.
2: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα. Σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
3: Εντάξει, παίζει ρόλο όμω.
2: Για να πω, τι είναι αυτό το. Τι
3: είναι. Άμα είναι μεταξωτό.
2: Δεν είναι μεταξωτό, είναι λινό.
3: Λινό.
2: Λινό.
3: Το
2: τι λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα και μίλκο που είναι δηλαδή. Δεν κόβει
3: αυτό. Το λινό είναι ακριβό.
2: 450 ευρώ και δεν με είχα να ράψει. ένα έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έχετε αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας η οποία είναι ας πούμε το όνομά της ο Μονοντασάνταλος.
3: Έλα αυτή τώρα, κάνει φοβερά σανδάλια.
2: Και κάνει το σανδάλι τώρα 600
3: ωραία,
2: ευρώ.
3: Ωραία πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά,
2: τα απλά
3: που κάνουν 50 ευρώ.
2: Τα απλά παίρνω ρε, γιατί να μην το σχολιάσω ρε παιδί μου. Φυσικά
3: γιατί,
2: τα απλά παίρνω.
3: Άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή και ο Διόρ αν το βγάλεις.
2: Θα σηκώνω τον Διόρ τώρα με την καριά την τά.
3: Ναι, ο Dior, όταν ήταν ο ίδιος ο Dior,
2: ναι.
3: Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής, ναι. Ο οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το brand όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι, ευαλαωρίτου και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
2: Γιατί από το ερκοντισιόν.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
2: Ναι, και στα πλοία.
3: Και στα πλοία
2: στα
3: το ίδιο.
2: Χειρότερα.
3: Στα πλοία έχω
2: μη
3: πολύ καιρό να
2: χειρότερα στα πλοία.
3: Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
2: Ναι,
3: θέλει και.
2: Ναι.
3: Πώς το λένε αυτό.
2: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθεί, σε παίρνει ο αέρας. Θέλει το μαλλί μπαίνει μέσα στο δορθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με τη δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα. Έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιο στο κατάστρωμα και κάνανε σεξ.
3: Σεξ κάνανε.
2: Διακριτικό.
3: Μέσα στον κόσμο. Τι διακριτικό.
2: Διακριτικό.
3: Στο είχαν... κατάστρωμα διακριτικό.
2: Είχαν απαγιάσει κάτω από μία σκάλα.
3: Ωραίο, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
2: Ήταν κάτω από μία σκάλα.
3: Ναι.
2: Ήταν μέσα στο sleepy bank και είχαν βάλει γύρω-γύρω δύο-τρεις καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Αλλά και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μια κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
3: Εκεί το μάτι σου, εσύ.
2: Ναι.
3: Να δεις
2: τι γίνεται. Ένα σφίσι, ένα τρίβεται το sleepy bag. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
3: Ήταν κάτω από τι.
2: Ήταν μέσα στο sleepy bag, μπουγατζωμένοι.
3: Α, μπουγατζωμένοι και γενικώ.
2: Είδα ένα. Μια κινητικότητα, εκεί κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
3: Α, έπρεπε να πεις.
2: Πήγα παρακάτω όμως να δω πότε, για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
3: Α,
2: για να τα ακούω.
3: Ντροπή σου πια.
2: Όλα τα άκουσα.
3: Τι έγινε, υπήρχε.
2: Υπήρχε.
3: Εγώ που είμαι ένας διακριτικός άνθρωπος.
2: Υπήρχε μια κορυφωσούλα, μην φανταστείς, πολύ αχνή.
3: Ναι, τώρα τι να
2: και
3: κάνει.
2: Λέω, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να πάνε να πληθούν μετά.
3: Α, πού είστε εκεί.
2: Μέσα στην τουαλέτα να πάρε. Να
3: ωραία, πληθούν. Και μετά πας εσύ και πλένεις τα χέρια σου.
2: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τι έκανε σήμερα το πρωί, πώς περάσαμε τη μέρα?
2: Ψάχνω ένα χαρτί. Δεν περνάω καλά.
1: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
2: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να δει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
1: Έλα μου,
2: γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ. Και δεν μπορώ. Θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγε σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
1: Βάλε ένα σεξι
2: μπουζί. Να μπορώ να το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
1: Όλοι πνίγονται.
2: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν το μάτι μου.
1: Άρα η ευχή να πας να πνιγείς δεν πιάνει.
2: Δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Και το ChatGPT ρώτησα, μπας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να το κάνω.
1: Τι ειδικότητα θέλει?
2: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές τις ειδικότητες.
1: Ή συμβολιογράφο. Πώς γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα? Ή συμβολιογράφο ή μηχανικό.
2: Ή δικηγόρο.
1: Κάποιο θα βρεθεί.
2: Με τη συμβολιογράφο έχουμε πιαστεί μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε: θα το κοιτάξω και θα σου πω.
1: Σε αυτή τη ζωή σου
2: έφεξε. Φέξε μου και γλίστρησα.
1: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός έγινε
2: αυτό
1: πιο καλά.
2: Τρία χρόνια τώρα.
1: Τρία χρόνια κάτι.
2: Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
1: τρία
2: χαρτιά.
1: Τρία χρόνια πνίγονται.
2: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά. Ναι. Κυνηγάω χαρτιά.
1: Όχι, κοιτάξτε, μα είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
2: Εντάξει, πιο γρήγορα τώρα άρχισαν να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταφέρει και σου λέει: ξέρει κάτι. Φέρω το στο χαρτί αυτό, επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίησει, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκουμε και δεν βρίσκουμε τι είναι.
1: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχει ακούσει λίγο έτσι?
2: Καθόλου τίποτα.
1: Έτσι, λίγο κέφι δεν έκανε.
2: Ούτε κέφι, έκανε τίποτα.
1: Βγες στη βεράντα, κάνει γυμναστική, θα την ακούσει, θα είναι.
2: Όχι, μου βρωμάει σαν κατάλαβε τι. Σαν να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
1: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
2: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
1: Ελαφριά. Περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνει το κάτω τον πισινό του γάτου.
2: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά. Και λέω μπα ιδέα μου, κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
1: Φτιάχνουν το αποχετευτικό βρε στα νότια προάστια κουραδίνια από τα χαβιάρια του Σολομού και όλα
2: γίνουμε...
1: αυτά τα σούσια.
2: Εκεί μεγάλες επιτυχίες θα έχουμε γενικότερα. Εμείς τρώμε.
1: Εσείς
2: οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
1: Των νοτίων προαστίων εσείς που φέρνετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Τι πύργους, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε. Τι σκατήλα. Όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
2: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
1: Να σε δω να πηγαίνεις σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
2: Οπωσδήποτε. Πρώτη και καλύτερη, σας είδα πια από τώρα.
1: Να πίνεις το dry martini σου και να ποντάρεις στη θεά τύχη.
2: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του.
1: Με όλα, Νατά!
2: Ένα ωραίο πρωί, μια ωραία μέρα, λέει, είχαν πάει ο οικογενειακός όλοι. Το Δεκέμβριο του 24 πεζοπορία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Άντου στις σπηλιές του Μονσεράτ.
1: Καλέ, τι έπαθες?
2: Μου ήρθε εντολόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλης αυτό. Παππούλης και παππούλης, 75 ετών, ήταν τα χαρά. Έκανε ένα wow, και έφυγε από τον κρεμό και έπεσε από τον κρεμό.
1: Και τι ψάξανε, τι έγινε?
2: Και ρε παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνος που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιος. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
1: Ναι. Σου λέει ακάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο. Ναι. Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
2: Η περιουσία έρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
1: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιόκα.
2: Η οικογένεια λέει ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Βέβαια. μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
1: Λοιπόν, Καρισιανού, πώς είδες?
2: Τι ήταν αυτό το. AI είναι, το είπαν ότι είναι AI.
1: Ναι.
2: Το περιστέρι αυτό ήταν πέντε περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να έχει
1: μπαμπάτσικο.
2: Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
1: Είναι
2: και
1: το
2: είχε
1: μεγάλο
2: ένα κλαδί ειρήνης.
1: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι και αυτό.
2: Είχε ένα κλαδί ειρήνης στο στόμα του.
1: Βγήκε κάποιος και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
2: Γιατί?
1: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύουν, παιδιά.
2: Γιατί
1: δεν...
2: από τη Ρωσία, μωρέ. Ήταν ένας...
1: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
2: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία? Έτυχε τώρα αυτό.
1: Ο ένας είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλος είναι.
2: Και δήλωσε και λέει ο ηθοποιός, πώς τον λένε, παλιός ηθοποιός.
1: Ναι.
2: Ότι στηρίζει το κόμμα της Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιός, ο οποίος είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκες.
1: Ως παλιάρα.
2: Ω καλέ.
1: Ηθοποιό.
2: Ναι, τώρα είναι μεγάλος, θα τον βρω. Ως Γιάνγκος.
1: Ως Γιάνγκος έχει πάει με 3.000 ηθοποιούς.
2: Με 200 λιγότερες από τους παλιάρα.
1: Α.
2: Και είχε πει ότι 20-20
1: ηθοποιούς.
2: Ήταν πολύ ωραίος άντρας.
1: Για πέτσε εδώ τον ύμνο του νέου κόμματος. Αν ισχύει βέβαια, παιδιά, τώρα.
2: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας και να λέει με πόσες γυναίκες και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
1: Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
2: Επάνω βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω Καριστιανού.
1: Έλα.
2: Αμάν.
1: Έρχεται.
2: Προσκύ.
1: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μάλιστα μια μεγαλοπρέπεια.
2: Ναι.
1: Ένα κόκκινο χαλί, ένα μια
2: πράσινο. Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουν.

0: Αντί Περιστέρη έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, πω, παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσίδε, κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή.
1: Δεν
0: είναι
1: λιώνω,
0: τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: θέλω. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτσε λένε για πυροσκή που έχουν
0: παιδί
1: μέσα κοιμάει.
0: Μεγάλο,
1: λουκάνικο.
0: Θέλω πολύ, πολύ και να μπαίνει όλη μα έλα
1: και
0: μέσα.
1: Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα, μωρέ, τώρα αυτό θε να φά τρία, τέσσερα.
1: Αυτό, τρία, τέσσερα, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό,
0: αυτά
1: δεν
0: να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτη ή να έχει κοιμά με τι αρέσει.
1: Με κοιμά και λουκ και όλα αυτά. Έχει ένα άλλο με πατάτα δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω σου λέω να αισθάνομαι την κοιμά.
1: Όχι,
0: μ'
1: το μικρό.
0: Μασέλα.
1: Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
0: Να.
1: Το δαγκώνει και. Το δαγκώνει και έχει μαζευτεί και μαζευτεί μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα, οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι ή το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα. Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο πολύ σε φτιάχνουν, πιο πολύ.
1: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώ λειτουργούν. Πίσω από την άλλη, ότι ήμουν μια μικρή.
0: Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει ότι ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώ γίνεται δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώ γίνεται δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα, όχι τώρα σαν την πλέον την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπω.
1: Ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να. Χώσει την πυροβοσκίδα μέσα και μετά έκανε. Ένιωφε ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να το. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την πυροβοσκίδα. Στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ποπ! Για να βγάλει την πυροβοσκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγει. Πώ ανοίγει κρασί, κάνει. Αυτό. Ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα, σου ρίχνει φαπά.
1: Τώρα πέφτει.
0: Τώρα.
1: Δεν είναι στα καλά του πάντω.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Τώρα, δεν το πιστεύω. Πάνε να σε τσιμπήσουν και δεν.
1: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν και είναι κοιμισμένα.
0: Ναι. Λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθε που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο. Δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανα. Και έμεσε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμω έχουν από θρασίδι. Μπήκε να χτυπήσει κατσαρίδα.
1: Δεν έχω
0: και σου ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω
0: πια.
1: Καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασινθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω, δεν μπορεί να βλέπω. Ήταν σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε
1: θέλει,
0: στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδειας.
0: Α, το ρίχνει. Είναι τόσο φίκια. Σαν να χράτς.
1: Ναι.
0: Το μετά ρίχνει. Πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από
0: και...
1: κάτω. Όταν το μαζεύω, τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω, την πετάω στον μπάνιο για σιγουριά, τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, αυτό το πάτο μου. Του,
1: δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Κάτω είναι.
1: Οπα.
0: Όχι, ε. Γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα για που πάρκαρα, χαλακί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Πω, πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον
0: ακόμη,
1: κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμο που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει, ναι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Τι έγινε, τι έγινε?
8: Πάτησα ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
7: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούνταλούντα και αλλούτερα.
8: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα?
7: Τι έχουμε, ποια τι μέρα είναι έχουμε. Και ποια χρονιά είναι?
8: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
7: Καλά, έχει ψάξει ποτέ να βρει πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου? Μεγάλη επιτυχία.
8: Τίποτα.
7: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξ κολονάκι, εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
8: Δεν βρίσκει πάρκινγκ?
7: Όχι.
8: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
7: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατόν να ξεκινάει από τα 18 ευρώ.
8: Η βενζίνη. Η βενζίνη.
7: Καλά.
8: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
7: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται αεροπορικό ή στην
8: Ελλάδα? Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
7: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
8: Όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Ειδικά, άμα γκαζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα. Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς, δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μου γκρίζει.
7: Ναι. Στην κατηφόρα το σβήνεις.
8: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
7: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το για να το ανάψεις. Όχι.
8: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
7: Μπορεί να πας και με σβηστή.
8: Όχι, όχι.
7: Αυτό κάνουν κάποιοι.
8: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι με νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτά που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι η μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
7: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα?
8: Αυτό κατάλαβα. Μα όταν μου μιλάει, ακούω, όταν εγώ δίνω το αμάξιμο στο συνεργείο και θέλει ο συνεργέας, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο ρε παιδάκι.
7: Όχι, πρέπει να ξέρει.
8: Μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της μετοσυμφωνία έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το έφτιαξα.
7: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
8: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνο του.
7: Α.
8: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
7: Έχει πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
8: Βεβαίως.
7: Ναι, τι έπαθε αυτό?
8: Όχι, το πηγαίνει το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου τα εξηγεί. Τα κατάλαβες? Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
7: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
8: Το μπεδεμένο είπα.
7: Το πενεμένο.
8: Πενεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άχρηστη πληροφορία. Από τα πάντα. Να του βάλω εγώ αυτή την άχρηστη πληροφορία στο κεφάλι μου.
7: Εντάξει, ρε παιδί μου.
8: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνουν εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άνοιξε και τι μου βάλε.
7: Συγγνώμη ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
8: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Πήγαν όλα καλά, ναι. Ήτανε λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, τα άντεγια και φιλιά στο σπίτι. Τώρα αν μου άνοιξες, αν ήμουν ήσυχη, αν δεν ήμουν.
7: Γιατί πρόσεξε να δεις, η τιμή είναι αντίστοιχη, οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
8: Ναι. Το βενζινάδικο με εγώ στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. και μπαίνεις μέσα να πληρώσεις και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνεις.
7: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
8: Ναι.
7: Α, μπράβο.
8: Είναι, έχει καλές τιμές, είναι εταιρείας. Δεν είναι.
7: Εταιρείας, αλλά είναι.
8: Είναι εταιρείες που φοράνε τις στολές της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή.
7: Του βενζινάδικου.
8: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με ήμουν, δεν ήμουν στην περιοχή μου. Και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι. Σου έχει βάλει.
7: Αυτό το βενζινάδικο.
8: Όχι, μην βάλει αυτό, βάλει αυτό το καλό και αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
7: Να ένιωσα.
8: Ήμουν οι ξένοι που πέρασαν περαστικά.
7: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
8: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω. Είναι παιδί μου που ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν να μα τύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτη.
7: Γι' αυτό λένε.
8: Μου βάζει ότι... από την άλλη. Από την άλλη, πες την, ναι.
7: Γι' αυτό λένε.
8: Ναι.
7: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
8: Αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνει από βενζίνη και να σ' αλλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσει στο σπίτι.
7: Το φρονίμω τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
8: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
7: Και τι βγήκες?
8: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
7: Ναι.
8: Όλα τέλεια.
7: Και το μυαλό είναι μέσα εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
8: Μιλάμε για αίματος τώρα.
7: Ναι.
8: Τέλεια
7: πώς
8: όλα.
7: Πώς γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι...
8: Δεν ξέρω.
7: Αϊνστάιν.
8: Τι να σου πω. Τέλεια. Αλλά φίλε...
7: Τι?
8: Διάβαζα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις 2 γιατί θα το συστήλω. Έλεγε, ας πούμε, πες το, ζάχαρο, αυτά, βιταμίνες, όλα τέλεια. Και φτάνω
7: στη χοληστερίνη.
8: Έρε Παναγία μου.
7: Τι έγινε?
8: 280, χτύπησα τα μάτια.
7: Τι?
8: Ναι.
7: Πρέπει να πας στα γάπια.
8: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού, μου λέει, μου πατάει, πρέπει να πάτε σε ένα δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πολύ καλή στάση σου, μου λέει, αύριο ραντεβού, μου λέει, για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
7: Ναι.
8: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει, ότι είσαι υπόταση εκεί, να ξέρεις, με αυτή τη χοληστερίνη που έχεις.
7: Ναι, πας για εγκεφαλικό.
8: Ναι.
7: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
8: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
7: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
8: Αλήθεια?
7: Ναι.
8: Από αυτό το έχεις πάθει.
7: Πιο ακριβώς.
8: Δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
7: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, θα θυμάμαι όλα.
8: Ξεσθενίζουν τη μνήμη πάντως. Ναι, και το μυϊκό σύστημα και από όλα. Τέλος πάντων, θα δούμε.
7: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
8: Θα πάω σήμερα.
7: Όλα θα πάνε καλύτερα.
8: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: Τα μπάζα για τη δικού σκάδου, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω αναγέννηση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
6: Πάμε σήμερα.
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
6: ξυπνάς μια μέρα.

0: Και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
1: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Πάμε.
3: Θα πάμε στα γνωστά.
4: Θα πάμε στο δικό μας.
3: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
4: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
3: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
4: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
3: Εκεί θα πάμε.
4: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
3: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
4: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
5: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
12: Έχω.
13: Μετά θα πάνε
12: εξτασιαστεί.
13: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρευε.
13: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
16: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
15: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
16: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
15: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
16: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
15: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
16: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
15: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
16: Γευστική περιπλάνηση.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Δρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
19: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
20: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρευε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
14: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
14: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
14: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
14: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
14: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαίου.

0: Κοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζαΐμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γιαγιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
11: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo.
16: όλες

0: και επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22 730 22 247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω
3: τι. Έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Στέφανε.
10: Ναι.
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε?
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε?
9: Μπα, όχι.
10: Ε, πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
11: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά. Η κοίμηση της Θεοτόκου γιορτάστηκε σε όλο το νησί, αλλά σημαδεύτηκε πραγματικά με μία είδηση που ήταν πραγματικά γροθιά στο στομάχι για το θάνατο, το φευγιό έτσι, του Δημήτρη Καρίδη, του Δημάρχου Φούρνων. Ενός ανθρώπου που όσοι είχαμε τη χαρά να τον έχουμε γνωρίσει, είχαμε αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν η αυθεντικότητά του. Ένας άνθρωπος που πραγματικά πάλευε για το νησί του. Παράδειγμα προς μίμηση, διεκδίκησης, τσαγανού που λέμε, ότι στεκόταν μπροστά στους πολιτικούς, τους υπουργούς, σε όλους, για να πάει να διεκδικήσει για το νησάκι του, όπως το έλεγε, με ένα ανάστημα που δύσκολα βρίσκει. Συνήθως οι αιρετοί πάνε έτσι και λίγο διστακτικά να ζητήσουν κάτι. Ο Δημήτρης ο Καρίδης πήγαινε με ανάστημα και διεκδικούσε για το νησί του. Και πραγματικά η συγκυρία, το ότι το 2020 έφυγε από τη ζωή ο αείμνηστος Γιάννης Μαρούσης, επίσης ένας πολύ αγαπητός δήμαρχος του νησιού, δόθηκε το δαχτυλίδι, γιατί ακόμη δεν είχε λήξει η θητεία, στον Δημήτρη Καρίδη, ο οποίος στη συνέχεια το 23 διεκδίκησε και πήρε, βγήκε νικητής από την πρώτη Κυριακή ως δήμαρχος, ως αιρετός σε αυτή την αυτοδιοικητική μάχη. Δεν ξέρω πραγματικά από προχθές, οι ειδήσεις αυτές που μεταφέρουμε δεν είναι καθόλου καλές, δηλαδή το ότι έφυγαν από τη ζωή δύο άνθρωποι της προσφοράς, ο Νίκος Κακλαμάνης και ο Δημήτρης Καρίδης. Ανήμερα της Παναγίας το πρωί αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Κακλαμάνη όπως το ήθελε, ένα πολιτικό αποχαιρετισμό όπως χαρακτηρίστηκε, στο φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, όπου η σύζυγός του, ο γιος του, αλλά και οι αγαπημένοι του φίλοι, οι συνάδελφοί του, οι συνοδοιπόροι στην πολιτική, είχαν όλοι να πούν ένα καλό λόγο για αυτόν τον άνθρωπο που ήταν εξαιρετικά τυπικός, ένας άνθρωπος ντόμπρος και ο Νίκος Κακλαμάνης, ένας άνθρωπος που πραγματικά θυσίασε τη ζωή του στο δημόσιο σύστημα υγείας, διότι πολλές φορές οι αρχές δεν συνάδουν και με τη στάση ζωής. Σε αυτόν τον άνθρωπο ταυτιζόταν. Δηλαδή, το ότι ήταν ένας άνθρωπος αριστερός, που ήθελε και μάλλον έβαζε πάνω απ' όλα όχι το προσωπικό του όφελος, το κέρδος, αλλά την ανάγκη να υπηρετήσει τον τόπο του μέσα από ένα δημόσιο σύστημα υγείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ενδεχομένως στις απολαβές. Γι' αυτό λέμε και δεν είναι τυχαίο το ότι οι ανακοινώσεις που υπήρξαν για το θάνατό του, όπως τώρα και με τον Δημήτρη Καρίδη, προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, κοινωνικές ομάδες, και εκεί είναι που φαίνεται το πολιτικό ανάστημα του κάθε άνδρα, από τη στάση ζωής του, το τι χαρακτηρίζει αυτόν που φεύγει. Για τον Νίκο Κακλαμάνη θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Λάζαρος Θεόφιλος, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος αμέσως μετά την είδηση του θανάτου έκανε την πρόταση που γίνεται βέβαια αποδεκτή για να ονομαστεί η κλινική, το τμήμα των νεφροπαθών Νίκος Κακλαμάνης, να πάρει το όνομά του, γιατί ήταν από τους προτεργάτες, ο πρώτος που δούλεψε εκεί, που το κυνήγησε, που μέχρι σήμερα έκανε τα πάντα για να σταθεί όρθια, και ήταν και το μόνο τμήμα που δεν ήταν υποστελεχωμένο, διεκδικούσε συνεχώς. Γι' αυτό και λέμε μια στάση ζωής η οποία ταυτιζόταν απόλυτα με τις αρχές του. Γιατί πολλές φορές το να λέμε και θέλουμε να αυτοαποκαλούμαστε ότι είμαστε υπέρ του δημόσιου συμφέροντος κλπ. Δεν το λέμε με λόγια, το δείχνουμε με πράξεις. Ο Νίκος Κακλαμάνης το έδειξε αυτό με πράξεις. Όπως και ο Δημήτρης Καρίδης, όπως είπαμε, ήταν ο αγαπημένος δήμαρχος σε όλα τα υπουργεία. Πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, να πω για άλλη μια φορά τα τηλέφωνα της εκπομπής που μπορείτε να καλείτε 22 7 30 88 80 89 78, και στο 2000fm.samus@gmail.com μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και μέσω του Live24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή καρδιολογίας Χριστόδουλο Στεφανάδη, ο οποίος είχε δει και τους δύο εκλειπώντες, και τον Νίκο Κακλαμάνη και τον Δημήτρη Καρύδη, μόλις λίγες ημέρες πριν φύγουνε, και βέβαια είχε μία συνεργασία κυρίως με το Δήμαρχο Φούρνων για θέματα που αφορούν τους φούρνους, που πάντα για αυτά διεκδικούσε με πάθος και σθένος ο Δημήτρης Καρύδης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε καθηγητά, όσο μπορεί να είναι καλή, γιατί νομίζω ότι είναι φτωχότερος ο νομός. Έχουν φύγει δύο εξαιρετικοί άνθρωποι με τεράστια προσφορά από το νομό.
1: Όπως το λέτε, κυρία Τρυπόδη, είναι καλημέρα, είναι γενικά χρόνια πολλά, αλλά πράγματι δύο μεγάλες απώλειες. Δύο παράλληλες σε διαφορετικούς τομείς με διαφορετικό τρόπο. Τα είπατε νομίζω πολύ περιεκτικά και εύστοχα. Ο Νίκος Κακλαμάνης ήταν μια προσωπικότητα στον ιατρικό χώρο που παράλληλα με την πολιτική του ξεκάθαρη τοποθέτηση, που πολλές φορές είμαστε και απέναντι, νομίζω είναι αυτό που περιμένει κανείς από έναν ο οποίος ασκεί πολιτική μέσα από το και παράλληλα το επάγγελμά του. Δεν ήταν απλώς διαμαρτυρόμενος και απλώς κάποιος που ζήταγε συνέχεια και αποδοκίμαζε την εξουσία, την εκάστοτε εξουσία για ολιγορία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε και επιτύχανε. Έστησε το τεχνητό νεφρό τη μονάδα στο νοσοκομείο και όχι μόνο στη Σάμμο, βοηθούσε την Ικαρία με προσωπική παρουσία στην οργάνωση του τμήματος του τεχνητού νεφρού και γενικά ήταν ένα άτομο που έτσι περιμένει κανείς έναν ο οποίος θέλει να ασκεί πολιτική, αλλά όχι πολιτική διαμαρτυρίας και αποδοκιμασίας. Μια πολιτική παραγωγική, στην πρώτη γραμμή. Τον είδα τελευταία, είχα την το προνόμιο να το δω στο νοσοκομείο και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ένα άνθρωπο που μου λέει: ετοιμάζομαι να αποδημήσω, έχω εξαντλήσει όλα τα όρια της επιβίωσης. Ήξερε πάρα πολύ, ήταν εξαιρετικός γιατρός ο Κακλαμάνης. Ήξερε τα πάντα. Από πέρσι και ένα χρόνο που μίλαγα μαζί του περιοδικά, ήξερε τα πάντα με την νόσο που είχε και την πρόγνωσή της. Εξήτρισε όλες τις θεραπείες τις πιο προωθημένες και παρέτεινε την επιβίωση όσο η παρούσα επιστημονική πρακτική και γνώση το επέτρεπε. Αλλά στο τέλος ήξερε ότι αποδημεί, ότι πεθαίνει. Mm-hmm. Είναι, σας λέω, μεγάλη απώλεια.
0: Έτσι.
1: Μακάρι όλοι οι ασχολούμενοι την πολιτική, είτε σε τοπικό, συνδικαλιστικό, είτε σε γενικότερο επίπεδο, να έχουν αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή όχι να διεκδικούν παθητικά και να αποδοκιμάζουν υστερόβουλα, να παράγουν. Να δίνουν το παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Και πάμε...
1: Αυτά για τον Κακλαμάνη.
0: Ναι,
1: ο άλλος
0: άλλη
1: πάλι.
0: Απώλεια.
1: Μια άλλη περίπτωση μοναδική. Ένας άνθρωπος του Μόχθου, ένας καθημών, ο οποίος μπορούσε να παρουσιαστεί οπουδήποτε. Πήγα μαζί σε πολλές φορές σε Υπουργεία, είχε μια παρουσία, με παρησία και με σθένος να διεκδικεί. Αυτό το εκτιμούσαν όλοι. Μιλάω για το Υπουργείο Πολιτισμού, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και σε πολλά μέρη. Γι' αυτό ακριβώς τον εκτιμούσα πολύ οι παρόντες και οι προηγούμενοι πολιτικοί, θεσμικοί, ανώτατοι παράγοντες, και γι' αυτό άλλωστε νομίζω ότι έμπρακτα έδειξαν και τη θλίψη τους. Μίλησαν αρκετούς, έμαθα για το θάνατο του Δημήτρη Καρύδη και πράγματι όλοι συμφωνούμε ότι ήταν μια μεγάλη απώλεια για τους φούρνους και για το περιοχή μας, για το νομό μας και για το Αιγαίο. Γιατί έδινε αυτό το παράδειγμα. Χωρίς να βασίζεται σε μια εξαιρετική μόρφωση άλλου είδους προβολή κοινωνική, κατάφερε να προωθήσει τα θέματα του νησιού του και γενικότερα με έναν τρόπο ο οποίος είναι μοναδικός. Και νομίζω ότι ειλικρινά το λέω, γιατί ξέρετε στις αποδημίες, στους θανάτους, κανείς μπορεί να μιλήσει με υπερβολικά λόγια, ήθιστε. Στο στο πνεύμα ότι ο νεκρός δεν δικαίωται. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για πραγματική απώλεια, υπό την έννοια ότι παρήγαγε πάρα πολύ μεγάλο έργο για τους φούρνους και πρόβαλε όλα τα προβλήματα διαχρονικά του νησιού του. Νομίζω ήταν τιμητικό ότι τον είχα φίλο και ότι σε αυτή την περίοδο ήταν δήμαρχος εκεί. Ξέρετε, να σας πω σημειολογικά κάτι, κυρία Τρυπόδη. Mm-hmm. Όταν είχα πάει πρώτη φορά στους φούρνους και τον είδα που ανέλαβε την δημαρχία μετά το θάνατο του άλλου μεγάλου δημάρχου, του Κωνσταντοπούλου, του Μαρούση, είχε ένα δωμάτιο κλειστό εκεί στον πρώτο όροφο του δημαρχείου. Του λέω, τι είναι εδώ πέρα, Δημήτρη? Ανοίγει την πόρτα, μου λέει, εδώ δεν μπαίνει κανείς. Ήταν ένα δωμάτιο, είχε τη φωτογραφία μέσα από το Μαρούση, ένα καντιλάκι και μια εικόνα. Σεβασμό στον προηγούμενο. Συνέχιση του έργου. Γιατί συνήθως, ξέρετε, οι επόμενοι προσπαθούν να αποτινάξουν το βάρος του προηγούμενου για να δείξουν ότι παράγουν.
0: Και ξέρετε, εδώ, κύριε καθηγητά, που το γνωρίζετε βέβαια, όταν έφυγε ο Γιάννης Μαρούσης, ο οποίος ανήκε σε έναν άλλο πολιτικό χώρο.
1: Έτσι.
0: Σωστά. Λοιπόν, και έγινε η πρόταση ότι έπρεπε να κυβερνηθεί ο τόπος για άλλα 3 χρόνια, όπως ναι, και σε αυτή την περίπτωση που θέλει άλλα 2,5 χρόνια για τις επόμενες εκλογές, και έπεσε στο τραπέζι το όνομα του Δημήτρη Καρύδη. Υπήρχε αυτή η συνεργασία μεταξύ δηλαδή ανθρώπων από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, κομματικές παρατάξεις, και όλοι είπαν τώρα πάμε μαζί για το καλό του τόπου και να συνεχίσουμε ένα έργο εξαιρετικό που είχε ξεκινήσει και ο Γιάννης Μαρούς, και δεν τυχαίο ότι έβγαινε συνεχώς επί πολλές τετραετίες και από την πρώτη Κυριακή πάντα.
1: Έτσι, όπως το λέτε, είναι πράγματι. Ήταν πέραν και πάνω από την πολιτική. Δηλαδή, στην τοπική αυτοδιοίκηση πιστεύω, το πιστεύω ειλικρινά, ότι η πολιτική πρέπει να είναι σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Η πρώτη μοίρα είναι τα προβλήματα του τόπου, των κατοίκων και η πρόοδος σε τοπικό επίπεδο. Εδώ επιβάλλεται η συνεργασία. Και αυτό, σας λέω, το παράδειγμα του Καρύδη, που το συνέχισε αυτό που έκανε ο Μαρούσης, εκεί μας οδηγεί. Ότι πρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να προέχουν τα προβλήματα και η διεκδίκησή τους. Αυτό το έκανε με πάθος ο Καρύδης. Σας λέω, μια μεταμόρφωση οβιδιακή. Στα Υπουργεία ο Καρύδης παρουσιαζόταν με ένα άψογο ντύσιμο, με μια παρησία και με μια επιμονή και υπομονή να διεκδικεί. Και στο Δήμο, φορώντας τη φόρμα είτε του πυροσβέστη, είτε του υδραυλικού, είτε του ηλεκτρολόγου, είτε οτιδήποτε, να είναι κοντά στους κατοίκους και να βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων. Αυτός είναι ο απόλυτος αυτοδιοικητικός. Αυτό είναι το παράδειγμα ενός αυτοδιοικητικού άρχοντα.
0: Και όταν ήμασταν στα εγκαίνια, όταν ήρθε το πλωτό ασθενοφόρο, θυμάμαι, ήταν ο κύριος Γκίκας, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε ότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Μακάρι όλοι οι δήμαρχοι της χώρας να είναι όπως ο Δημήτρης Καρύδης. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση όταν το άκουσα διαστόματος
1: του υφυπουργού.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και απόσταλος αξιωματικός και μιλάει με τη γλώσσα της ειλικρίνειας και όχι με την ξύλινη πολιτική γλώσσα.
0: Έτσι. Μακάρι η διάδοχη κατάσταση να φανεί αντάξια. Είναι δύσκολη κατάσταση. Με όσους έχω μιλήσει από το πρωί από τους φούρνους, αυτό που μου λένε είναι ότι ζουν για δεύτερη φορά αυτό που έζησαν όταν έφυγε ο Γιάννης Μαρούσης. Πραγματικά δεν πίστευαν, γνωρίζοντας την ασθένειά του, ότι θα είναι τόσο γρήγορη η εξέλιξη, και ίσως τους βρήκε και λίγο απροετοίμαστους. Υπάρχουν τώρα συμβούλια βέβαια που είναι σε εξέλιξη και για το τελετουργικό, τη διαδικασία, γιατί η εξόδιος ακολουθία είναι την Τετάρτη, το 12.30 ώρα. Και θα πούμε ακριβώς και το δρομολόγιο του πλοίου, γιατί θα φύγει πλοίο από το Βαθύ, θα τροποποιήσει το πρόγραμμά του, το πρόγραμμά του το πλοίο η Παναγία η Μεγαλόχαρη, η Μεγαλόχαρη αν το λέω σωστά, για να πάρει κόσμο, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που θέλει από τη Σάμμο να πάει εκεί.
1: Θα πάρει κόσμο, θα πάει στο Καρνόβας από η Καρία για να πάρει, και να πάρει και τη Σωρό του Δημήτρη και θα πάει σφούρνους
0: βέβαια.
1: Με αυτό το πλοίο θα έρθω και θα πάω και εγώ, είμαι στην Καρία τώρα.
0: Λοιπόν, πραγματικά θα θέλαμε αλλιώς να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα και γενικότερα να μην είχαμε αυτές τις απώλειες. Νίκος Κακλαμάνης, 67 ετών, ο Δημήτρης Οκαρίδης, 57 ετών, άνθρωποι νέοι που είχαν ακόμη πολλά να δώσουν. Πολλές φορές είναι αυτό το γιατί φεύγουν άνθρωποι που κυριολεκτικά έχουν πολλά να δώσουν στον συνάνθρωπο, στον τόπο τους κλπ.
1: Όπως το λέτε είναι, ξέρετε, η απώλεια κάθε ζωής οπωσδήποτε είναι τραγική, αλλά ορισμένοι που έχουν οριοθετήσει ένα παράδειγμα και για το μέλλον νομίζω είναι ακόμα πιο τραγικό. Οι δύο περιπτώσεις αυτές σε διαφορετικό μετερίζει ο καθένας και χώρο και πολιτικό χώρο νομίζω ότι δίνουν αυτό το παράδειγμα. Ότι πρέπει οι κοινωνίες να προχωρούν με αυτά τα πρότυπα και όχι με τα πρότυπα της μεμψημερίας και της περισσότερης αλληλοκατηγοριών και όλα αυτά που ζούμε πολλές φορές ενδεχομένως και μας φάνε πίσω.
0: Έτσι είναι. Αιωνία του η μνήμη, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και μακάρι να ακολουθήσουν οι επόμενοι το παράδειγμά του. Αυτό.
1: Ναι, έτσι, συμφωνώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Καλή συνέχεια,
1: γεια.
0: Καλημέρα. Αυτά για τον Δημήτρη Καρίδη. Θα έχουμε κάνει μια επαφή, αν τα καταφέρουμε, να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Φραγκουλίδη, που είναι εντεταλμένος σύμβουλος του, ήταν εντεταλμένος σύμβουλος στο Δήμο Φούρνων του Δημήτρη Καρίδη. Είναι σε συμβούλια, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει πολλά να διευθετηθούν. Ήταν η απώλεια ξαφνική, με την έννοια ότι δεν περίμεναν τόσο γρήγορα ότι ο Δημήτρης θα φύγει από τη ζωή, γνωρίζοντας βέβαια την μάχη που έδινε με την επάρατη νόσο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω άλλο για την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο το νησί του, αλλά όλο τον ομό. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Καρίδης είχε συνδέσει τα τελευταία χρόνια της αυτοδιοικητικής του πορείας με τον Δήμο Φούρνων Κορσαιών. Τον Δεκέμβριο του 20 ανέλαβε τα καθήκοντα του Δημάρχου, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στενά επί σειρά ετών. Η παρουσία του στην ηγεσία του Δήμου ανανεώθηκε στις δημοτικές εκλογές του 2023, όταν ο συνδυασμός του επικράτησε με ποσοστό 60,90%, εξασφαλίζοντας την επανεκλογή του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Καρίδης είχε θέσει στο επίκεντρο μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές των Φούρνων. Σε δημόσιες παρεμβάσεις του είχε αναφερθεί σε έργα όπως το καταδυτικό πάρκο, η δημιουργία επισκέψιμων αρχαιολογικών χώρων, η επεξεργασία λιμάτων στους Φούρνους και τη Θήμενα, η αφαλάτωση καθώς και οι παρεμβάσεις για την προστασία των ακτών. Μάλιστα, στα τέλη του 2025 είχε παρουσιάσει την πορεία μελετών για νέα έργα, μεταξύ των οποίων η επισκευή κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης σε χρυσομιλιά, καμάρι και πλάκα. Παράλληλα, είχε αναφερθεί σε έργα που αφορούσαν τη Θήμενα και στην προσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων. Ο ίδιος είχε περιγράψει την προσπάθεια αυτή ως έναν αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση των πόρων που θα επέτρεπαν την υλοποίηση των έργων. Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στη δημοτική διοίκηση των Φούρνων, ενός μικρού νησιωτικού δήμου που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις αλλά και με την ανάγκη για νέες υποδομές και καλύτερη διασύνδεση με την υπόλοιπη χώρα. Βάζουμε ανωτελεία και πάμε να συναντήσουμε, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, τον πρώην διοικητή του νοσοκομείου Σάμου, τον Λάζαρο Θεόφιλο, ο οποίος λίγο μετά την είδηση για το θάνατο του Νίκου Κακλαμάνη πρότεινε η κλινική για την αιμοκάθαρση να πάρει το όνομά του. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Ήδη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή ημέρα.
0: Όσο μπορεί και να είναι, γιατί έχουμε ήδη και τον θάνατο του Δημήτρη Καρίδη, που σίγουρα γνωριζόσασταν.
2: Λίγο, βέβαια, ήξερα πάρα πολύ καλά τον προκάτοχό του.
0: Ναι.
2: Και ήταν και πολύ φίλος ο προκάτοχό του. Συλληπιτήρια στους Φούρνους, στην οικογένειά του, σε όλους τους Φουρνιώτες. Μια δεύτερη συνεχόμενη απώλεια.
0: Ναι. Δύο ανθρώπων
2: που... Και οι δύο, και ο προκάτοχος και ο σημερινός, έχουν προσφέρει σημαντικό έργο στους Φούρνους και αναμορφώσανε, μπορώ να πω, τους Φούρνους.
0: Έτσι είναι, πραγματικά. Πάμε τώρα στην πρώτη απώλεια του Νίκου Κακλαμάνη, ο οποίος, αυτό που έλεγα νωρίτερα, είναι ότι η στάση ζωής του ταυτιζόταν απόλυτα και με την ιδεολογία του, τις αρχές του σαν άνθρωπος, δηλαδή της προσφοράς. Όχι απλά ότι ήταν αριστερός, έδειχνε και με τις πράξεις του πραγματικά ότι ήταν κοντά στο συνάνθρωπο και ήθελε να προσφέρει μέσα από το επάγγελμά του, υπηρετώντας το δημόσιο σύστημα υγείας.
2: Ο Νίκος είχε μια ξεχωριστή δύναμη ψυχής. Το έδειξε σε όλη του τη στάση της ζωής του. Mm-hmm. Και το έδειξε ιδιαίτερα με την ασθενειά του και το τέλος του. Φοβερά δυναμική ψυχή. Και ακριβώς ήταν πάντοτε ο άνθρωπος της προσφοράς και ο άνθρωπος της συνεννόησης, ιδιαίτερα στον χώρο του δημόσιου συστήματος, με οποιαδήποτε πολιτική εκπροσώπηση σε επίπεδο διοίκησης του νοσοκομείου για το καλύτερο για τη σαμιακή κοινωνία και όχι μόνο γιατί της προσπάθειας και το χέρι του το είχε βάλει και στην Ικαρία.
0: Βέβαια. Και πριν από λίγες ημέρες, σε μία ανάρτησή του ο πρώην βουλευτής, ο Πυθαγόρας Βαρδίκος, είχε μία χαρακτηριστική φωτογραφία και με εσάς βέβαια εκεί και με όσους συνέβαλαν ώστε να δημιουργηθεί η μονάδα τεχνητού νεφρού στο νησί, με πρώτο ιατρό, γι' αυτό και ήρθε στη Σάμο, να αναλάβει τη συγκεκριμένη μονάδα ο Νίκος Κακλαμάνης.
2: Ο Νίκος ήρθε πριν από 30 χρόνια μόνος του, πρώτα ως γιατρός στο νεφρολογικό γιατρείο, μετά οργανώθηκε και η μονάδα τεχνητού νεφρού που λειτουργήσε το 1998. Η ίδρυση βέβαια σαν απόφαση πιστώνεται στην τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά η ψυχή, δηλαδή ο σχεδιασμός, η θεμελίωση, η οργάνωση, η στελέχωση, η όλη λειτουργία, η όλη ψυχή όλα τα χρόνια ήταν ο Νίκος. Σημειωτέων ότι για μία πενταετία ήταν ο μοναδικός γιατρός νεφρολόγος, δεν έλειψε λεπτό από τη Σάμο για να λειτουργεί αυτή τη μονάδα, αυτό το τμήμα του νοσοκομείου, το οποίο ξεκίνησε με 2 κρεβάτια, σήμερα έχει 16, δηλαδή στην πορεία απέκτησε 16 και σήμερα, κυριολεκτό σήμερα, την Παρασκευή ας πούμε, την τελευταία ενημέρωση, εξυπηρετεί 45 μοκαθερώνημενους, μόνιμους κάτοικους της Σάμου και παραθεριστές.
0: Έτσι.
2: Και έχει μια πλήρη οργάνωση και στελέχεση και σε ιατρικό προσωπικό και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε τεχνικό εξοπλισμό, ώστε δικαίως λένε όλοι και εγώ λέω ως παλιός γνώστης ότι σήμερα είναι το τμήμα το οποίο λειτουργεί τέλεια.
0: Το μόνο θα πούμε εμείς, θα συμπληρώσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το μόνο τμήμα που λειτουργεί πραγματικά τέλεια, είναι στελεχωμένο. Αυτό κάτι δείχνει για το διευθυντή, για αυτόν που είναι στην ηγεσία, να το πω έτσι, στη διεύθυνση.
2: Φυσικά και δείχνει και ο Νίκος έχει την ικανότητα δίπλα του να συγκεντρώνει και τους καλύτερους και αυτό και σήμερα έχει η μονάδα αυτή τους καλύτερους συνεχιστές του έργου του Νίκου και σε επίπεδο ιατρικό και σε επίπεδο νοσηλευτικό.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι.
2: Και γι' αυτό, επειδή αυτός ήταν η ψυχή όλης αυτής της μονάδας, πρότεινα και θεωρώ ότι προσήκει, mm-hmm, επιβάλλεται, όχι μόνο προσήκει αλλά και επιβάλλεται, να αφαίρει στο εξής το όνομά του. Είναι η ελάχιστη ανταμοιβή, το μικρότερο αντίδερο απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο με τεράστια κοινωνική προσφορά. Σε αυτό το τομέα της υγείας, ο οποίος ούτως ή αλλιώς είναι ο πιο ευαίσθητος για όλους μας τους άνθρωπους, ο τομέας της υγείας.
0: Έτσι είναι. Και ένα νοσοκομείο στο οποίο υπηρετήσατε, κύριε Θεόφιλε, και σήμερα έχει πάρα πολλά προβλήματα έχει μία παθολογική που ουσιαστικά είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχει παθολόγος μόνιμος, δηλαδή από εκεί που υπήρχαν 4 παθολόγοι, δεν υπάρχει κανείς σήμερα μόνιμος. Γίνονται κάποιες μετακινήσεις για να μπορέσει να βγει, να λειτουργεί υποτυπωδώς, θα πούμε, γιατί εντάξει, υπάρχουν πολλά παράπονα ότι μπορεί να κάνουν και 2 μέρες να περάσει κάποιος γιατρός από τα κρεβάτια.
2: Τα γνωρίζω αυτά όλα γιατί δεν έπαψα ποτέ να παρακολουθώ τη λειτουργία του νοσοκομείου αυτού και την πορεία του, και με λυπεί πολύ αυτό το γεγονός, αυτή τα κρακύλα, αν με επιτρέψετε να πω, παθολογική, πιο μεγάλη και πιο βασική κλινική του νοσοκομείου, με το περισσότερα αναλογικά κρεβάτια. Με λυκεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Δεν ξέρω τι σχεδιάζονται, τι σκέφτονται και πώς ενεργούν οι φήνοντες, αλλά εν πάση περιπτώσει με μπαλώματα δεν γίνονται δουλειές. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Εγώ συνολικά έκατσα 7 χρόνια ως διοικητής στο νοσοκομείο. Ήμουν ο πρώτος από το 2002 μέχρι το 2004 και μετέπειτα ως διοικητής του νοσοκομείου της ΣΑΜΟ, μετά ως κοινός διοικητής των νοσοκομείων και της Ικαρίας από το 2016 μέχρι το 2020. Έκατσα 44 μήνες. Έκανα 42 προκηρύξεις ιατρών. Ήρθαν 28 μόνιμοι επιπλέον αυτών που υπήρξαν. Σήμερα τι υπάρχει? Περισσότεροι έχουν φύγει.
0: Ναι.
2: Αυτό κάτι λέει.
0: Κάτι λέει, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή, εγώ ακούω πάρα πολλά παράπονα ότι γιατροί δεν έρχονται, γιατί το νοσοκομείο πλέον έχει δυσφημιστεί πάρα πολύ και μέσα από το νοσοκομείο υπάρχουν κάποιοι που λένε μην έρθετε, δεν θα σας βοηθήσουμε, δεν θα βάλουμε πλάτη κλπ. Δεν ξέρω.
2: Είναι προφανές ότι κάποιος να έρθει μόνος του για να αναλάβει μια ολόκληρη κλινική, ακόμα και όταν κυρίως είναι νέος, χωρίς τη βοήθεια θα είναι δύσκολο να πάρει την απόφαση να έρθει μέσα και σε αυτό το κλίμα. Θέλει μεγάλη δύναμη και μεγάλο θάρρος για να το κάνει. Αλλά θα έλεγα το εξής. Κάθε διοικητής του νοσοκομείου είναι προφανές ότι πρέπει να εφαρμόζει την γενετική πολιτική. Καμία αντίρρηση, έτσι κι αλλιώς γι' αυτό τοποθετείται, με όποια διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, τοποθετείται, δημόσια προκήρυξη, ΣΑΣΕΠ, ΔΟΤΗ, τοποθετείται για αυτόν τον λόγο. Έχει όμως τεράστια περιθώρια να αφήσει και το προσωπικό του στίγμα, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που δίνονται σε προγράμματα, σε προκηρύξεις. Μιλάω και για ανθρώπινο δυναμικό κυρίως, αλλά και για τεχνολογικό εξοπλισμό. Αρκεί να διεκδικείς, να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες, να απαιτείς και να παίρνεις το μέγιστο αυτόν που μπορείς να πάρεις.
0: Μάλιστα. Και να δούμε...
2: Μόνο να περιμένεις το μάνα εξ ουρανού.
0: Ναι, κατανοήσω.
2: Ξέρω ότι η κατάσταση και γνωρίζουμε όλοι, η κατάσταση σωσή γενικότερα δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι, αλλά τις προσπάθειές μας πρέπει να τις καταβάλουμε, να προσπαθούμε και, εν πάση περιπτώσει, περισσότερο έργο και λιγότερο δημοσιότητα και λιγότερο το φαίνεστε. Η ουσία είναι αυτή, θα φανεί σαν αποτέλεσμα, αυτό θα αποδεχτεί η κοινωνία, το κάτι καλύτερο. Όχι τα επικοινωνιακά σποτ, θα πω γιατί περί σποτ πρόκειται. Η ουσία είναι. Η ουσία είναι.
0: Κύριε Διάφορα,
2: και να δουλεύει κάποιο όραμα, όραμα και να το βάλεις μπροστά, να σχεδιάσεις, να αγωνιστείς και να το ειδοποιήσεις. Αυτό που γινότανε πάντα με συνεργάτη και τον Νίκο τον Καρλαμάνη.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά να είμαστε καλά όλοι, να θυμόμαστε και τους δύο αυτούς ανθρώπους, και τον Νίκο Κεκλαμάνη και τον Δημήτρη Καρίδη. Είναι πραγματικά μεγάλη απώλεια μέσα σε... ανήμερα του 15 Αύγουστου αποχαιρετήσαμε τον Νίκο Κεκλαμάνη και έφυγε από τη ζωή το βράδυ και ο Δημήτρης Καρίδης. Μεγάλη απώλεια και για τους δύο, για το νησί, για τον νομό γενικότερα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, να είναι η αιωνία η μνήμη τους.
0: Και μακάρι να πάρουν κάτι, έτσι, οι επόμενοι, να πάρουν μόνο τα θετικά από τους προκατόχους τους, είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε στο νοσοκομείο, στην ιατρική κοινότητα. Νομίζω και οι δύο, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, από τη δική του πλευρά, είναι παραδείγματα προς μίμηση. Αυτό.
2: Απολύτως.
0: Έτσι.
2: Ιατρυπόδη, απολύτως. Έχετε δίκιο σε αυτό, απόλυτο.
0: Ευχαριστούμε.
2: Η γαριά κλείνει.
0: Μόνο στα θετικά.
2: Το βάρος στα θετικά.
0: Έτσι, γιατί εντάξει, ο κάθε άνθρωπος σίγουρα έχει κάποιες αδυναμίες, δεν το συζητάμε, όλοι μας, αλίμονο. Αλλά όταν η ζυγαριά, όπως το είπατε πολύ σωστά, γέρνει προς το θετικό, εντάξει, βάζουμε το θετικό πρόσημο και αυτό είναι που μετράει.
2: Πάντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία
2: καλημέρα
0: μας. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλά, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Θεόφιλο, από τον κύριο Λάζαρο Θεόφιλο, Λάζαρο στο όνομα, Θεόφιλο στο επίθετο, έκανα και εγώ καιρό για να το κατανοήσω. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια ανακοίνωση που αφορά στην αναβολή της συνεδρίας, της τακτικής συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και 12 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Κουντουριώτη 1 στη Μυτιλίνη. Αναβάλλεται λοιπόν σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Δημάρχου Φούρνο Δημήτρη Καρίδη ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης. Ορίζεται 27 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη στις 12, 27 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδρίας. Πάλι εκεί στην Μυτιλίνη, στην οδό Κουντουριώτη. Όπως είπαμε, οι ανακοινώσεις είναι πάρα πολλές. Δεν θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω πάρα πολλοί αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του. Είτε ήταν ο Γενικός Γραμματέας ο πρώην ο κύριος Κουτουλάκης, ήταν εδώ ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Μαυρατζώτης, ήταν οι δήμαρχοι που είχαν σχέση μαζί του εδώ της ΣΑΜΟΥ και φιλία. Οι άνθρωποι που υπηρετούν στις τεχνικές υπηρεσίες και πραγματικά γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον Δημήτρη Καρίδη, τα κόμματα όλα, δηλαδή βλέπουμε ότι όπως και στην περίπτωση του Νίκου Κακλαμάνη είναι η αποδοχή από όλους, ήταν τόσο αγαπητός πραγματικά που μόνο καλά λόγια είχες να ακούσεις για αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, τον κύριο Ελισέο Μαυρατζώτη, ο οποίος είχε, εκτός από το τυπικό τέλος πάντων, την συνεργασία μεταξύ αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και μία φιλία με τον Δημήτρη Καρίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Τρυπόδη. Χρόνια πολλά σε όλους. Πράγματι, με βαθιά θλίψη, το 15 Αύγουστο μας χτύπησε με την απώλεια του Δημήτρη Καρίδη, ενός άνθρωπου, ενός αυτοδιοικητικού με πάρα πολλές περγαμηνές, με τρομερή μαχητικότητα, με τρομερή αγάπη για τον τόπο του, για το νησί του, Το άγχος μας ήταν μοναδικό όταν ο Δημήτρης ταξίδευε στην Αθήνα στα Υπουργεία, το τι χρηματοδοτήσεις επιπλέον και τι έργα επιπλέον θα μας φέρει για το νησί του. Ένας καλός φίλος, ένας νέος άνθρωπος που μόνο καλά λόγια έχουμε να πούμε όλοι για αυτόν.
0: Έτσι, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει έτσι από όλες αυτές τις συναντήσεις με τον Δημήτρη Καρίδη, κάτι δηλαδή που σας είχε κάνει πραγματικά εντύπωση και λέτε αυτό είναι κάτι που τον ξεχωρίζει από τους άλλους αυτοδιοικητικούς?
3: Το ότι σε κάθε κουβέντα του έλεγε το νησί μου.
0: Το νησί μου, αυτό ήταν και ο δήμαρχός μου για τον προκάτοχό
3: του. Για τον Μαρούς.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά το προσωποποιούσε.
3: Ο σεβασμός ήταν ένα μεγάλο προτέρημά του και η αγάπη για τον τόπο του. Δεν διαπραγματευόταν τίποτα μέχρι και την τελευταία του στιγμή.
0: Και αυτό είναι που τον κάνει ξεχωριστό, το ότι πάντα η προσπάθειά του ήταν για το καλό του τόπου και δεν ήταν ότι έβαζε μπροστά το ίδιο συμφέρον, το να φανεί ο ίδιος. Ήταν πάντα κάτι για το νησί και γι' αυτό όταν ερχόντουσαν έτσι οι πολιτικοί από τα υπουργεία, υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, έλεγε πάντα αυτό το νησί μου. Ο Μανώλης μου έλεγε για τον Κουτουλάκη που γνωρίζονταν πολλά χρόνια τώρα. Όλα τα προσωποποιούσε και τα έκανε τόσο δικά του και πάλευε για αυτά με ένα μοναδικό τρόπο. Δηλαδή όσοι τον έχουμε γνωρίσει, το ξέρουμε αυτό. Ακόμα και στο πώς...
3: την περίοδο που βρισκόταν στην Αθήνα για τις θεραπείες του, καθημερινά η ενασχόλησή του με το Δήμο του και με το νησί ήταν αξιοθαύμαστη.
0: Νομίζω ότι είναι μεγάλο το στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί για το ποιος θα διαδεχθεί δύο τόσο μεγάλες προσωπικότητες, τον Ιωάννη Μαρούση και τον Δημήτρη Καρίδη, που έφυγαν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, αφήνοντας ένα κενό για κάποια χρόνια, γιατί δεν έχει λήξει η θητεία, θέλει ακόμη 2,5 χρόνια. Και αφήνοντας όλους τους υπόλοιπους στο Δήμο και όσοι συνεργάζονται και ζουν δύο φορές το ίδιο πράγμα. Μιλώντας σήμερα με την κυρία Πάτρα Μαρκάκη που είναι δημοτική σύμβουλος, μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ζούμε για δεύτερη φορά όλο αυτό που ζήσαμε το 20 με τον Γιάννη Μαρούση.
3: Πράγματι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πένθυμη κατάσταση.
0: Εννοείται.
3: Θα αποχαιρετήσουμε τον Δημήτρη την Τετάρτη.
0: Έτσι.
3: Και τα μετά, υπόλοιπα μετά.
0: Καταλαβαίνω και τη συγκίνηση. Όσοι τον έχουμε γνωρίσει, πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι. Δεν ξέρω αν έχετε και αν μπορείτε να μας μεταφέρετε λίγο λεπτομέρειες για το πλοίο, γιατί πολλοί κόσμος, ήδη από το πρωί έχω πολλά μηνύματα λάβει, θέλει να βρεθεί στους φούρνους την Τετάρτη.
3: Θα υπάρξει δρομολόγιο τροποποιημένο με το μεγαλόχαρι που θα συνοδεύσει το νεκρό και θα επιστρέψει το βράδυ πίσω. Το Καρλόβαση.
0: Έχουμε ώρα που θα αναχωρήσει από το Καρλόβαση κάποιο...
3: Δεν το γνωρίζω.
0: Όχι ακόμα. Εντάξει. Θα το μάθουμε και θα το μεταφέρουμε.
3: Αλλά υπάρχει ομολόγιο για πόνος και επιστροφή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Όλοι θα τον θυμόμαστε με πολύ αγάπη, αιωνία του η μνήμη και πραγματικά συλληπιτήρια στην οικογένεια, γιατί αν σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτό το αίσθημα, το πολύ δυσάρεστο και όλοι είμαστε συγκλονισμένοι, φανταζόμαστε τι απώλεια είναι για την οικογένειά του αυτή.
3: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και δεν το λέω... Έτσι, γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι είμαστε λίγο υπερβολικοί, ότι πραγματικά όσοι είχαμε γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο, ήταν τέτοια η αυθεντικότητά του, τέτοια η καλοσύνη του, σκληρός όταν έπρεπε να διεκδικήσει, πραγματικά μοναδικός. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο ιατρείο μικρών ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται.
9: Τι σούκλα είναι αυτή?
8: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
9: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
11: Σαν σήμερα, 17 Αυγούστου 1807, το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton,

0: κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 17 Αυγούστου 1918, ιδρύεται η εταιρεία της Τούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. 17 Αυγούστου 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. 17 Αυγούστου 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους «Angie». 17 Αυγούστου 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνα.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
7: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
12: Τι βλέπω?
13: Εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
14: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
15: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
16: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 894 50,
16: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
18: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
19: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
18: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
19: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
18: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
19: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
18: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
19: Έτσι.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
3: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
27: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
29: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
28: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
29: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
28: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
29: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
28: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Λέγαμε για το πόσο αγαπητός ήταν ο Δημήτρης Καρίδης, ο Δήμαρχος Φούρνων, και δεν είναι τυχαίο το ότι υπάρχουν ανακοινώσεις, συλληπιτήριες ανακοινώσεις από ανθρώπους όλων των κομμάτων, από ανθρώπους που μπορεί να ανήκουν σε μια άλλη παράταξη. Αυτό δείχνει το πόσο αγαπητός ήταν, το πόσο αυθεντικός, γιατί το να έχεις μια διαφορετική άποψη δεν σημαίνει κάτι, δεν είναι κακό, είναι υγιές, δημοκρατικό. Να την υποστηρίζεις την άποψή σου, αλλά να είσαι εκεί. Να ξέρει ο άλλος με ποιον έχει να κάνει. Αυτό πολλές φορές είναι καλύτερο από το να έχεις κάποιον απέναντί σου που θέλει να ωραιοποιεί τα πράγματα και να προσπαθεί να δείξει ότι είναι και με τον έναν και με τον άλλον, και έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, Παύλος Πολάκης, τι είπε για τον Δημήτρη Καρίδη? Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του πανάξιου Δημήτρη, Δημάρχου Φούρνων Χορσαιών, του Δημήτρη Καρίδη, που έφυγε μετά από μακρά μάχη με την ασθένεια. Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος και δήμαρχος που πολλές φορές στο καφενείο του συμπατριώτη του Θωμά στο Μοσχάτο είχαμε κουβεντιάσει για την αυτοδιοίκηση, για το νησί του που αγαπούσε πολύ και τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκαν επί ημερών της δημαρχίας του. Λιμένας, αλλιευτικό καταφύγιο, μονάδα φαλάτωσης, δίκτυα ίδρυυσης κλπ. Ήταν από τους δημάρχους που έτρεχαν διαρκώς για τον τόπο τους και πάλευαν για την ανάπτυξη που θα διατηρούσε τα στοιχεία του νησιώτικου πολιτισμού. Καλό ταξίδι, φίλε Δημήτρη Καρίδη. Επίσης, η πρώην διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Αφροδίτη Αγγέλη, στην ανάρτησή της αναφέρει: με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ ένα φίλο, έναν έντιμο, χαρισματικό και απίστευτα δοτικό άνθρωπο. Δημήτρη μου, αγαπημένε μου δήμαρχε, θα θυμάμαι πάντα τα λόγια σου, την καλοσύνη σου, μα πάνω απ' όλα την ανιδιοτελή αγάπη που είχες για τον τόπο σου, τους Φούρνους. Καλό σου ταξίδι. Είναι αυτό πραγματικά, ανιδιοτελή η αγάπη του Δημήτρη Καρίδη για τον τόπο του. Μόνο ήθελε να προσφέρει, και αυτό είναι κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα σε ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα. Θεωρείτε βέβαια ότι εντάξει, στα μικρά μέρη ίσως τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά μην νομίζετε, είναι τα ίδια παντού. Και μάλιστα ο Δημήτρης Καρίδης είχε πάντα στο μυαλό του, όπως και ο Γιάννης Μαρούσης, που δεν πρόλαβε να το δει τελειωμένο το λιμάνι. Τώρα είναι σε εξέλιξη η επισκευή κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και άλλες εργασίες. Και μάλιστα ήθελε να κάνει, να το δει έτσι ολοκληρωμένο τους επόμενους μήνες, αλλά δεν πρόλαβε πραγματικά. Όμως είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι που θα τον διαδεχθούν και όσοι βρίσκονται εκεί στην ομάδα, στο Δήμο των Φούρνων, θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους προκειμένου να ολοκληρώσουν όλη αυτή την προσπάθεια και το όραμα και να το υλοποιήσουν. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε στο τέλος, μέχρι το τέλος εκπομπής, να συνομιλήσουμε με τον εντεταλμένο σύμβουλο του Δημήτρη Καρίδη από τους Φούρνους. Μέχρι τότε να πω εγώ ότι όλο αυτό το διήμερο, από την Παρασκευή μάλλον, είχαμε τον εορτασμό, τους εορτασμούς, θρησκευτικές εκδηλώσεις για την κοίμηση της Θεοτόκου, για το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέγεται, με εσπερινούς στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, αφού έχει καταστραφεί από το σεισμό η Παναγία της, η κοίμηση, η εκκλησία της κοίμησης Θεοτόκου στο Άνω Βαθύ. Εκεί λοιπόν, στον Άγιο Αντώνιο, πραγματοποιήθηκε ο εσπερινός και στη συνέχεια έγινε η περιφορά του επιταφείου της Παναγίας σε όλο το χωριό και με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Βαθύλου. Πάρα πολύ ο κόσμος, πραγματικά, όπως και στον Κότσικα, που σας μεταφέραμε εικόνες και όλα αυτά θα έχετε την ευκαιρία να τα δείτε απόψε στην Σαμιακή τηλεόραση στο Δελτίο Ειδήσεων των 9 και των 12. Ο κόσμος ήταν παντού πολλής και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το ότι το νησί πραγματικά αυτή τη στιγμή βουλιάζει στην κυριολεξία από κόσμο. Και στο Καρλόβαση, όπου εκεί στην λειτουργία και στα τα εγκόμια της Παναγίας έψαλε ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης που χωροστάτησε και στη συνέχεια έγινε η περιφορά του επιταφείου σε όλο το Καρλόβα, σε όλη την πόλη και κατέληξε εκεί στο κέντρο υγείας δίπλα όπου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μετέφερε τις πατρικές του ευχές στους πιστούς και στη συνέχεια ανέβηκαν τους εμπορικούς δρόμους για να φτάσουν ξανά στο πνευματικό κέντρο, γιατί και εκεί η εκκλησία της Κύμης Θεοτόκου, ο Ιερός Ναός, έχει καταστραφεί. Τώρα ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή τέλος πάντων και την αποκατάσταση των ζημιών και να περάσει ο κόσμος κάτω από τον επιτάφιο, ακριβώς όπως κάνουμε τη Μεγάλη Παρασκευή. Πάντα έχουμε και ανήμερα βέβαια την Θεία Λειτουργία και στον Άγιο Αντώνιο, στο Άνω Βαθύ που μοιράστηκε γιορτή όπως και στον Κότσικα αλλά και σε όλες τις ενορίες του νησιού και τα πανηγύρια, την παραμονή και ανήμερα στους Παθαραίους και στον Πλάτανο, παραμονή επίσης όσοι ήθιστε στη χώρα και εκεί όπου γίνεται μεγάλη έτσι γιορτή. Στην Καλυθέα ανήμερα, στην Ιδρούσα επίσης, πανηγύρια και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος που υπήρχε φέτος και υπάρχει σε όλα τα πανηγύρια είναι πάρα πολλής και το πολύ αισιόδοξο είναι ότι υπάρχει νεολαία. Η νεολαία πλέον πάει στα πανηγύρια γιατί δεν έχει και άλλο τρόπο ιδιαίτερα διασκέδασης, δεν έχει και τα πολλά μαγαζιά που μπορείς να ξενυχτήσεις για τα γνωστά προβλήματα καταγγελιών κλπ. Οπότε πάνε στα πανηγύρια, εκεί ευτυχώς τα χωριά οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι μία φορά το χρόνο πρέπει να ζωντανέψει το νησί, το χωριό τους και το νησί γενικότερα και έτσι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πάρα πολύς ο κόσμος, συγχαρητήρια σε όλους τους συλλόγους για την προσπάθειά τους. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ετοιμάσεις όλα αυτά και μάλιστα οι μέρες της Παναγίας που ο καθένας θέλει να άνοιξε κούρα στο σπίτι του κλπ. Αυτό βέβαια που δυστυχώς βλέπουμε και δεν είναι μόνο βέβαια εδώ στο νησί, είναι ότι όλες οι παραμονές, δηλαδή παραμονή του 15 Αύγουστου, κάποιοι βαφτίσαν ότι υπάρχει μυαργία. Πήγαινε στις υπηρεσίες, ναι, να βρεις κάποιον, τίποτα. Είναι, λέει, μυαργία. Λέω, παιδιά, το γράφει κάπου επίσημα. Ω, με κοιτούσανε. Εντάξει. Δεν είπα τίποτα άλλο. Εντάξει. Έτσι. Αλλά σήμερα οι περισσότεροι έχουν κολλήσει και το μία μέρα άδεια, εντάξει το τριήμερο. Κάπου δεν λειτουργεί τίποτα μέσα στον Αύγουστο, η αλήθεια είναι αυτή. Και είναι βέβαια η αλήθεια το τι γίνεται στην Ελλάδα λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, λίγο πριν το Πάσχα, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, να 28 Οκτωβρίου, να 25 Μαρτίου. Εντάξει, δεν γκρινιάζω άλλο. Λοιπόν, αναφορικά με το τον τρόπο που μπορούν κάποιοι να μεταβούν στους φούρνους την Τετάρτη με το καραβάκι την Παναγία τη Μεγαλόχαρη, θα μας ενημερώσουν σε λίγο, μπορεί και να έχουμε κλείσει την εκπομπή, θα το ακούσετε στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη ή αν δεν υπάρχει ακόμη αυτή η τροποποίηση ακριβώς πώς είναι, γιατί υπάρχει το δρομολόγιο που πάει η Καρία και θα τροποποιηθεί, θα σας ενημερώσουμε μέσω της σελίδας και της Σαμιακής Τηλεόρασης και το δικό μου το προσωπικό προφίλ, εάν και εφόσον μέχρι τη μία δεν έχουμε ακριβώς την ώρα του δρομολογίου, πώς δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει και να επιστρέψει από τους φούρνους για να παραστεί στην κηδεία του αείμνηστου Δημήτρη Καρύδη. Η οικογένεια μάλιστα έχει ζητήσει αντί στεφάνων να ενισχυθεί το ταμείο του ΕΦΠΟ, που είναι ο Σύλλογος των Υποστηρικτών Φίλων και Υποστηρικτών Ατόμων με Καρκίνο. Και υπάρχει και ένας λογαριασμός, δεν θα σας τον πω τώρα, Alpha Bank, είναι γραμμένο σε όλα τα site τα τοπικά και στη Σαμιακή Τηλεόραση και στο Βιολέτα Τρυπόδη, αν οποιοδήποτε επιθυμεί να βάλει κάτι, οτιδήποτε, ένα ποσό, για να ενισχυθεί το συγκεκριμένο ταμείο. Το ίδιο βέβαια ίσχυε και για τον Νίκο Κακλαμάνη που ζήτησαν αντί Στεφάνων να μπουν χρήματα στο συγκεκριμένο ταμείο. Και καλά κάνουν βέβαια, γιατί είπαμε το θέμα είναι να πιάνουν τόπο τα χρήματα. Επίσης να πούμε ότι με αφορμή και τα όσα μας είπε ο Μάνος Βαλής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, έχουμε πραγματικά σχεδόν αγγίξει το 100% στην πληρότητα των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων δωματίων, Airbnb, όποιο μορφής κατάλημα είναι. Και διαβάζω βέβαια τα σχόλια για το ότι μπορεί να υπάρχει κόσμος, δεν ξοδεύουν ή υπάρχει κόσμος αλλά είναι ξένοι, οι Έλληνες δεν μπορούν να μεταβούν να κάνουν διακοπές. Εντάξει, υπάρχει γενικότερα μία γκρίνια. Πάντα υπάρχει γκρίνια. Άμα δεν έχεις κόσμο, θα πούνε ότι δεν υπάρχει κόσμο στο νησί, δεν γίνεται κάτι για να φέρουν τον κόσμο. Έρχεται ο κόσμος, ναι, μα είναι Ευρωπαίοι και Τούρκοι, δεν μπορούν να έρθουν Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι λιγότεροι οι Έλληνες, ή μάλλον να το πω αλλιώς, οι Σαμιώτες, οι οποίοι δεν μένουν στο νησί, οι ετεροδημότες τέλος πάντων, που επισκέφτηκαν το νησί. Και αυτό γίνεται όντως, γιατί είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, όχι ότι δεν είναι ακριβά και στα άλλα νησιά, τα ίδια είναι ακριβώς. Απλά προτιμούν να πάνε, αν είναι στην Αθήνα, κάπου κοντά, ή να πάρουν το αυτοκίνητο και να κάνουν διακοπές σε κάποια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας που να συνδυάζει και θάλασσα κλπ. Αυτό σίγουρα υπάρχει, διότι ο κόσμος έχει θέματα οικονομικά, υπάρχει ακρίβεια και δεν βγαίνει για μια οικογένεια, μάλιστα και με δύο παιδιά το λιγότερο, να είναι μια τετραμελή οικογένεια, θέλει πάνω από 700 ευρώ για να έρθει με το πλοίο, να φέρει και το αυτοκίνητο, γιατί πώς θα γυρίζει να πάει από εδώ και από εκεί. Ακόμη και σπίτι να έχει εδώ, σκέφτεται τα χρήματα που πρέπει να δώσει. Αυτό είναι γεγονός. Όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι έχουμε ένα 10% αύξηση στους επιβάτες που έρχονται εδώ στο αεροδρόμιο της Σάμου, ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση, πάνω από 6% στην επισκεψιμότητα τον Ιούλιο των Τούρκων. Έχουμε γενικότερα κόσμο που προτιμά να έρθει στο νησί. Αλλά πρέπει να δούμε τον Οκτώβριο, όπως είπε ο κύριος Βαλής, Οκτώβριο-Νοέμβριο, δηλαδή αμέσως μετά την τουριστική σεζόν, θα υπάρξει μία συνάντηση, ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό να καθίσουν κάτω και να δουν ποια είναι τα προβλήματα. Προβλήματα και στο λιμάνι, από ό,τι μας έλεγαν τουριστικοί πράκτορες, ναυτιλιακοί πράκτορες, έρχονται τα καραβάκια, υπάρχουν και τα σκάφη του λιμενικού και γίνεται λίγο το αδιαχώρητο εκεί. Γενικότερα υπάρχει γκρίνια από παντού και δυσκολεύεται λίγο το έργο όλων. Είτε είναι ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, είτε αυτός που θα πάει, θα βγει με τις βαλίτσες, είναι πραγματικά το λιμάνι από τις 9 και κάτι το πρωί μέχρι τις 12. Πάρα πολύ δύσκολη όλη αυτή η περιοχή για να περάσει κάποιος. Αλλά η μόνη λύση που υπάρχει μετά είναι να μεταφερθεί στο Μαλαγάρι όλο αυτό και να γίνεται από εκεί εκτροπή των αυτοκινήτων. Ούτε αυτό το θέλουν βέβαια. Κάποιοι, γιατί δεν θα μένει ο κόσμος μέσα στο βαθύ. Θα φεύγει απευθείας με το αυτοκίνητο. Κάτι όμως πρέπει να μας αρέσει και εμάς, γιατί γενικότερα με όλα γκρινιάζουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, βλέπω τώρα εδώ μία είδηση, προγραμματίσει συνεννόηση με τον Δήμο των Φούρνων, ειδική συνεδρία Περιφερειακού Συμβουλίου στους Φούρνους προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του εκλειπώντος. Ναι, λογικό μου ακούγεται και καλά θα κάνουν. Πάμε τώρα σε ένα άρθρο που υπάρχει σήμερα στο INGR με τίτλο «Ο σεζονίστας αντεπιτίθεται». Ξύπνησαν οι σκλάβοι στις γαλέρες του τουρισμού. Ο σεζονίστας, δηλαδή αυτός που είναι εποχικά εργαζόμενος στον τουρισμό, δεν είναι, οι σεζονίστας μάλλον, δεν είναι θύματα. Παρά την εντατικοποίηση δεν διστάζουν να καταγγείλουν περιστατικά αυθαιρεσίας, χτίζοντας δίκτυα αλληλεγγύης και στα social media, όπως εξηγούν στο INGR. Ο νεολογισμός σεζονίστας ή σεζονίστες έχει καθιερωθεί στην Καθημελουμένη ως συνώνυμο των εποχικών εργαζόμενων στον τουρισμό. Είναι εκείνοι που δουλεύουν δεκάωρα και δωδεκάωρα, εξαήμερα και επταήμερα για να απολαύσουν οι ξένοι και ντόπιοι τουρίστες στις διακοπές τους και να κυλήσουν τα γρανάζια της προσοδοφόρας τουριστικής βιομηχανίας. Εξίσου καθιερωμένα και επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο είναι τα ρεπορτάζ για τους σκλάβους στις γαλέρες του τουρισμού. Πλάι στα αφιερώματα για τους δημοφιλείς προορισμούς, τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, τις παράνομες ή πανάκριβες ομπρελοξαπλώστρες, περισσεύει λίγος χώρος στο μενού της τουριστικής ειδησιογραφίας για τα βάσανα των εποχικών εργαζόμενων. Ένας περιφραστικός ορισμός για τους σεζονίστας είναι τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Αν και όσοι λιώνουν στο σέρβις, σε μπιτσόμπαρα, ταβέρνες, ξενοδοχεία είναι συνήθως νέοι, στον τουρισμό εργάζονται άτομα κάθε ηλικίας. Γυναίκες στα πρώτα ή δεύτερα ίντα που ζουν στις οικογένειές τους δουλεύοντας, καμαριέρες και καθαρίστριες, λαντζιέριδες και λαντζιέρισες, ξενοδοχειοπάλοι με δεκαετίες εμπειρίας, μάγειροι και παραμάγειρες, μπαρίστας, ρεσεψιονίστ κλπ. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η άμεση απασχόληση στα καταλήμματα και στην εστίαση ξεπερνά τα 475.000 άτομα στο ζενίθ της σεζόν. Μαζί με την έμεση απασχόληση πλησιάζει τα 750.000 άτομα ή το 17% του συνόλου των απασχολούμενων. Πρόκειται για μια τεράστια δεξαμενή εργαζομένων, πολλαπλών ταχυτήτων και επαγγελματικών ειδικοτήτων. Αν εξαιρέσει τα στελέχη καριέρας, η πλειονότητα των θέσεων εργασίας στη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αποκαλείται ο τουρισμός, έχουν χαμηλούς μισθούς, υψηλή ένταση εργασίας και υψηλό βαθμό επισφάλειας. Ο σεζονίστας, οι σεζονίστας είναι μια υποκατηγορία από μόνοι τους. Με τα χρήματα που προσπαθούν να αποταμιεύσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν, ευελπιστούν να βγάλουν τον χειμώνα ή να τους μείνει κάτι στην άκρη, αν δεν έχουν άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις. Πέρα από τα κλισέ για τις γαλέρες, τα γκαρσόνια της Ευρώπης κλπ., οι εργαζόμενοι σεζόν έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά και διαφοροποίησεις. Εκτός από τους ντόπιους που τραβάνε κουπί ή καθαρίζουν το κατάστρωμα, υπάρχουν και τα πιο κάτω αμπάρια. Είναι οι καραβιές, αεροπλανιές, για την ακρίβεια των μετακλητών εργατών από τρίτες χώρες. Φιλιππίνες, Μπαγκλατές, Αίγυπτο, Πακιστάν. Συνήθως δεν τους βλέπεις ή κάνεις ότι δεν τους βλέπεις αφού αναλαμβάνουν τις πιο σκληρές εργασίες τα μετόπισθεν. Μπορεί να μην φοράνε αλυσίδα με μπάλα στο πόδι, αλλά συχνά τελούν υπό την ομηρία των μεσαζόντων. Οι διαδικασίες μετάκλησης είναι χρονοβόρες, δαπανηρές και γραφειοκρατικές, με πολλά γκρίζα σημεία. Τα τελευταία χρόνια την μετακίνηση αλλοδαπών αναλαμβάνουν με το αποζημίωτο εργολαβικά γραφεία που δανείζουν το φθηνό εργατικό δυναμικό στις επιχειρήσεις. Εκτός από τους μετανάστες από Ασία και Αφρική, τις κενές θέσεις εργασίας καλύπτουν και ανατολικοευρωπαίοι και πρόσφυγες από την Ουκρανία. Από το 2022, όταν ο τουρισμός επέστρεφε σε ρυθμούς κανονικότητας μετά την πανδημία, επανέρχεται διαρκώς στην επικαιρότητα το θέμα της έλλειψης εργατικών χεριών. Θεωρητικά, ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης θα έπρεπε στην παρούσα συγκυρία να λειτουργεί υπέρ των εργαζομένων, ανεβάζοντας τη διαπραγματευτική τους δύναμη. Στην πράξη, όμως, τα μεροκάματα είναι καθυλωμένα στα πέριξ του κατώτατου μισθού, τα όποια έξτρα προκύπτουν είναι από τις υπερορίες και την υπερεργασία. Ενώ μέρος των χρημάτων εξακολουθεί να δίνεται με μαύρα. Οι υψηλότεροι ονομαστικοί μισθοί σημαίνουν ότι ένα άτομο δουλεύει για δύο χωρίς ανάσα. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Σβήνου, που είναι στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο κλπ. Ναι. αν μπορούσαν τα αυτοκίνητα να παρκάρουν στο Μαλαγάρι, αλλά να υπάρχει αστική συγκοινωνία για τη μεταφορά του κόσμου, θα ήταν το ιδανικότερο. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ότι πρέπει να λειτουργήσει και πάλι η αστική συγκοινωνία και να βάζουν κάποιοι τα αυτοκίνητά τους πέρα. Γιατί και όταν υπήρχε αστική συγκοινωνία, δυστυχώς, αυτό που λέει και ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ είναι ότι ήταν ελάχιστος ο κόσμος, δηλαδή 10 άτομα. Οι περισσότεροι θέλουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους και να βγουν μπροστά στην υπηρεσία που θέλουν να πάνε, ή στην καφετέρια, ή στην τράπεζα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Και γι' αυτό οι κλήσεις πάνε και έρχονται. Δεν το συζητάμε. Όποιος αφήνει τα αυτοκίνητά του μπροστά, ειδικά στις παρκίδες βραχίας στάθμευσης, τρώει το πρόστιμο και λέει και ευχαριστώ. Δεν μπορεί να πει και κάτι. Έτσι είναι. Ωραία. Δεν έχουμε ακόμη κάτι σχετικά με το δρομολόγιο του πλοίου. Μάλλον μετά την εκπομπή θα έχουμε. Ο Αύγουστος γενικότερα είναι και ένας μήνας με λίγες ειδήσεις όλα τα χρόνια. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται και πράγματα τριγύρω μας. Στην Παναγία της Πηλιανής, στο Πυθαγόριο, πραγματοποιήθηκε το πρωί του 15 Αυγούστου η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας από την 79 ΑΘΤΕΣ, στο πλαίσιο του εορτασμού της Κύμης Θεοτόκου, στην τελετή παρέστη μεταξύ άλλων διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, πρώην ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της Εκκλησίας. Είχαμε τρεις συλλήψεις σε Λέσβο και Χίο με τσουχτερά πρόστιμα για θερμές εργασίες. Μπαράζ λοιπόν ελέγχων μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, κατέγραψε τρεις παραβάσεις στη Λέσβο και τη Χίο με τρεις συλλήψεις και πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 9.750 ευρώ. Το πιο πρόσφατο ήταν την 5η 13 Αυγούστου στη Μυτιλίνη. Ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής συνέλαβαν επ' αυτοφόρο δύο άντρες, έναν Έλληνα και έναν Αλλοδαπό, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες που μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά χωρίς να τηρούν όσα προβλέπει ο νόμος. Πέρα από τη σύλληψή τους, επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ. Στις 12 Αυγούστου, η πυροσβεστική της Χίου εντόπισε ανάλογη παράβαση. Ένας ημεδοπός βρέθηκε να εκτελεί επικίνδυνες εργασίες σε περιοχή του Δήμου Χίου και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Την 3η 11 Αυγούστου, στη Μυτιλίνη, συνελήφθη επ' αυτοφόρο ένας άνδρας για τον ίδιο λόγο και σε αυτή την περίπτωση το πρόστιμο ήταν 3.000 ευρώ. Ενώ η πυροσβεστική συνεχίζει να συστήνει στον κόσμο να μην κάνει θερμές εργασίες, οξυγονοκόλληση, να μην πάει να βάλει μαγκάλι και να ψήσει έξω και να αφήσει τη φωτιά που μπορεί να νομίζει ότι έχει σβήσει αλλά σιγοκαίει. Γενικότερα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σήμερα είμαστε στο χάρτη επικινδυνότητας στο βαθμό, στην κατηγορία 3, και σήμερα και χθες και αύριο το ίδιο θα είμαστε. Έχουν κοπάσει άνεμοι. Είχε μέχρι απαγορευτικό βγάλει το 15 Αύγουστο. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Είδαμε σε άλλες περιοχές, Σαλαμίνα, βλέπετε τι έχει γίνει. Και κάποια στιγμή βέβαια πρέπει να γίνει και μια σοβαρή κουβέντα. Βέβαια θα μου πείτε τώρα τι θα γίνει, θα τα γκρεμίσουν. Πώς έχουν βρεθεί τόσα σπίτια μέσα στα δάση? Δηλαδή τόση περιουσία σε δασική έκταση, πώς έχουν πάρει άδειες? Γιατί όταν είσαι μέσα στο δάσος είναι φυσικό επόμενο ότι κινδυνεύεις να πάρει το σπίτι σου φωτιά. Το πας και κάνεις σκεπή, το ίδιο. Δηλαδή πρέπει και εσύ σαν ιδιοκτήτης να έχεις κάποια μέριμνα για το σπίτι σου. Νομίζω. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα. Να χτυπήσουμε ξύλο εδώ. Έχουμε συνεχώς περιπολίες, πολύ ισχυρό εθελοντικό κίνημα εκτός από τους πολύ άξιους της πυροσβεστικής εδώ της υπηρεσίας της ΣΑΜΟΥ, του νομού, της 14ης ΕΜΟΔΕ, που είναι συνεχώς στο δρόμο. Από το πρωί κάποιοι άνθρωποι είναι στο αυτοκίνητο μέχρι τις 10 το βράδυ για να κάνουν περιπολίες. Και πραγματικά φέρεται το αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Την Κυριακή 16 Αυγούστου έγινε ο ιστορικός περίπατος στον Παγόνδα και είχαμε και προχθές το πανηγύρι στον Παγόνδα, εκεί όπου πραγματικά Πολλοί ήταν ο κόσμος, ετεροδημότες που πήγανε στο κάλεσμα στην πιάτσα, να μας μαζευτούν στην πιάτσα, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, όσοι για μία φορά το χρόνο έρχονται να δουν τους δικούς τους και συνήθως είναι το καλοκαίρι και επιλέγουν να έρθουν τότε, το 15 Αύγουστο, που γεμίζουν, όπως είπαμε, οι πλατείες και γίνονται τα πανηγύρια.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάτωσε εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
3: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Κάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
4: 2000 FM.
5: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
6: Συνεχίζουμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Υπάρχει μία ζημιά στο Καλάμι, στην περιοχή Καλάμι, που αποκαθίσταται και θα υπάρξει σε λίγη ώρα η υδροδότηση της περιοχής, καθώς έχει διακοπεί λόγω του προβλήματος. Έχουμε αύριο, Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου, την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν» του Τζεφ Μπέρον, και είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, παραγωγή δυναμική performance, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Στο ρόλο του κυρίου Γκριν, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, σε μια ερμηνεία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Τον ρόλο του Ρος ερμηνεύει ο Θανάσης Πατριαρχαίας. Τώρα λίγα λόγια για το έργο. Ο κύριος Γκριν είναι ένας μοναχικός νέο Ιορκέζος έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει τα πάντα και για τους δύο. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση θα τους σύρει έξω από τη ζώνη της ασφαλείας τους, θα κλονίσει τις βεβαιότητές τους, θα απαλύνει τα αγκάθια και τις άμυνές τους. Οι δύο τόσο γνώριμοι σε όλους χαρακτήρες, ο ηλικιωμένος Γκριν και ο νεαρός Ρος, που ήρθαν κοντά εξαιτίας ενός επιπόλαιου ατυχήματος, θα διανύσουν ολόκληρη την ανθρώπινη διαδρομή από το ξεκαρδιστικό γέλιο ως τα πιο λυτρωτικά δάκρυα συγκίνησης. Μαζί θα καταργήσουν την απόσταση που τους χωρίζει και θα γίνουν με έναν τρόπο βαθύ και αμετάκλητο συγγενείς. Ένα θεατρικό έργο ύμνο στη διαφορετικότητα που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει αποσπάσει πολλά θεατρικά βραβεία. Μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίσταση στις θηριωδίες του παρελθόντος και στις αγκυλώσεις του παρόντος. Δύο μοναξιές που συναντιούνται για να βγουν μαζί από το καβούκι τους προς το φως. Αύριο λοιπόν 9 και 4 στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείο. Και βέβαια να πούμε ότι αύριο, μεθαύριο και δηλαδή 18, 19 και 20 Αυγούστου έχουμε τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο, την κορύφωση των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, το Τραγούδι των Αιώνων την Τρίτη αύριο με ξενάγη στον τόπο και τον χρόνο, 7 η ώρα η έναρξη της εκδήλωσης και το ραντεβού στο Δημοτικό Πάρκινγκ Πυθαγορείου και μετά στην ο Λυκούργος και η Μαρή Λιμπέρη θα παρουσιάσουν ένα πολύ όμορφο μια συναυλία, θα πάρουν μέρος και οι καλλιτέχνες Ζαφυρό Χατζηφωτίου, το συγκρότημα Λύραυλος, η Νάντια Μπαντούρα με τους μαθητές της χοροδίας, η χοροδία

τεχνικό διευθυντή Σωτήρη Μαριωρή, η μεγάλη πομπή που γίνεται στο Πυθαγόριο και καταλήγει στο άγαλμα του Πυθαγόρα. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Α, συγγνώμη, δεν είπα, ξεχάστηκα. Εχθές είχαμε Κυριακή 16 Αυγούστου και είχαμε τον Λίστερχο Ντελή στις 8.30 ώρα στο θέατρο του Αγιανάκη, θέατρο σκιών. Σήμερα έχουμε τους γαμπρούς για κλάματα την ίδια ώρα 8.30 και την Τρίτη 18 Αυγούστου ο Καραγκιόζης γραμματικός επίσης 8.30. Όσοι μας ακούτε, πάρτε τα παιδιά σας και ανεβείτε στο Αρχαίο Θέατρο, εκτός το ότι είναι ένα μοναδικό σημείο για να δεις και το ηλιοβασίλεμα, τη δύση του ηλίου και γενικότερα έχει φτιαχτεί τώρα και το εκκλησάκι εκεί, Αγιάννηδες όπως το διαβάσαμε και στο σχετικό δελτίο τύπου, και θα φωταγωγηθεί μάλιστα, μας έλεγε ο πρόεδρος του της κοινότητας Βαθέως, ο κύριος Γαλιώτης. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, έχει καθαριστεί ο χώρος. Το Αρχαίο Θέατρο λοιπόν θα φιλοξενήσει και σήμερα και αύριο 8.30 φοβερές παραστάσεις από παιδιά εδώ της ΣΑΜΟΥ που έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και τους αξίζει πραγματικά να τους τιμήσουμε. Αυτά, και όπως είπαμε, στη συνέχεια με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη θα ενημερωθείτε για τα υπόλοιπα θέματα, και αν δεν προλάβουμε και στη δική του εκπομπή θα σας ενημερώσουμε μέσω του προσωπικού μας προφίλ και αύριο βέβαια πώς μπορεί κάποιος που επιθυμεί να μεταβεί στους φούρνους και να παρακολουθήσει εκεί την εξώδια ακολουθία για τον αείμνηστο Δημήτρη Καρίδη. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, θα είμαστε και πάλι μαζί. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαγών εγγελικών.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
9: Δεν έχει σίγμα η ισπανική, έχει
10: σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
9: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
15: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
15: Πάρτο!
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: I always wanted you to be what you want.
2: 2000 FM. Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM, Δευτέρα 17 Αυγούστου. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας και φυσικά με αυτά τα οποία μας απασχολούν. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8 ώρα το βράδυ, για όσο δεν έχετε την ευκαιρία να μας ακούσετε αυτή την ώρα εδώ, και μας καλείτε στο 22730-8880-89678 και στο 2000fm.samos@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους εσάς, τους επισκέπτες μας που έχουν επιλέξει τα νησιά μας για να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους, και φυσικά σε όλες και όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 17 Αυγούστου, πάει και ο 15 Αυγούστος, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και σιγά σιγά οδεύουμε, όσο και αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, ότι αυτό το καλοκαίρι πέρασε πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα, οδεύουμε σιγά σιγά προς την επιστροφή κάποιων έτσι επισκεπτών, σιγά σιγά έτσι να μπούμε και στο κλίμα του ανοίγματος των σχολείων, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μην δυσκολεύουμε την ημέρα, αρκετά δύσκολη είναι, και ας μην πηγαίνουμε στα δυσάρεστα. Απλά το αναφέρουμε ότι πέρασε πάρα πολύ γρήγορα αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά πολύ γρήγορα. Έχουμε όμως ακόμα καλοκαιρινές ημέρες έτσι που μπορούμε να τις περάσουμε όμορφα, και πραγματικά ο Σεπτέμβρης, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, είναι οι καλύτερες ημέρες για διακοπές. Στους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, έπεσε ο υδραργυρός, το είδαμε και χθες εδώ στα νησιά μας, το νιώσαμε καλά την πτώση της θερμοκρασίας, είχαμε και βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές εδώ του νησιού μας αρκετά έντονες, όπως το Πυθαγόριο, στους Μανολάτες είδαμε έτσι κάποια βίντεο, είχαμε αρκετές έτσι έντονες βροχοπτώσεις για λίγα λεπτά. Το σκηνικό του καιρού θα είναι το ίδιο και για αύριο, με 30 βαθμούς θερμοκρασία. Έχουν πέσει και οι άνεμοι στα 2 με 3 μποφόρ, βορειοδυτικούς ανέμους. Έχουμε όμως άνοδο της θερμοκρασίας από την ερχόμενη Τετάρτη και μετά, από ό,τι μας ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με θερμοκρασίες πάλι που θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Μεγάλη προσοχή στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλή, είναι στο 3, και φυσικά, όπως λέμε, μεγάλη προσοχή και στους δρόμους μας, καθώς η κίνηση στους δρόμους αυτή την περίοδο είναι αρκετά αυξημένη. Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που, όσο και αν η καθημερινότητα μας αναγκάζει να προχωρήσουμε, δεν μπορούν εύκολα να περάσουν έτσι απλά από την μία μέρα στην άλλη. Και τις τελευταίες ημέρες είχαμε δύο τέτοιες απώλειες που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στα νησιά μας. Από τη μία, η είδηση του θανάτου του Δημάρχου Φούρνων Κορσεών, του Δημήτρη Καρίδη. Ένας άνθρωπος μόλις 57 ετών που έφυγε μετά από μια δύσκολη μάχη με την ασθένεια, αφήνοντας πίσω του μια ολόκληρη κοινωνία να τον αποχαιρετά. Ο Δημήτρης Καρίδης είχε αναλάβει τα καθήκοντα του Δημάρχου τον Δεκέμβριο του 2020 και βρέθηκε όλα αυτά τα χρόνια στην πρώτη γραμμή των ζητημάτων που αφορούν τους φούρνους και τους κατοίκους τους. Και έχει σημασία να στεκόμαστε λίγο περισσότερο σε τέτοιες απώλειες όταν μιλάμε για μικρά νησιά, γιατί σε έναν μικρό τόπο ο Δήμαρχος δεν είναι απλώς ένας αυτοδιοικητικός, είναι ένας άνθρωπος που συναντά στην καθημερινότητά σου, που γνωρίζεις προσωπικά, που μοιράζεται μαζί σου τα προβλήματα, που μοιράζεται τις αγωνίες αλλά και τις χαρές του τόπου. Και την ίδια στιγμή, στη Σάμο, μόλις πριν από λίγες ημέρες, έγινε ο αποχαιρετισμός σε έναν άνθρωπο που επίσης συνέδεσε τη ζωή και την προσφορά του με το νησί μας, τον γιατρό και νεφρολόγο τον Νίκο τον Κακλαμάνη. Έναν γιατρό που υπηρέτησε επί δεκαετίες στο νοσοκομείο Σάμου και το όνομά του συνδέθηκε, όπως λέμε, άρρηκτα με την μονάδα τεχνητού νεφρού. Ήταν άνθρωπος που συνέβαλε στη δημιουργία της μονάδας και την υπηρέτησε για πολλά χρόνια, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που δεν είναι απλώς ιατρικό, αλλά βαθιά ανθρώπινο. Και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο όταν μιλάμε για ανθρώπους που φεύγουν, τι αφήνουν πίσω τους. Στην περίπτωση λοιπόν του Νίκου Κακλαμάνη, δεν μιλάμε μόνο για έναν γιατρό που άσκησε το επάγγελμά του, μιλάμε για έναν άνθρωπο που συνδέθηκε με ασθενείς, συνδέθηκε με οικογένειες, συνδέθηκε με το νοσοκομείο Σάμου και γενικότερα με μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας. Και όπως το είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, έχει ήδη διατυπωθεί η πρόταση η μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Σάμου να πάρει το όνομά του. Και είναι μια πρόταση που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί ουσιαστικά αφορά το έργο που ο ίδιος δημιούργησε και στο οποίο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της επαγγελματικής του ζωής. Δύο διαφορετικές λοιπόν περιπτώσεις, δύο άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, αλλά με ένα κοινό στοιχείο, ότι υπηρέτησαν τον τόπο τους. Και σε αυτό πραγματικά μένουμε και νομίζω πως αξίζει, πριν περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να κρατήσουμε για λίγο αυτή τη σκέψη, γιατί τελικά οι άνθρωποι κρίνονται περισσότερο από αυτό που αφήνουν πίσω τους, παρά από τον τίτλο που είχαν. Δύο σημαντικές απώλειες και πραγματικά οι τελευταίες ημέρες γενικότερα για τα νησιά μας είναι δύσκολες με αυτές τις δύο απώλειες και φυσικά βέβαια με την απώλεια του Δημάρχου Φούρνων Κορσέων, του Δημήτρη Καρύδη. Επειδή μας ρωτάτε αν θα μπει κάποιο δρομολόγιο, έξτρα δρομολόγιο όπως λέμε, και στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη νομίζω αναφέρθηκε αυτό, ακτοπλοϊκό δρομολόγιο για την κηδεία του Δημήτρη Καρύδη στους Φούρνους. Για οτιδήποτε νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Θα γίνει Τετάρτη η κηδεία στους Φούρνους. Θα αποχαιρετήσουμε εκεί τον Δήμαρχο Φούρνου, τον Δημήτρη Καρύδη. Πραγματικά ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Το τι ανακοινώσεις έχουν βγει τις τελευταίες ώρες από πολλούς ανθρώπους και από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, αλλά να μην το πάμε στο πολιτικό, να το κρατήσουμε στο ανθρώπινο κομμάτι. Το τι ανακοινώσεις έχουν βγει από πολλούς ανθρώπους, από πολιτικούς και μη πολιτικούς, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να ακούγονται τέτοια λόγια για έναν άνθρωπο που πραγματικά αγαπούσε τον τόπο του. Και μένουμε σε αυτό. Θέλω να πάμε λίγο να συζητήσουμε τα θέματα του τουρισμού. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων εδώ στην Σάμο, της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμο, τον κύριο Μάνο Βαλή. Μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι η καλύτερη τουριστική χρονιά των τελευταίων 20 ετών και ότι βρισκόμαστε περίπου στο 100% της πληρότητας ενός μήνα δύσκολου. Είχε χαρακτηριστεί δύσκολος αρχικά ο συγκεκριμένος μήνας, ο μήνας Αύγουστος, αυτός που διανύουμε. Ένας μήνας αρκετά δύσκολος, διότι δεν γνωρίζαμε από την αρχή τι μήνας θα είναι. Μιλάμε για τις last minute κρατήσεις, για να το πούμε πολύ απλά. Αυτό λοιπόν, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Βαλή στις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας, σε επίπεδα λοιπόν που αγγίζουν σχεδόν το 100% κινείται η πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων της Σάμου τον Αύγουστο, με τις κρατήσεις λοιπόν της τελευταίας στιγμής να επιβεβαιώνουν τη δυναμική που παρουσιάζει φέτος η τουριστική περίοδος στο νησί μας. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, ο κ. Μάνος Βαλής, αναφέρθηκε σε αυτή την τουριστική κίνηση του Αυγούστου, αλλά και στην σημαντική αύξηση των last minute κρατήσεων. Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν επισκέπτη να βρει διαθέσιμο κατάλημα στο νησί μας, καθώς οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες εμφανίζουν πολύ ψηλές πληρότητες και μάλιστα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αν κάποιος αναζητήσει μέσω διαδικτύου διαθέσιμα δωμάτια για τον Αύγουστο, οι επιλογές είναι πλέον αρκετά περιορισμένες. Επίσης, όπως αναφέραμε και πριν από λίγο, μας είπε ο κ. Βαλής ότι έχουμε αυτή τη στιγμή την καλύτερη τουριστική χρονιά των τελευταίων 20 ετών για τη Σάμο, υπογραμμίζοντας ωστόσο, και σε αυτό στεκόμαστε περισσότερο, ότι το μεγάλο στοίχημα για το νησί δεν είναι μόνο να φτάσουμε στην κορυφή, αλλά να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική, να μπορέσουμε δηλαδή να διατηρήσουμε την κορυφή και τα επόμενα χρόνια. Έγινε επίσης αναφορά στο γεγονός ότι το βασικό πρόβλημα στο νησί μας πλέον δεν είναι η επισκεψιμότητα, αλλά το κατά πόσο το νησί μας, κατά πόσο η Σάμος μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά έναν τόσο μεγάλο αυξημένο αριθμό επισκεπτών. Διότι οι διαθέσιμες κλίνες στο νησί παραμένουν περιορισμένες και φυσικά η αυξημένη ζήτηση, όπως λέμε, δημιουργεί ένα νέο δεδομένο για τον τουριστικό σχεδιασμό. Η φετινή λοιπόν εικόνα δείχνει ότι η ζήτηση για τη Σάμο είναι ιδιαίτερα υψηλή, όμως οι τουριστικές υποδομές θα πρέπει να μπορούν φυσικά να ανταποκριθούν σε αυτή την αυξημένη ζήτηση. Υπήρχε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με σημαντικό ποσοστό επιδότησης, περίπου γύρω στο 70%, το οποίο αφορά τόσο τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όσο και την ανακαίνιση υφιστάμενων μονάδων. αλλά με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, αλλά και σύμφωνα και με αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Βαλής, δεν υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον από ντόπιους εδώ επιχειρηματίες, ως προς αυτό το πρόγραμμα να ενταχθούν, είτε για να ανακαινήσουν το κατάλημά τους, είτε για να δημιουργήσουν ένα καινούριο, εν πάση περιπτώσει, ξενοδοχειακό κατάλημα. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Να πούμε λίγο και τα στοιχεία της Fraport Greece, που επιβεβαιώνουν την σημαντική αυτή άνοδο της τουριστικής και επιβατικής κίνησης στη Σάμο. Και σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας ανακοίνωσε η Fraport, ο αερολιμένας Σάμο Αρίσταρχος ο Σάμιος κατέγραψε μία αύξηση 10,9% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, με συνολικά 96.974 επιβάτες να διακινούνται μέσα στο μήνα. Η εικόνα λοιπόν αυτή εντάσσεται στην συνολικά ανωδική πορεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον τουρισμό και με την άνοδο που έχουμε. Να πούμε λίγο σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, με τον θάνατο του Δημήτρη Καρύδη στους φούρνους, επειδή μας ρωτήσατε αν θα υπάρξει κάποιο δρομολόγιο. Να πούμε ότι το Παναγία Μεγαλόχαρη θα αναχωρήσει, το πλοίο Παναγία Μεγαλόχαρη θα αναχωρήσει την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 11.30 από το λιμάνι του Καρλοβάσου για φούρνους, με επιστροφή στις 6.30 το απόγευμα από το λιμάνι των Φούρνων για Καρλόβαση, προκειμένου να εξυπηρετήσει όσους επιθυμούν να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία του Δημάρχου Φούρνων Δημήτρη Καρύδη. Αυτή λοιπόν την πληροφορία έχουμε αυτή την ώρα. Τονίζουμε και πάλι, στις 11.30 το πρωί αναχωρεί το Παναγία Μεγαλόχαρη, το πλοίο Παναγία Μεγαλόχαρη, από το λιμάνι του Καρλοβάσου για τους φούρνους, για την κηδεία του Δημάρχου Φούρνων του Δημήτρη Καρύδη, με επιστροφή την ίδια ημέρα στις 6.30 το απόγευμα από το λιμάνι των Φούρνων προς το Καρλόβαση. Θα το αναφέρουμε και πάλι για όσους δεν είναι στην ραδιοφωνική μας παρέα ακόμη και ενδεχομένως να ρωτούν για το συγκεκριμένο, εν πάση περιπτώσει, έτσι, δρομολόγιο. Να παραμείνουμε όμως λίγο στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά να το πάμε λίγο διαφορετικά, διότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα. Και φυσικά αφορά πάρα πολύ έντονα και το νησί μας, ένα νησί που ζει σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τους εποχικά εργαζόμενους, για τους ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι μπαίνουν στην μηχανή της τουριστικής περίοδου και καλούνται μέσα σε λίγους μήνες να δουλέψουν με πολύ ψηλούς ρυθμούς, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, και εδώ υπάρχει μια κουβέντα που πρέπει να γίνει χωρίς στερεότυπα. Μιλάμε για τους σεζονίστας. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν σεζόν και δεν είναι οι άνθρωποι που απλώς αντέχουν τη σεζόν μέχρι να τελειώσει. Είναι εργαζόμενοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα δικαιώματά τους και όλο και περισσότερο επιλέγουν να μιλούν όταν θεωρούν ότι αυτά παραβιάζονται. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες γενικότερα. Δεν μιλάμε σε τοπικό επίπεδο μόνο, μιλάμε γενικότερα για ολόκληρη την Ελλάδα. Χτίζονται δίκτυα αλληλεγγύης, χρησιμοποιούνται τα social media και δημιουργείται βέβαια ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των συγκεκριμένων εργαζομένων και γίνονται και αυτές οι καταγγελίες μέσα από αυτά τα δίκτυα, εν πάση περιπτώσει, από τα social media κλπ. Και αυτό έχει σημασία γιατί πίσω από τους αριθμούς που συζητάμε, πίσω από τις αφίξεις τουριστών, από τις πληρώτες ξενοδοχείων και τις εισπράξεις, υπάρχουν και οι συγκεκριμένοι αυτοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται πάνω σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Δουλεύουν πολλές ώρες, προσπαθούν αυτούς τους λίγους μήνες να συμπληρώσουν το εισόδημά τους και κάτι περισσότερο και να δουλέψουν για ολόκληρη τη χρονιά, δηλαδή να βγάλουν κάτι το καλοκαίρι με το οποίο κάτι εντός εισαγωγικών θα ζήσουν και όλη την υπόλοιπη χρονιά και το χειμώνα. Υπάρχει το ζήτημα της στέγασης, υπάρχει το ζήτημα των μισθών, υπάρχει το ζήτημα των ρεπό, της υπερεργασίας και γενικότερα των συνθήκων εργασίας. Και βέβαια ταυτόχρονα υπάρχει και η άλλη πλευρά, ένας τουριστικός κλάδος που αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Μας έχει μιλήσει εδώ ο Γιώργος Οχότζογλου επανειλημμένα για τις περιπτώσεις 80.000 κενών θέσεων εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση, συνδέοντας το πρόβλημα και με τις συνθήκες εργασίας, αλλά βέβαια και με τις απολαβές. Μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία λοιπόν της χώρας, που δυσκολεύεται πάρα πολύ να κρατήσει τους εργαζόμενους. Και δεν ξέρουμε πραγματικά, μάλλον αν ξέρουμε τον λόγο, αλλά θέλουμε να τον συζητήσουμε, να συζητήσουμε τους λόγους αυτούς, να δούμε λίγο τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από την εικόνα αυτή της τουριστικής επιτυχίας, να το δούμε λίγο διαφορετικά δηλαδή, τι βιώνουν οι εργαζόμενοι και τι καταγγέλουν και πόσο αποτελεσματικά μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και κυρίως μπορεί να υπάρξει τουρισμός με ανάπτυξη χωρίς αυτή η ανάπτυξη να στηρίζεται στην εξάντληση των ανθρώπων που τον υπηρετούν. Και αυτά τα λέμε διότι είναι, βασιζόμαστε στις καταγγελίες που γίνονται από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, από τους σεζονίστας όπως έχουμε πει. Πάμε να μιλήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Νανά Νικολάου. Καλό μεσημέρι, κυρία Νικολάου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πάμε λίγο να δούμε ποια είναι σήμερα η πραγματική εικόνα που ενδεχομένως να έχετε κι εσείς από τους εποχικά εργαζόμενους στον τουρισμό. Είναι πραγματικά τόσο δύσκολες οι συνθήκες εργασίας όσο καταγγέλλονται γενικότερα? Ας μην το πάμε μόνο εδώ στη ΣΑΜΟΥ ειδικά.
1: Καταρχάς, χαρακτήρα που αναδεικνύεται το συγκεκριμένο θέμα. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο. Mm-hmm. Δεν είναι νούμερα. Και καλό είναι και οι εργοδότες να τους αντιμετωπίζουν έτσι. Ανεξάρτητα ηλικίας που έχουν, ανεξάρτητα φυλής, ανεξάρτητα χρώματος, ανεξάρτητα, τι να σας πω, πόστου, πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εργαζόμενοι. Και επίσης οι εργαζόμενοι, ό,τι και να γίνει, από τη στιγμή που υφίστανται συνθήκες εργασίας αρκετά σκληρές, θα μπορούσαμε να πούμε, θα βρίσκουν τρόπο να οργανώνονται, να συζητάνε και να διαμορφώνουν τρόπο με τον οποίο να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας που έχουν. Δυστυχώς μια διέξοδος όντως είναι να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυτό, το τουριστικό επάγγελμα, το οποίο αν λειτουργούσε υπό ανθρώπινες συνθήκες είναι πραγματικά, επειδή και εγώ προσωπικά έχω εργαστεί στον τουρισμό, ένα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα, γιατί έρχεσαι σε επαφή με πολύ κόσμο, αλλά μην ξεχνάμε τόσο, ξαναλέω, οι εργοδότες κυρίως και φυσικά και οι άνθρωποι που έρχονται να απολαύσουν τις διακοπές τους, γιατί αυτούς εξυπηρετούν και όχι υπηρετούν οι εργαζόμενοι, ότι ο σερβιτόρος, ότι η καμαριέρα, ο μάγειρας, ο άνθρωπος που θα σου σηκώσει τις βαλίτσες για να τις πάει στο δωμάτιό σου, όλα τα πόστα που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ πόσα μπορεί να είναι, είναι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, που έχουν και αυτοί ανάγκη στις διακοπές τους και δεν είμαστε νούμερα.
0: Κυρία Νικολάου, ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα που φτάνουν σε εσάς? Είναι δηλαδή τα ωράρια, ρεπό, μισθή, στέγαση?
1: Ναι, ξεκάθαρα, νομίζω όποιον μέσα, ρωτήσετε, βέβαια τώρα μας ρωτάτε σαν εργατικό κέντρο, ναι. Το κύριο θέμα είναι οι οικονομικές απολαβές, που δεν μπορεί με τίποτα ένας άνθρωπος να ζήσει για όλη τη χρονιά, παίρνοντας τους εξευτελιστικούς μισθούς που προβλέπουν και οι συλλογικές συμβάσεις. Για μας αυτές οι συμβάσεις είναι πάρα πολύ χαμηλή η μισθή, παρόλο που είναι η κλάδη που έχουν κατοχυρώσει το εργατικό κίνημα, δηλαδή εκεί πέρα το κίνημα των ξένων δοχών υπαλλήλων, της εστίασης, έχουν κατοχυρώσει συλλογικές συμβάσεις που ορίζουν ουσιαστικά τις ελάχιστες συνθήκες, τόσο σε χρήματα όσο και σε ωράρια που πρέπει να δουλεύει ο εργαζόμενος. Πλην όμως δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να ζει στην οικογένειά του για το σύνολο της σεζόν, για το σύνολο της χρονιάς, σε συνδυασμό βέβαια με το επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό και είναι και για 3 μήνες. Και από εκεί και πέρα είναι η εντατικοποίηση, η οποία ιδιαίτερα τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Ιούλιο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πέρα από αυτά όμως, από τη δουλειά αυτή λάστιχο και τους μισθούς πείνας, έτσι εμείς θα τους ονομάσουμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα στα οποία οι εργοδότες επιλέγουν να μην είναι τυπικοί. Καταρχάς, σας είπα και πριν, για τη συλλογική σύμβαση. Το ξέρετε ότι και στους δύο κλάδους είναι κατοχυρωμένο το πενθήμερο οκτάωρο. Και αν κάποιοι λένε ότι να δουλέψω παραπάνω για να βγάλω παραπάνω, κάντε μια γύρα στους ανθρώπους εδώ που δουλεύουν παραπάνω. Δεν είναι πολύ παραπάνω τα χρήματα που παίρνουν. Η εκμετάλλευση που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι είναι πολλαπλάσια από τα χρήματα, από τα λίγα ευρώ παραπάνω που μπορεί να πάρουν αν τους αφήσουν να χτυπήσουν την κάρτα, αν τους υπολογίσουν το 75% της Κυριακής που είναι έξτρα. Η εκμετάλλευση λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερη. Το ένα λοιπόν είναι το ότι δεν εφαρμόζεται η κλαδική σύμβαση, το πενθήμερο οκτάωρο. Και εμείς λέμε να δουλέψει όλος πενθήμερο οκτάωρο, ιδανικά να έχει δύο συνεχόμενα ρεπό και όχι σπαστά τα ρεπό του. Να εφαρμόζεται λοιπόν η σύμβαση για να μπορεί να είναι, να ζει ανθρώπινα. Και οι μισθοί που να προκύπτουν από τη σύμβαση να είναι μισθοί που να μπορεί να ζήσει για όλο το χρόνο.
0: Κυρία Νικολάου, όμως να πούμε λίγο ότι υπάρχει και ένας φόβος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στο να καταγγείλουν μια αφαίρεση επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν και τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Σε όλες τις περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε και όσες περιπτώσεις εργαζομένων να απευθύνονται και στο σωματείο και στο εργατικό, το πρώτο πράγμα που τους λέμε, παιδιά, μαζευτείτε 5-10 άτομα από τη δουλειά σας, γιατί σίγουρα όλοι αντιμετωπίζετε τα ίδια προβλήματα, να συντονιστείτε, γιατί 10 άτομα μαζί δεν μπορούν να τους απολύσουν. Δεν μπορούν να χάσουν έτσι το προσωπικό. Και επίσης δεν πρέπει να έχουμε φόβο στο να διεκδικούμε στοιχειώδη δικαιώματα. Ακόμα ένα δικαίωμα είναι να ξέρεις τι λεφτά παίρνεις.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχουν συμφωνίες πλέον, ναι, οι οποίες, πώς να το πω, γίνονται σε χαρτιά, σε άλλα χαρτιά, σε δευτερεύοντα χαρτιά, όχι δευτερεύοντα, πώς να το πω, σε πρόχειρα χαρτιά εγώ θα το έλεγα.
0: Στα λόγια,
1: σε
0: απλά και μόνο.
1: Χαρτιά.
0: Στα λόγια.
1: Στα λόγια, ναι, ακόμα και γραπτός. Έχουν αποθρασυνθεί και κάνουν γραπτές συμφωνίες, όπου καταπατείται η συλλογική σύμβαση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρήματα δεν δίνονται σαν κατάθεση στην τράπεζα, αλλά δίνονται σαν κουπόνια στο σούπερ μάρκετ,
0: ναι, ναι,
1: και σαν κουπόνια σε εστιατόρια. Λες και ο εργαζόμενος έχει τον άπλετο χρόνο να πάει να διασκεδάσει σε μπαρ και σε εστιατόρια. Και φυσικά αυτό το ποσό δεν μετράει αναλογικά και στα δώρα και στα επιδόματα. Επίσης είναι ένα μπόνους το οποίο το δίνεις, πώς να το πω, τη μία μέρα, τον ένα μήνα μπορεί να το δώσεις, τον άλλο μήνα μπορείς να το πάρεις. Και έχουμε τέτοιες καταγγελίες στο εργατικό κέντρο και στο σωματείο.
0: Από την άλλη πλευρά όμως οι επιχειρήσεις λένε ότι δεν βρίσκουν προσωπικό. Πώς εξηγείται αυτή την αντίφαση? Δηλαδή δεν υπάρχουν εργαζόμενοι ή οι εργαζόμενοι δεν δέχονται
1: μια χαρά
0: πλέον συγκεκριμένους όρους εργασίας?
1: Υπάρχουν εργαζόμενοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν. Ο άνθρωπος έχει μάθει να εργάζεται, να προσφέρει στην κοινωνία. Δεν νομίζω ότι αυτό που έχουν χρόνια επιδιώξει να περιγράψουν για τεμπέληδες, τους Έλληνες κτλ. Ότι ισχύει. Είμαστε από τους πιο εργατικούς λαούς. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν όμως και τραγικές συνθήκες. Και επιλέγουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν σε διαφορετικές εργασίες που είναι ίσως κάπως καλύτερες συνθήκες από τη δουλειά στον τουρισμό.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχαν στοιχειώδη πράγματα στον τουρισμό, όπως σας λέω, να εφαρμόζεται η κλαδική σύμβαση, τα ωράρια και να υπάρχουν αξιοπρεπείς μισθοί, ο κόσμος θα γυρνούσε στον τουρισμό. Και στην εστίαση και στα ξενοδοχεία συνολικότερα.
0: Υπάρχει δηλαδή περίπτωση αυτή η έλλειψη προσωπικού που συζητάμε να οδηγήσει τελικά σε αλλαγή του μοντέλου εργασίας στον τουρισμό?
1: Στον τουρισμό τι εννοείται να...
0: Με αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, δηλαδή με την έλλειψη προσωπικού, ας πούμε, πολλά άτομα λένε ότι εγώ με αυτές τις συνθήκες δεν θα πάω να εργαστώ εκεί, στο τάδε, ας πούμε, ξενοδοχείο, στην τάδε επιχείρηση. Αυτό όμως συνολικά, γιατί όταν δεν βρίσκει και ο επιχειρηματίας, ας πούμε, συγκεκριμένος προσωπικό, ίσως να αλλάξει το μοντέλο, δηλαδή, αυτοεργασίας.
1: Ναι. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, ναι, για να μην τους βάζουμε όλους το ίδιο
0: τσουβάλι. Σίγουρα είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: Εννοείται. Εργοδοτών, οι οποίοι
0: σίγουρα
1: τηρούν τα δέοντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες σου λέει δεν βρίσκω προσωπικό, τι κάνω? Μπαίνει μπροστά η κυβέρνηση, κάνει διακρατικές συμφωνίες και φέρνει αλλοδαπούς εργαζόμενους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν στοιχειώδη εργατική νομοθεσία. Δεν λέω ότι είναι δίκαιη η εργατική νομοθεσία εδώ στην Ελλάδα, mm-hmm. αλλά π.χ. δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει κλαδική σύμβαση. Υπάρχει μια συμφωνία με τη αξιπηχή Ελλάδας και Φιλιππίνων και φέρνουν τον κόσμο να εργαστεί στα ξενοδοχεία και στο, γενικότερα στην, στον τουρισμό. Τους εκπαιδεύουν στοιχειωδώς και αυτοί οι άνθρωποι γίνονται βορρά στην εκμετάλλευση και ακόμα μεγαλύτερη κιόλας, οπότε οι εργοδότες βρίσκουν την άκρη. Είτε είναι άνθρωποι, δεν είναι στοχοποιώ αυτή τη στιγμή τις Φιλιππίνες, απλά το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα τη ισχύση στο νησί, επειδή παίρνουμε μια εικόνα από το νησί. Αντίστοιχα υπάρχουν και πάρα πολλοί εργαζόμενοι από το ΚΙΤ. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν, βρίσκουν τον τρόπο τους ώστε να χαμηλώσουν όσο το δυνατόν γίνεται το εργατικό κόστος. Και εμείς λέμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι, και βγάζουν και το σωματείο έχει βγάλει και αγγλόφωνες ανακοινώσεις για να τους ενημερώσει για στοιχειώδη δικαιώματά τους που δεν τα γνωρίζουν, και ότι είμαστε οι Έλληνες οι εργαζόμενοι και οι ξένοι εργαζόμενοι, είμαστε στην ίδια μεριά, αλλά δυστυχώς βρίσκουν τρόπο οι εργοδότες για να μειώσουν το κόστος. Άρα δεν βελτιώνουν τις συνθήκες.
0: Μου στέλνουν αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα δύο διαφορετικά άτομα, αλλά είναι το ίδιο μήνυμα, κυρία Νικολάου, ότι δεν θα πρέπει να προχωρούμε σε καταγγελίες και να γινόμαστε εμείς οι κακοί και τα καρφιά εντός εισαγωγικών και να χάνουμε τη δουλειά μας. Ίσως θα πρέπει να γίνονται πιο εντατικοί έλεγχοι από διάφορα, ας πούμε, σωματεία, χωρίς να γίνονται οι καταγγελίες.
1: Πάρα πολύ σωστό και αυτό. Ναι. Εντάξει, φυσικά πάντα να πούμε ότι ο κάθε εργαζόμενος στο βαθμό που έχει, πώς να το πω, πρέπει να αναγνωρίζουμε ο καθένας στο χώρο δουλειάς μας, να μην ζούμε με φόβο. Mm-hmm. Εντάξει, πρέπει να μιλάμε. Και πρέπει εκεί που μας τσαλαπατάνε τα δικαιώματα, εφόσον έχουμε ενημερωθεί για αυτά, να βγαίνουμε μπροστά, να συντονιζόμαστε με τους συναδέλφους μας και να τα διεκδικούμε. Και έχουμε περιπτώσεις εργασιακών χώρων που λειτουργήσαν συντονισμένα και μαζικά οι συνάδελφοι και είχαμε αποτελέσματα. Και εδώ στη Σάμο και συνολικά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, να το πάμε έτσι. Αλλά τώρα να μιλήσουμε και για τη Σάμο. Ναι. Έχουμε περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι σήκωσαν κεφάλι, να το πούμε έτσι, και διεκδίκησαν πράγματα και γίνανε πράξη. Το θέμα, βέβαια, σωστό, αυτό που λένε, ότι πρέπει να υπάρχουν και εντατικοί έλεγχοι στο κατά πόσο τηρείται αυτή η υποτυπώδης εργατική νομοθεσία. Γιατί, ξαναλέω, η εργατική νομοθεσία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα τους. Είναι η εργατική νομοθεσία που επιτρέπει τα 13 ώρα, που επιτρέπει τα 7 στα 7, που επιτρέπει, που έχει, δεν έχει έλεγχο για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Εντάξει, ωστόσο είναι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται από την επιπέωρηση εργασίας γίνονται, αλλά με μια υποστελεχωμένη υπηρεσία πόσοι έλεγχοι να μπορέσουν να γίνουν.
0: Με αυτό,
1: τι
0: αυτό
1: μπορεί να γίνει.
0: Και το σωματείο επίσης είναι ένας φαύλος κύκλος, κυρία Νικόλα. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Και αντίστοιχα και με το σωματείο και το εργατικό κέντρο προσπαθούμε και εμείς να είμαστε παρόντες, να ακούμε, να φουγκραζόμαστε το τι λένε οι εργαζόμενοι και να πιέζουμε όσο γίνεται στους χώρους δουλειάς. Έχουν δίκιο, αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι να μην φοβόμαστε. Δεν γίνεται, πάνω σε αυτόν πατάνε. Και τρομοκρατούμαστε και δεν μιλάμε και αποδεχόμαστε μία σειρά αυθαιρεσιών. Και έχει φτάσει η κατάσταση εκεί που έχει φτάσει. Να είναι δηλαδή τα μεροκάματα πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν πριν 15 χρόνια, για παράδειγμα.
0: Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε σήμερα, για αυτά τα οποία συζητήσαμε. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που, εντάξει, υπάρχει, είναι οικονομική ανάσα για πολλές επιχειρήσεις, αλλά είναι και μια περίοδος κατά την οποία υπάρχει πίεση στους εργαζόμενους και αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Τώρα, τελευταία, ας πούμε, και με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν, είναι και η πίεση της δουλειάς, είναι και μετέπειτα και η στέγαση, όπως λέμε, και τα χρήματα τα οποία μπορεί να μην δίνονται, οι μισθοί κλπ. Όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Ελπίζουμε να αλλάξει κάποια στιγμή αυτό. Τι να πω.
1: Η εικόνα που έρχεται και από την Ένωση έτσι, ξενοδόχων είναι ότι η πληρότητα σπάει όλα τα ρεκόρ των τελευταίων χρόνων. Εντάξει, και εμείς τα διαβάζουμε. Ας έχουν υπόψη λοιπόν και οι εργοδότες ότι μαγαζιά εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εργαζόμενους. Mm-hmm. Ας τους φροντίσουν λοιπόν τους εργαζόμενους και να δίνουν τα νόμιμα, να μην τους κοροϊδεύουν, και εμείς όπως και να έχει θα είμαστε πάντα δίπλα στους εργαζόμενους, να τους στηρίζουμε, να τους ενημερώνουμε για τα δικαιώματά τους, να τους λέμε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, και επί τη ευκαιρία του τηλεφωνήματός σας στις 4 του Σεπτέμβρη καλεί και το εργατικό κέντρο και καλούμε και σωματεία και φορείς να πάρουν απόφαση για ένα μεγάλο συλλαλητήριο εδώ στο νησί, για τη ζωή μας, για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε, τόσο στο νησί όσο και στα εργασιακά μας. Είναι ευκαιρία να δηλώσουμε με κάθε τρόπο το ότι εμείς μπορούμε να ζήσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής. Εν έτη ιδιαίτερα 2026.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κυρία Νικόλαου.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από την γραμματέα του Εργατικού Κέντρου ΣΑΜΟΥ, την κυρία Νανά Νικόλαου, και από την εργασιακή την καθημερινότητα. Πάμε τώρα σε κάτι που αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εικόνας της ΣΑΜΟΥ. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον πολιτισμό. Τα Ιερέα Πυθαγόρια έχουν πλέον αποκτήσει τη δική τους ιστορία. Φέτος συμπληρώνουν 20 χρόνια παρουσίας και έχουν εξελιχθεί σε ένα θεσμό που συνδέει την ιστορία, που συνδέει τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό και φυσικά τον ίδιο τον Πυθαγόρα και τη διεθνή ακτινοβολία της ΣΑΜΟΥ. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ένας τόπος σαν τη ΣΑΜΟ δεν έχει να παρουσιάσει μόνο θάλασσα, ήλιο, τουρισμό όπως συζητήσαμε και προηγουμένως. Έχουμε ιστορία, έχουμε ανθρώπους, έχουμε πολιτισμό και μια τεράστια κληρονομιά που μπορεί να αποτελέσει κομμάτι της σύγχρονης ταυτότητας του νησιού μας. Φέτος μάλιστα το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μία ή δύο κεντρικές εκδηλώσεις. Υπάρχει μία σειρά παράλληλων δράσεων από εκδηλώσεις που συνδέονται με την Πυθαγόρια διατροφή, με τις μουσικές και πολιτιστικές δράσεις σε διαφορετικά έτσι σημεία του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ. Και εδώ θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο. Να δούμε λίγο τι έχουμε τις επόμενες δύο ημέρες σε σχέση βέβαια με το φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρα. Να δούμε βέβαια και για τις υπόλοιπες ημέρες τι εκδηλώσεις έχουμε. Έχουμε και θεατρική παράσταση με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Έχουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια στο Ιρέον. Και ολοκληρώνουμε βέβαια με τις μεγάλες πομπές των Ιρέων που γίνονται κάθε χρόνο στο Πυθαγόριο. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, την κυρία Μαρία Πανουράκη. Κυρία Πανουράκη, καλό μεσημέρι και χρόνια σας πολλά βέβαια για την ονομαστική σας εορτή.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παναγία βοηθός όλων μας.
0: Να ξεκινήσουμε τώρα λίγο από την διοργάνωση του φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει βέβαια το φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια με όλες τις εκδηλώσεις. Αλλά να σταθούμε λίγο στις τελευταίες αυτές ημέρες με αποκορύφωμα τις πομπές των Ιερέων που είναι την εβδομάδα αυτή στο Πυθαγόριο. Αλλά ξεκινάμε λίγο με το Ιερέον στις 18 του μηνός.
2: Κοιτάξτε, και σήμερα έχουμε εκδήλωση.
0: Α, και σήμερα είναι.
2: 17-8
0: λοιπόν.
2: Είναι το μουσικό αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ.
0: Α, μπράβο.
2: Θεωρήσαμε φέτος ότι έπρεπε να βάλουμε και περισσότερο. Συμμετέχουν η σοπράνο Δήμητρα Τσακανιά και Κατερίνα Τοπαλίδου στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου στις 9 και 4. Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατολικής και με την παραγωγή της Δυναμικής. Τώρα, αύριο έχουμε στις 18 όπως κάθε χρόνο το τραγούδι των αιώνων, το οποίο είναι μια ξενάγηση στον τόπο και το χρόνο με οδηγό τη μουσική. Εκκίνηση από το δημοτικό πάρκινγκ Πυθαγορείου και φτάνουμε εκεί στο κάστρο. Θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις, θα υπάρχουν και θα είναι και τους από εδώ συμμετέχουν από το Βαθύ και οι Μικρασιάτες, οι Δίφωνος, και θα υπάρχουν και άλλα δρόμενα πολιτιστικά. Κάποια θα είναι και σαν έκπληξη της βραδιάς.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Συνεχίζουμε. Την ίδια μέρα πάλι στα πλαίσια πάλι των Ιερέων Πυθαγόρων, 9 και 4, είναι η θεατρική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, με πρωταγωνιστή ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Αποστόλης Τότσικας, μια καταπληκτική θεατρική παράσταση. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο για την παράσταση αυτή.
0: Ζητώ συγγνώμη, κύριε Πανουράκη, που σας διακόπτω. Έχουμε την πληροφορία ότι θα είναι Γιώργος Κωνσταντίνου Θανάσης Πατριαρχέας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λάθος σε έναν από τους δυο μας για την συγκεκριμένη παράσταση. Γιώργος Κωνσταντίνου Θανάσης Πατριαρχέας, όχι ο Αποστόλης Τότσικας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι η θεατρική παράσταση. Μένουμε σε αυτό. Απλά για να μην υπάρξει κάποιο λάθος.
2: Είναι σκηνοθεσία Κώστας Γάκης και Αποστόλης Τότσικας.
0: Μάλιστα, εντάξει. Θα το δούμε λοιπόν για να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
2: Ωραία. Τώρα στις 19 είναι η θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ιερέων όπως κάθε χρόνο, στις όχθες του ποταμού Ήμβρασου, και εκεί θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, θα υπάρχουν τα δρόμενα όπως κάθε χρόνο, θα συμμετέχει και, κύριε, και ο Λύραυλος στο συγκρότημα που είχαμε πέρυσι, η κυρία Χατζηφωτίου και η κυρία Αλεξοπούλου. Και θα συμμετέχουν στις 8.30 στην πλατεία, μετά στη συνέχεια του Ιρέων θα υπάρξει αυτή η συναυλία της αρχαίας μουσικής με το συγκρότημα του Λύραυλος που σας είπα, και θα υπάρχουν και χορευτικά δρόμενα. Εκεί θα συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούργος με την κυρία Έλενα Λιναρδάκη, πάλι η κυρία Αλεξοπούλου, και ο κύριος Κουμαραδιός, η χοροδία, η δίνη του κυρίου Γιώργου Κουμαραδιού.
0: Μάλιστα.
2: Τελευταία μέρα είναι 28, πλέον το αποκορύφωμα, η μεγάλη πομπή των Ιερέων στο Πυθαγόριο, εκκίνηση από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου και τερματισμός στο άγαλμα του Πυθαγόρα. Περνάμε από το λιμάνι Πυθαγορείου, από τον κεντρικό δρόμο, στο λιμάνι Πυθαγορείου, από όλα τα μαγαζιά, και φτάνουμε εκεί στο άγαλμα του Πυθαγόρα, όπου πάλι θα συμμετέχουν το συγκρότημα Λύραυλος με την κυρία Χατζηφωτίου, ο Σύλλογος Μουσικής Πολιτιστικής Δημιουργίας Ιδίλη με τη διεύθυνση του κυρίου Γιώργου Κουμαραδιού, πάλι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυκούργου στα χορευτικά με τη διεύθυνση της κυρίας Έλενας, και θα συμμετέχει και εδώ η κυρία Τίνα Αλεξοπούλου και δεκάδες εθελοντές που έχουν πλέον πρόσκληση ενδιαφέροντας. Υπάρχουν πολλά άτομα, είμαστε για όλα έτοιμα. Υπάρχουν, πιστεύω, στη συμμετοχή του κόσμου. Είναι κάποιο δρόμενο που το περιμένουν όλοι κάθε χρόνο και ελπίζουμε και φέτος να έχει επιτυχία.
0: Ξέρετε,
2: όλα αυτά τα ζωντανά, όλες αυτές οι ζωντανές εκδηλώσεις, πάντα έχουμε ένα άγχος στο πώς θα εξελιχθούν. Αλλά η διοργάνωση, από ό,τι τώρα είχαμε την τελευταία συνάντηση πριν από μία ώρα, όλα βαίνουν καλώς.
0: Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και μιλάμε για τις πομπές των Ιερέων στο Πυθαγόριο, χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τις υπόλοιπες, τις προηγούμενες εκδηλώσεις που γίνονται. Απλά το αποκορύφωμα του Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, που είναι αυτές οι πομπές των Ιερέων στο Πυθαγόριο. Πραγματικά, όσοι το έχουν δει μιλούν για μια εξαιρετική εκδήλωση, και όσοι δεν το έχουν δει, τους προτρέπουμε να το δουν από κοντά, διότι είναι μοναδική εμπειρία, ειλικρινά.
2: Είναι μια πραγματική εμπειρία. Πραγματικά, δηλαδή, και αυτός που το έχει δει θέλει να το ξαναδεί, να το ξαναδεί.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και πιο πολύ και οι ντόπιοι μένα, αλλά και πιο πολύ και οι ξένοι τουρίστες που έχουν κατακλείσει το νησί μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πανουράκη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλους μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε και πάλι για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα για τον ΑΤΙΚ, μια μουσική διαδρομή. Σήμερα στις 17 του μηνός, λοιπόν, σήμερα Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου με τη Δήμητρα Τσακανιά και την Κατερίνα Τοπαλίδου. Δήμητρα Τσακανιά σοπράνο, Κατερίνα Τοπαλίδου πιάνο, αφήγηση στις... τι ώρα νομίζω μας είπε η κυρία Πανουράκη, στις 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Ναι, 9 η ώρα το βράδυ. Έχουμε και σήμερα στο Θέατρο του Άγιου Γιαννάκη, αλλά και αύριο, το δεύτερο φεστιβάλ θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης στη Σάμο. Σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, Γιάννης Γαλανός, Γαμπρί και Κλάματα στις 8.30 ώρα. Και αύριο βέβαια, ο Καραγκιόζης Γραμματικός στις 8.30, όπως είπαμε, στο Θέατρο του Άγιου Γιαννάκη. Έχουμε την παράσταση, όπως μας είπε και η κυρία Πανουράκη, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και με τον Θανάση Πατριαρχέα. Εμείς έχουμε αυτή την πληροφορία, όχι τον Αποστόλη τον Τσίκα, με τον Θανάση Πατριαρχέα. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι αφίσες κυκλοφορούν με τους δύο ηθοποιούς. Αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι μια πολύ όμορφη θεατρική παράσταση για να την παρακολουθήσουμε. Στις 18 Αυγούστου, λοιπόν, το τραγούδι των αιώνων, μια ξενάγηση στον τόπο και τον χρόνο με οδηγό τη μουσική, έναρξη εκδήλωσης στις 7 το απόγευμα στο δημοτικό πάρκινγκ Πυθαγορείου. Στις 18 επίσης του μηνός έχουμε το δεύτερο καλοκαιρινό γλέντι στη πλατεία του Ηρέου στις 9 η ώρα το βράδυ με την ορχήστρα του Γιώργου Λιάπη, του Τάσου Τσερέ και των αδελφών Γιαμαίων. Στις 19 Αυγούστου, θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ηρέων στις όχθες του ποταμού Ήμβρασου στο Ηρέων στις 7 ώρα το απόγευμα και συναυλία της αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα με αποκορύφωμα, όπως είπαμε, στις 20 Αυγούστου την μεγάλη πομπή των Ηρέων στο Πυθαγόριο. Και επίσης έχουμε και φεστιβάλ τζαζ τις επόμενες ημέρες, έχουμε και άλλες πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις για το επόμενο διάστημα, τα οποία βέβαια θα σας τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Υπενθυμίζουμε και πάλι για όσους ήρθαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα ότι την Τετάρτη στις 19 Αυγούστου στις 11.30 το πρωί από το λιμάνι του Καρλοβάσου για φούρνους θα αναχωρήσει το Παναγία Μεγαλόχαρη. Όσοι θέλουν να παρευρεθούν στην κηδεία του Δημάρχου Φούρνων, του Δημήτρη Καρίδη, με επιστροφή στις 6.30 το απόγευμα από το λιμάνι των Φούρνων για Καρλόβαση, προκειμένου λοιπόν να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν να παραστούν

0: τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και άμα εγώ φταίω τώρα που θα πω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Δευτεριάτικο. Είναι και Δευτέρα.
1: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, βρε άνθρωπε.
0: Μόλις πέρασε ο 15 Αύγουστος, είναι το καλοκαίρι τελειώνει. Έχει ακόμα 15 μέρες. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Λύσα, κακιά αυτό ο άνθρωπος.
0: Άντε να τελειώνουμε, δεν μπορώ
1: κάθε
0: άλλο.
1: Κάθε χρόνο το ίδιο χάλι. Κάθε χρόνο την ίδια κουβέντα κάνουμε.
0: Θέλω δροσιά, τέλος.
1: Λοιπόν, να πούμε εμείς χρόνια πολλά, επειδή το Σάββατο δεν ήμασταν αέρα, οπότε δεν τα είπαμε. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζανε.
0: Στις
1: Μαριγούλες, στις
0: Μαρίες, στους Μάριους.
1: Στους Παναγιώτιδες,
0: στους Παναγιώτες,
1: Δέσποινες. Είναι πολύ ο κόσμος που γιόρταζε.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Έτσι.
1: 17 Αυγούστου και σήμερα γιορτάζει
0: κάνα
1: ο Μύρον. Κάνα
0: δεν βλέπω εδώ, αλλά
1: σταμάτα μου ρε Λίσσα κακιά. Σήμερα γιορτάζουν ο Μύρον και ο Θύρσος. Χρόνια πολλά. Εμείς θα περάσουμε
0: εδώ
1: δύο ωρίτσες παρεούλα.
0: Έχουμε ζώδια καταρχήν.
1: Ζωδιάκια, ειδήσεις από το διάστημα ή ενδιαφέροντα πράγματα που μαθαίνουμε για το διάστημα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για δύο ώρες. Θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα, ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Να δούμε πώς θα πάει αυτή η εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Λοιπόν,
0: δεν σε βλέπω καλά, δεν μ' αρέσει.
1: Κοίτα, δεν με βλέπεις τώρα καλά, γιατί είναι μια λίγο δύσκολη μέρα σήμερα για ξεκίνημα εβδομάδας. Μπορεί να μας φέρει έτσι κάποια ζόρια παραπάνω.
0: Ενώ άλλες Δευτέρες είναι τρέχουμε στα λιβάδια.
1: Αυτό, με τις πλεξούδες ξεπλέκες. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια, σήμερα ίσως έτσι να νιώσετε ότι τα πράγματα έχουν βαλτώσει λίγο, ότι δεν κουνιούνται όπως θέλετε. Μπορεί εσείς να έχετε αλλού το μυαλό σας, αλλά να πρέπει να συγκεντρωθείτε σε κάτι που πρέπει να κάνετε και να νιώθετε έναν αποσυντονισμό για σήμερα, ενώ αυτό θα δείξει να τραβάει λίγο και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας και κάπως να σας κουράζει. Πάμε στους Ταύρους, Ταυράκια. Είναι μια εβδομάδα που είναι πολύ πιθανό να περνάει από το μυαλό σας τι επισκευές μπορείτε να κάνετε σε ένα δικό σας χώρο, πώς μπορείτε να αλλάξετε το σπίτι σας, τι θα σας άρεσε να αγοράσετε, πώς θα θέλατε γενικότερα να αναδιαμορφώσετε κάποια πράγματα. Προσοχή στα έξοδα φυσικά. Διδυμάκια. Για σας αυτή η εβδομάδα σας κάνει λίγο να εστιάζετε σε ανθρώπους έτσι που κάπως σας είχαν λείψει, ίσως να είναι κάποιοι πολύ κοντινοί σας άνθρωποι που είχατε καιρό να τους δείτε, ή μπορεί να κάνετε και μια απόσταση για να πάτε να συναντήσετε κάποιους άνθρωποι, μπορεί να έχετε πάει κάπου διακοπές και να κάνετε μια απόσταση να συναντήσετε συγγενείς. Είναι μια εβδομάδα γενικότερα που θα έχετε τέτοιου τύπου επαφές. Πάμε στους καρκίνους.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύεις.
0: Ότι μπορεί να συμβεί τώρα.
1: Τώρα. Αυγουστό. Αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις. Όχι, αυτή την εβδομάδα θα πας να το κάνεις.
0: Αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα κάνεις άλλα. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια. Αυτή η εβδομάδα γενικότερα σας φέρνει κάποια πιο κερδοφόρα νέα, κάποια νέα τα οποία μπορούν να ανοίξουν τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες και να σας φέρουν πιο κοντά σε εκείνα που επιθυμείτε. Λιονταράκια μου. Τα οικονομικά είναι αυτά που φαίνεται να σας απασχολούν περισσότερο αυτές τις μέρες και το κατά πόσο θα μπορέσετε να εξισορροπήσετε κάποια πράγματα. Κάποιες πολύ χρήσιμες ιδέες, αν τις μελετήσετε σωστά, θα μπορούσαν να σας αποφέρουν περισσότερα. Παρθένη. Ίσως έτσι νιώσατε λίγο να πιέζεστε τις μέρες που προηγήθηκαν και τώρα νιώθετε να παίρνετε μία ανάσα κατά κάποιο τρόπο. Τα πράγματα αρχίζουν σιγά σιγά να κινούνται λίγο πιο γρήγορα και εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε καλύτερα όλα όσα έχετε στο μυαλό σας. Ζυγή. Το βασικό που θέλετε είναι χρόνο για τον εαυτό σας αυτή την εβδομάδα. Ίσως κάπως να απομονώνεστε, ίσως να κλείνετε τα κινητά που λέμε και να εξαφανίζεστε. Πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Προσοχή μόνο, μην απομακρυνθείτε και από ανθρώπους που έχουν σημασία για εσάς. Σκορπιοί. Η κοινωνική σας ζωή είναι στα πάνω της και αρκετά είναι τα καλέσματα τα οποία φτάνουν στα αυτιά σας. Θα μπορούσατε ωστόσο να φυλάξετε και λίγο περισσότερο χρόνο για το τέρι σας, γιατί μπορεί να έχετε παράπονα στην πορεία. Τοξότες. Κάποιες θετικές εξελίξεις φτάνουν προς το μέρος σας και αφορούν κατά κύριο λόγο στα οικονομικά. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ό,τι μπει, όπως μπει στην τσέπη σας να βγει. Προσοχή λοιπόν, γιατί θα υπάρχουν έσοδα, αλλά είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν έξοδα. Εγώ καιρή. Μπορεί να μπαίνετε έτσι λίγο σε πειρασμό αυτή την εβδομάδα, να ξοδευτείτε λίγο παραπάνω για κάτι το οποίο επιθυμείτε να κάνετε καιρό. Προσοχή, μην παρασυρθείτε παραπάνω από όσο αντέχει η τσέπη σας. Υδροχόοι. Τα επαγγελματικά σας απασχολούν αυτή την εβδομάδα και ψάχνετε να βρείτε γενικότερα ένα επιπλέον έσοδο, ένα τρόπο να αυξήσετε τα χρήματα που παίρνετε, αλλά με την ίδια δουλειά που κάνετε. Γενικότερα αυτά μελετάτε αυτή την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι κάτι μπορεί να προχωρήσει. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί σε λίγο καιρό θα φανεί ένα φως σε αυτό το τούνελ. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για να περάσετε καλά αυτή την εβδομάδα. Αυτό που θα χρειαστεί ίσως λίγο περισσότερο προσοχή είναι οι ισορροπίες σε κάποιες σχέσεις, γιατί είναι εύκολο κάποια λόγια να παρεξηγηθούν.

0: Καλοκαιριάτικα εδώ είμαστε, αυγουστιάτικα και καλοκαιριάτικα θα έλεγα.
1: Αμέ.
0: Έτσι παρέα εδώ για όλους εσάς που κάνετε διακοπές αυτό το χρονικό διάστημα ή δουλεύετε και είμαστε παρέα όλοι μαζί. 2 ώρες κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάνω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα 1,5 ώρα Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έτσι, επιστροφή με σαν σήμερα, αλλά έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Απ' όλα έχει αυτός ο Μπαξές.
0: Επιβαλίκος μας και δραμάδος στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Έτσι, μας ψάχνετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερο ημιωρό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι 17.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 17 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, στο δεύτερο μισό του Αυγούστου.
1: 17 Αυγούστου και όλα μπλέκονται γλυκά.
0: Και νυχτώνει και νωρίτερα. Θα το έλεγα αυτό.
1: Όχι, που θα τα άφηνες. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Σαν σήμερα λοιπόν 17 Αυγούστου το 1807, το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson. 1833, με βασιλικό διάταγμα, απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918 ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. 1944, μπλόκο Γερμανών και δοσιλόγων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. 1973, οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angie. 2004, ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 17 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, έχουμε διαβάσει διάφορα για απιστίες, για τέτοια πράγματα, για ποσοστά ανθρώπων που απιστούν, ξέρω και εγώ. Έχουμε διαβάσει ένα 80% των γυναικών και ένα άλογο των αντρών στην Ελλάδα, ε? Mm-hmm. Δεν έχουμε διαβάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα μας έρχεται ένα νούμερο το οποίο διαβάζω εδώ φρέσκο από μια νέα έρευνα που έγινε, που δείχνει ότι το 31% των απιστιών, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, συμβαίνουν με συνάδελφο. Δηλαδή το 31% μέσα στις δουλειές γίνεται χαμός. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όσο πιο ψηλή είναι η θέση του, τόσο πιο πιθανό είναι να γίνει το κέρατο, σου λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι εκπληκτικό όμως αυτό, δεν είναι? Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό 1/3? Είναι πολύ μεγάλο, ρε παιδιά.
1: Είναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ τι λες? Έχεις ακούσει, ας πούμε, για κάτι άλλο?
1: Όχι, κοίτα, είναι κάτι το οποίο το ακούς, το συναντάς, ενίοτε το βλέπεις.
0: Και συμβαίνουν και απίστευτα πράγματα πολλές φορές. Απίστευτα, τα οποία φυσικά τροφοδοτούν το κουτσομπολιό μέσα στις δουλειές της υπόλοιπης μετά. Έτσι μπορεί να περάσουν και χρόνια και να γίνεται η συζήτηση. Ε?
1: Ναι, καλέ, αυτό εννοείται.
0: 31% κυρίες και κύριοι, να προσέχετε. Δεν είναι μικρό το ποσοστό. Είναι το 1/3.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα ακόμα, Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Στην επιστροφή έχουμε νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε, είναι γνωστό πια. Μας βρίσκεται στα social media, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Ο Αλέξης Γεωργούλης, κυρίες και κύριοι, έχει δώσει συνεντεύξεις πολλές το τελευταίο διάστημα και σε μία από αυτές είπε ότι μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, άρα θα είναι καλή και στο σεξ. Αυτό λέει η εμπειρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξη.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι πάει αυτό, καταλαβες. Μια χαρά. Λες να ισχύει αυτό. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρετε, κορίτσια δεν ξέρετε.
1: Πάρε ένα τηλέφωνο τον άντρα μου,
0: πολλές,
1: μου σου πει.
0: Πολλές δεν ξέρετε από σεξ, λοιπόν. Μπορούμε να το πούμε γι' αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Να μαγειρεύω καλά, το ξέρω. Τώρα ναι, για τα
0: τι
1: υπόλοιπα.
0: Τι κάνουν οι άλλοι, δεν ξέρεις.
1: Ρωτήστε.
0: Που σου λέει, ας πούμε, η άλλη παίρνει από έξω φαΐ. Ξέρω κι εγώ. Φαντάζεσαι το σεξ πώς θα είναι.
1: Παίρνεις απ' έξω.
0: Δεν ξέρω. Αυτή που αγοράζει απ' έξω και δεν μαγειρεύει η ίδια, ας πούμε, γιατί βαριέται ή γιατί δεν ξέρει ή δεν ξέρω κι εγώ τι, ή αυτή που καίει τις πατάτες και τα αυγά. Για βάλει να δεις τι σεξ θα κάνει.
1: Κοίτα, είναι άλλο η απειρία.
0: Ναι. Η οποία είναι μόνιμη όμως. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για 16 και 20 ετών. Μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες. Μιλάμε για 30 και πάνω.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί
0: τι
1: να,
0: απειρία
1: μην,
0: στα 30.
1: Να μην έχει τύχη να μαγειρέψει. Αλλά όταν δεν αρχίσει να μαγειρεύει, να είναι εκπληκτική μαγείρισα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Πριν τη σύνταξη θα αρχίσει να μαγειρεύει, είναι σίγουρα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστροφή μετά το διάλειμμα εδώ.

0: πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ευηβαλίκος μας και Δραμάδες εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Αυτό
1: καλώς
0: το καιρό.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έχουμε νέα από το διάστημα κάθε Δευτέρα.
1: Έχουμε και φρικοσμά μου προβληματίζομαι, γιατί μονίμως κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε, μονίμως κάτι διαβάζουμε ή κάτι δεν του είχαμε δώσει σημασία. Έχει ανακαλυφθεί ένα πλανητικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ανάποδα.
0: Ανάποδα, δηλαδή μήπως λειτουργούμε εμείς ανάποδα και το άλλο σωστά, δεν ξέρω. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ?
1: Τι να σου πω τώρα. Έχουν ανακαλύψει ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει 4 πλανήτες που περιφέρονται γύρω από έναν ψυχρό ερυθρό νάνο αστέρα. Εντάξει, μέχρι εδώ.
0: Και ψυχρό και νάνο.
1: Και νάνο και άστο, όλα τα κακά της μοίρας.

0: πω, δηλαδή πραγματικά.
1: Λοιπόν, και διαπίστωσαν ότι αυτό το νέο σύστημα παραβιάζει την αρχή που έχει το δικό μας ηλιακό σύστημα, όπου ο Ερμής και ο Άρης είναι βραχώδεις πλανήτες και ο Δίας και ο Πλούτονας που είναι πιο μακριά από το άστρο είναι αέριοι. Εδώ σου λέει ότι ξεκινάει απ' έξω με το βραχώδη πλανήτη και ακολουθούν μετά οι πιο αέριοι. Και μετά ο απομακρυσμένος είναι και αυτός βραχώδης, δηλαδή είναι, έχει μια παράξενη εναλλαγή στους πλανήτες.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Θα το σημειώσω να το αλλάξουμε.
1: Αυτό όμως έχει να κάνει και με το πώς σχηματίστηκε, δηλαδή μας ανατρέπει τη θεωρία για το πώς σχηματίστηκαν οι πλανήτες, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Θα το ψάξουμε και αυτό.
1: Πρέπει να τα μελετήσουμε, Κοσμά, δεν είναι απλά πράγματα.
0: Όχι
1: αυτά.
0: Καθόλου, αλίμονο, εγώ το έλεγα.
1: Πρέπει να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε.
0: Τι να σου πω, κάτω από νέα πλάτανο να κάθουμε τώρα. Βάλε με. Έτσι και δεν θέλω να δω κάτι ιδιαίτερο.
1: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα.
0: Είναι κάτι πλάτανη, έτσι, που είναι χιλίων ετών.
1: Μπορείς να μου τους χαιρετήσεις.
0: Τι ιστορία να έχουν και αυτοί οι χιλίων ετών πλάτανοι. Τι να ξέρουν, τι να έχουν δει.
1: Κάτι πίστευτο, πίστο έτσι. Παραπάνω από εκείνους τους καρχαρίες που λέγαμε ότι ζουν 400 χρόνια.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πολλά και διάφορα.
1: Και σου έχω πει να μην διαβάζεις γιατί...
0: Όχι ρε, εσύ, τώρα το καλοκαίρι είναι η εποχή που διαβάζεις. Τι άλλο να κάνεις τώρα. Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα όταν συναντιέσαι με τον σύντροφό σου. Γιατί.
1: Γιατί, για ξαναρίχτω μία.
0: Γιατί κοιμάσαι πιο γρήγορα,
1: ναι,
0: δίπλα στο σύντροφό σου όταν βρίσκεσαι.
1: Αυτό είναι σχετικό.
0: Κοιμάσαι γρήγορα. Δεν είναι καθόλου σχετικό. Εδώ πέρα υπάρχει επιστημονική έρευνα που σου λέει ότι κάθε φορά που συναντιέσαι με τον σύντροφό σου και κάθεσαι δίπλα, σε πιάνει ο ύπνος πιο γρήγορα. Γιατί όμως,
1: λοιπόν,
0: στο εξηγεί,
1: κοίτα,
0: μετά, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, περίμενε, σου την έχω θεωρία, αυτό θα μπορούσε να συμβεί διότι στο πλευρό του συντρόφου νιώθεις, ας πούμε, την ηρεμία, τη γαλήνη, την οικειότητα. Ναι, αυτό.
0: Και την
1: και
0: ασφάλεια,
1: επίσης.
0: Την ασφάλεια, δεν νιώθεις την ασφάλεια.
1: Εγώ θα σου πω το άλλο. Πας να ξαπλώσεις με τον σύντροφό σου.
0: Δεν κοιμάσαι
1: και
0: με
1: του
0: τίποτα.
1: Βγαίνει η κούραση και ξεκινάει το ροχαλιτό με το που βάζει το κεφάλι στο μαξιλάρι.
0: Ναι, δεν μπορείς να
1: κοιμάσαι
0: τα έχεις,
1: γρήγορα.
0: Δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Έτσι, σου δίνει το ένασμα να κοιμηθείς. Τώρα αν εσύ δεν θες να κοιμηθείς βαριά και να ξεραθείς, είναι δικό σου πρόβλημα.
1: Θα σου έλεγα τώρα καμία ωραία κουβέντα.
0: Μου έχουν τύχει σύντροφοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την τύφλα τους από το ροχαλιτό, έτσι. Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι με το παραμικρό σηκώνονται. Εγώ όμως πώς περνάω, πού περνάω πιο ωραία, με αυτούς που σηκώνονται ή με αυτούς που κοιμούνται τάβλα.
1: Τώρα θα σου απαντήσω τίποτα και θα...
0: Έμα, κατάλαβες, εγώ περνάω καλύτερα με αυτούς που κοιμούνται τάβλα. Να μην με ενοχλούν κιόλας, δηλαδή, στο ροχαλιτό μου.
1: Μη σου χαλάνε τώρα την αρμονία του ροχαλιτού σου.
0: Να μην κουνιούνται και με ξυπνάνε.
1: Μπορεί και να ψόφιος ο άλλος, δηλαδή. Πάλι δεν θα κουνιέται.
0: Καταλαβαίνεις.

Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έρχονται διαφημίσεις. Να σας θυμίσουμε μία τελευταία φορά ότι καταρχήν περιμένουμε βίντεο να μας στείλετε. Έτσι από εκεί πέρα που μας ακούτε, κάποια καλά θα τα ανεβάσουμε στο TikTok. Να σας το πω και αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Έτσι μας βρίσκεται, έτσι μιλάμε εκεί. Και τώρα και μετά την εκπομπή επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι με νέα το διάστημα.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Καλό!

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι,
0: αγαπημένα μου παιδιά.
2: Επιβαλή. Εκείνη η συμπεθέρα ηλικία που την ανέφερες πότε την έχεις ξεχάσει τελείως.
0: Τόσα χρόνια συμπεθέρα είναι. Έχει φύγει, έχει πάει σε άλλους κόσμους. Μεγάλες ηλικίες. Λοιπόν, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα.
2: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα. Είναι κάτι που το διαβάζεις και σου φαντάζει λίγο παραμυθένιο, λίγο ονειρικό, αλλά μετά όταν τον σκέφτεσαι γίνεται επώδυνο. Υπάρχει ένας εξωπλανήτης στον οποίο βρέχει πολύτιμους λίθους. Ρουμπίνια. Ωραία. Και ζαφύρια.
0: Βροχή όμως.
2: Βροχή.
0: Πρέπει να έχουν σκυλιά σε πλούσιοι που δεν μπορούν να πάνε εκεί.
2: Και άνεμοι 18.000 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Έλεος εσύ, τι πλανήτης είναι αυτό?
2: Γι' αυτό σου λέω μετά γίνεται επώδυνο.
0: Όχι εσύ, δεν είναι, είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα.
2: Δηλαδή είναι...
0: Είναι απίστευτο.
2: Λοιπόν, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb αποκάλυψε νέα στοιχεία για τον εξωπλανήτη WASP-121b. Τον λένε και υπέρθερμο Δία. Και είναι αυτός που έχει τις πολύ παράξενες καιρικές συνθήκες. Η νέα μελέτη αναφέρει ότι πάνω του πνέουν άνεμοι με ταχύτητες που φτάνουν τα 18.000 χιλιόμετρα την ώρα. Και έχει ακραίες θερμοκρασίες και οι χημικές διεργασίες που σημειώνονται στην ατμόσφαιρά του δείχνουν ότι έχει βροχές από υγρό μέταλλο και πιθανότατα ορυκτά όπως ρουμπίνια και ζαφύρια. Βρέχει φωτιά που λέμε στη στράτα μου. Φωτιά με ρουμπίνια και ζαφύρια.
0: Αυτό δεν είναι φωτιά, αυτό είναι καταστροφή. Άλλο να το συζητάς και άλλο να το βλέπεις έστω και από μακριά. Πολύ μακριά όμως.
2: Όσο πιο μακριά γίνεται.

0: Λοιπόν, νέα τάση γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έτσι, mm-hmm. Γιατί να μαγειρεύεις τώρα στο σπίτι, γιατί να κρατάς οικογένεια, εδώ μπορείς με μία ώρα πιλάτες, ένα πακέτο δηλαδή που επιλέγουν πολλές Αμερικανίδες τον τελευταίο καιρό, σου λέει μία ώρα πιλάτες και δύο ώρες σκοποβολή. Γιατί εκεί τους αφήνουν να έχουν όπλα μαζί τους.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Αλλά τι λέει εδώ πέρα ο άνθρωπος που γράφει το δημοσίευμα. Ο σκοπός είναι η αυτοπροστασία όμως, πρέπει να τονίσουμε. Όχι η χρήση για επίθεση. Κύριε Λέισον και Λέισον. Δηλαδή πραγματικά, έτσι, γίνονται που γίνονται αυτά που γίνονται εκεί στην Αμερική, που βγαίνει ο κάθε τρελός και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, ας πούμε στα σχολεία και οπουδήποτε αλλού. Έτσι, τώρα τις φτιάχνουν και πακέτο για σκοποβολή. Μία ώρα πιλάτες, πακέτο, δύο ώρες σκοποβολή. Τρεις ώρες την ημέρα φύγαν έτσι. Μισή ώρα να πας, μισή ώρα να γυρίσεις, ένα τετραωράκι, το έχεις φάει μέσα στο νερό. Έτσι. Αυτά. Τώρα ποιος έχει ο χρόνο τώρα για μαγειρέματα τώρα, έτσι, κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα τι θα μαγειρέψεις.
1: Το δίκανο.
0: Το δίκανο και πιλάτες. Και όλα θα πάνε καλά. Όχι τίποτα άλλο, το λέει σαν τάση, έτσι. Νέα τάση που διαλέγουν πολλές γυναίκες.

κοιτάζω τον παράδεισο, κοιτώ με στα δυο σου μάτια ταξιδεύω. Ό,τι με στεναχωρεί αμέσως το ξεχνώ και στην αγκαλιά σου δραπετεύω.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν, έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Έτσι, με δικάνα, με...
1: με όλα αυτά τα ωραία που μοιραστήκαμε.
0: Διαμάντια και ρουμπίνια.
1: Και λιωμένο μέταλλο από τον ουρανό.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, καλοκαιριάτικο.
1: Ταιριάζει με τη ζέστη μου.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.
1: Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.
0: Έτσι, έτσι. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

προχωρά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε

έχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.